0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Οικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα και καλημέρα. Πέσαν έξω οι αγρότες.
1: Ποιοι αγρότες πέσαν
0: έξω? Όχι ότι είχαμε βάλει κάποιον άνθρωπο να πέσει μέσα. Ποιοι θα είμαστε σήμερα, να ρίξει καμιά ζαριά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα κάνουμε. Μέχρι τις 8 δεν θα είμαστε, δεν θα κάτσουμε.
1: Μέχρι τις 8 παρακάτω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε παρεούλα τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη θα σας βάλουμε να στοιχηματίσετε πάλι. Λοιπόν, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Είναι η Εύβη Γιουκλιώτη και η Αναστασία Γκεργελεζίδου. Εγκεργελεζίου, συγγνώμη. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, αλλά επειδή τα μοιράζομαι όλο με τους ακροατές, πρέπει να.
1: Θα μοιραστείς αυτό που μοιράστηκε προηγουμένως μαζί μου.
0: Έχω προλάβει να το πω και στον Νίκο, μην ανησυχείς. Αυτά δεν τα χάνω. Πρωί-πρωί ήρθα αντιμέτωπη με ένα τέρας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το τέρας
0: που... τέρας της κατσαρίδας. Που ήθελε έχει... να μπει στο σπίτι με το Παναγιά. Που έβγαινα.
1: Παναγιά.
0: Δηλαδή πρωί-πρωί, ρε κοπελιά, δεν έχεις άλλη δουλειά 6 παρά 20 το πρωί. Δηλαδή στην πόρτα με περίμενε, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τέρας, όχι αστεία τώρα.
1: Περιέγραψε το αυτό να.
0: Δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η περιγραφή μου. Όποιος ήθελε, κατάλαβε πρωί.
1: Να έχουν εικόνα οι ακροατές ακριβώς πώς έγινε.
0: Πρωί-πρωί, δηλαδή όρεξη που είχε.
1: Λοιπόν, θα το κάνω εγώ
0: τώρα
1: να παράσταση.
0: Την έχω εγκλωβίσει σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιο γείτονα που ακούει, α εξολοθρέψει την κατσαρίδα, παρακαλώ, θα γυρίσω να
1: όχι μέσα στο δικό σου σπίτι.
0: Πολυκατοικίας, ναι, ναι. Ναι, αλλά και πάλι, τι εννοείς.
1: Εξοπλιστείτε,
0: είναι
1: λοιπόν,
0: σε απόσταση αναπνοής.
1: Με κατσαριδοκτώνα, όσοι μένετε στην ίδια πολυκατοικία με τη Στεφανία Κασίμη.
0: Ένα παπούτσι θέλει, δεν χρειάζεται κάτι. Α, οι καλοί μου γείτονες, αν με ακούνε.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι
0: προστατεύει.
1: Δεν χρειάζεται μόνο παπούτσι, γιατί αυτή,
0: ναι.
1: Όταν έχετε, δεν έχετε ποτέ μόνη. Φέρνει συνήθως και τις φίλες της.
0: Ναι, όλη την οικογένεια. Λοιπόν, μην το συζητάς αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Πριν πούμε όσα έγιναν και το Σαββατοκύριακο και όσα θα γίνουν και σήμερα, κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που έχουμε 13 Ιουλίου. Μόλις θυμήθηκα ότι έχει και αύριο γενέθλιο Νικλής, εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε πόσο γίνεται.
0: Και την Πέμπτη Ιωσήφ.
1: Και την Πέμπτη Ιωσήφ, τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα γίνονται δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία σημασία. Ο Ιωσήφ γίνεται σίγουρα 25, γιατί αν ενηθείς είναι σίγουρα λίγο μεγαλύτερος.
1: Μπορεί να είναι ανάποδα το 25.
0: Ναι. Ο Ιωσήφ σίγουρα 25, θα αποκλείεται παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το ορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιοφώτων. Τα ονόματα οπότε που γιορτάζουν σήμερα,
1: ναι,
0: είναι τα εξής. Σάρα και Ηλιόφωτος.
1: Χρόνια πολλά. Επίσης, μια και ξεκινάμε νωρίς-νωρίς και θα ξεκινάμε νωρίς-νωρίς για όλη την εβδομάδα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν την έχω ζητήσει κατηδίαν για να στο θέσω στον αέρα και να μην μπορέσει να μου πεις όχι.
0: Έλα.
1: Προς το τέλος της εκπομπής,
0: ναι,
1: θα μου αφήσει να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που έγινε σαν σήμερα.
0: Πες.
1: Εντάξει. Και θα το, όχι, δεν θα το πω τώρα.
0: Α,
1: θα
0: δεν
1: το
0: θα μου πεις.
1: Θα το πω γύρω στις 8, θα το πω στο αυτί του Νίκου του Σαπρανίδη και γύρω στις 8 παρά κάτι θα το ακούσουμε.
0: Άρα τι έγινε σαν σήμερα δεν θα μάθω.
1: Σαν σήμερα θα το μάθεις μουσικά.
0: Α,
1: τι έγινε
0: ωραία.
1: Σαν σήμερα,
0: ωραία,
1: πριν από 30 χρόνια περίπου. Ένας ιστορικός δίσκος στον οποίο νομίζω χρειάζεται
0: τέλεια
1: να σταθούμε.
0: Τέλεια.
1: Και μια πολύ όμορφη ιστορία από πίσω του.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα στην Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίω το μεσημέρο απόγευμα, με τοπικές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά, προσοχή στα ορεινά, όχι παντού, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ευθύς 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ήδη κάνει πάρα πολύ ζέστη εντωμεταξύ. Θα φτάσει στα περιοτικά τους 35, τοπικά 36 και στα νησιά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 35 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις, παροδικά τα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς, Πάλι τα ίδια. Γενικό αέθριος με τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Το έχεις δει ότι ο καιρός είναι λίγο copy-paste έτσι πολλές μέρες. Εκεί το μεσημέρι ο απόγευμα έχει καμιά βροχούλα.
1: Ναι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, κακό πρέπει
0: όχι,
1: να σου
0: κακό
1: πω.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, γιατί χθες που ήμουν για τα μπανάκια μας κοντά στα βόρεια της Αττικής.
0: Α, πήγατε για τα μπανάκια σας.
1: Πήγαμε για τα μπανάκια μας.
0: Ωραία,
1: λοιπόν.
0: Και εγώ έκανα εδώ ένα μπάνιο στο Μαρούσι, ήταν εξαιρετικά.
1: Ναι. Εξαιρετικά. σε τι το έκανε στο μπάνιο,
0: εξαιρετικά, στον Ελληνικό.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε φωτιές χθες. Είχαμε φωτιές και κάθε φορά που βλέπω να έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, mm-hmm. οι χθεσινές, πρέπει να πω πόσο σκέφτομαι ότι έχει λειτουργήσει κάπως θετικά αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, συνήθως τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά συνήθως τον Ιούνιο και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου έχουμε βροχούλες καλοκαιρινές, πολύ πιο συχνές από ό,τι είχαμε παλιότερα. Mm. Αυτό το έχω συζητήσει. Είναι ουσιαστικά ένα δείγμα βεβαίως κλιματικής αλλαγής. Είναι μια τάση του να πηγαίνουμε από τις τέσσερις εποχές προς τις δύο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί κοντά στον τροπικό κύκλο δεν έχουν τέσσερις εποχές, έχουν δύο εποχές. Την εποχή της ξηρασίας και την εποχή των βροχών. Mm. Η εποχή των βροχών είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τους χειμερινούς μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μια μετατόπιση του τροπικού κλίματος προς τον εύκρατο λεγόμενο κύκλο της γης.
0: Πολύ ναι. ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, τον Κότη να τον ακούτε, τα ξέρει καλά τα του κλίματος.
1: Λοιπόν, ναι. σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι είναι οι μέρες που πρέπει να ασχολούμαστε με το τι κάνει η πυροσβεστική. Και το τι κάνει η πυροσβεστική θα ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα τις επόμενες εβδομάδες και θεωρώ ότι θα γίνει ένας πολύ ωραίος απολογισμός προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν τελειώνει και προς τον Οκτώβριο.
0: Να είναι ωραίος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ωραίος. Ήδη από πέρυσι έχουμε κάποια καλά δείγματα και πέρυσι είχαμε μια καινοτομία, Στεφανία. Πέρυσι είχαμε την καινοτομία των drones.
0: Όχι, τα drones έχουν βοηθήσει.
1: Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπει το κέντρο της πυροσβεστικής.
0: Θέλω να μην είσαι τόσο έτσι, large από τώρα, γιατί...
1: Δεν θα είμαι καθόλου large.
0: Ήδη έχει... ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο δύσκολοι μήνες.
1: Βεβαίως, πάντα. Ναι. Και κυρίως ο Αύγουστος λόγω των ανέμων. Ναι. Και επειδή έχει περάσει το καλοκαίρι και έχει ξεραθεί περισσότερο το έδαφος, έχει ζεσταθεί, οι βλάστες κτλ. Τα drones τι κάνανε πέρυσι? Αυξήσαν πάρα πολύ τις συλλήψεις. Γιατί
0: πάρα η πυροσβεστική. Έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις, σωστά.
1: Η πυροσβεστική κατάφερνε να εντοπίζει σημειακά και σε πολύ λίγη ώρα τις εστίες πυρκαγιάς όταν αυτές ξεκινούσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα λοιπόν.
0: Και τις έσβηνε γρήγορα.
1: Και τις έσβηνε γρήγορα. Έβρισκε και τους νόχους. Λίγες πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό από πρόθεση. Οι περισσότερες, το 70% και παραπάνω, είναι εμπρισμός από αμέλεια. Λοιπόν, τι γίνεται φέτος? Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η πυροσβεστική θα ξεκινήσει ελέγχους η ίδια για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ένα θέμα που απασχολεί.
0: Ναι, γιατί οι Δήμοι. Αυτό θα ξεκινούσαν. Υποτίθεται δεν θα ξεκινήσουν.
1: Οι Δήμοι δεν έχουν κάνει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φανεί ότι από τις 23 Ιουνίου που έπρεπε να ξεκινήσουν.
0: Με ποιους θα κάνει, λέει.
1: Με τα drones. Και, και με αυξημένες περιπολίες.
0: Τι εννοείς αυτό?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ποιοι θα τις κάνουν?
1: Όπως, άκου να σου πω. Όπως έχει γίνει ήδη από το 2024, που υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι, για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εκεί πέρα, αν έχεις μια ιδιοκτησία που χρήζει καθαρισμού, πρέπει να δηλώνεις ότι εγώ, η Στεφανία Κασίμη, βάζω αυτό το οικόπεδο. Ναι, τέλος πάντων, και το έχω καθαρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα, υπάρχουν και καταγγελίες. Γίνονται και ηλεκτρονικές καταγγελίες.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ Real News, είναι περίπου 6.000.
0: Καταγγελίες.
1: Είναι σχεδόν διπλάσεις.
0: Ωραία. Άρα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα, το ένα κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες, τις διπλάσεις, τις 6.000. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να κάνουν και ελέγχους από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Στις υπόλοιπες 6.000.
1: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις.
0: Είναι πολύ πρωί.
1: Άκου να δεις. Είναι πάρα πολύ πρωί. Είναι πάρα πολύ πρωί. Σου μεταφέρω το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει
0: μακάρι,
1: ενδιαφέρον.
0: Μακάρι,
1: έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς.
0: Απλώς δεν καταλαβαίνω
1: γίνει...
0: γιατί δεν το κάνουν οι Δήμοι.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, πολύ δύσκολο.
1: Να ξεκινήσει ο Δήμαρχος να καταγράφει οικόπεδα και να βάζει πρόστιμα στους δημότες του για οποιοδήποτε λόγο. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε
0: όλοι. Δεν το καταλαβαίνω,
1: θα έπρεπε να μην το καταλαβαίνει κανένας.
0: Ας καθαρίσουν τα δικά τους πρώτα.
1: Οι δημαρχοί.
0: Τους χώρους και το συζητάμε μετά για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για οικόπεδα που όντως ανήκουν σε δήμους, σε περιφέρειες, σε κρατικούς φορείς και είναι όντως στο μαύρο της το χάλι.
0: Λοιπόν, μια που είπες φωτιά, χθες τρομάξαμε λίγο με την φωτιά στο παλιό κτίριο, στο θέατρο μπάντμιντον.
1: Ναι,
0: στο Γουδί. Ναι, ξαφνικά, δηλαδή ήταν χθες το απόγευμα, λέω παιδιά, τι έγινε. Δηλαδή.
1: Σου ήρθε 112.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ που μένω κοντά στο κέντρο, τέλος πάντων, μου ήρθε 112, ναι.
0: Ενημερώθηκα, αρμοδίας. Λοιπόν, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα τι ώρα ήταν, 7, 8, δεν ήταν 8, 7, 8, 8 παρά.
1: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτηρίου και φαίνεται να κατέρευσε και η οροφή, κατέρευσε η οροφή, η στέγη, πώς να το πω. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε ευτυχώς, δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός και η φωτιά ευτυχώς έχει περιοριστεί. Αλλά τρομάξαμε. Ναι, το 112 ήταν για ετοιμότητα. Αλλά έδεξες κάτι βίντεο που ήταν τόσο πυκνή καπνία. Ακούγα φωνές, παίζανε παιδιά σε απόσταση. Δεν εννοώ εκεί τα παιδιά παίζανε. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο τρομακτικό.
1: Μα είναι ένας χώρος, το άλσο στο γουδί.
0: Ήταν πιο δίπλα. Αλλά είχε ξέρεις από πάνω. Παιδική χαρά, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ξέρω αν το είδες αυτό το βίντεο.
1: Έχει ένα υπέροχο πάρκο εκεί πέρα, το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα που είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Πραγματικά ήταν τρομακτικό και πολλοί στην Αθήνα είδαν ένα πυκνό καπνό, τον οποίο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν καπνός από πού προέρχεται. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τώρα πώς, τι να πω, πώς προκλήθηκε η φωτιά, τι να πω τώρα.
1: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι και το 2024 τι είχε γίνει. Θυμάσαι τη φωτιά στην Πεντέλη που είχε φτάσει μέχρι και, και το Γέρακα,
0: ναι,
1: και το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι
0: θυμάσαι πολύ, πολύ, πολύ καλά. Θυμάμαι την έβλεπε μπαλκόνι μου. Δηλαδή όταν δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, τώρα στην, πάμε λίγο Μέση Ανατολή. Κάτι έκανα στο κινητό μου, όχι εντάξει. Πάμε λίγο Μέση Ανατολή.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουμε πυρκαγιές, ευτυχώς ελεγχόμενες μέχρι τώρα. Τουλάχιστον τώρα στην Μέση Ανατολή, νομίζω, έχει ανάψει ξανά η φωτιά. Έχουμε νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με φώτο τα στενά του Ορμούς. Τώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Συναγερμός σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σημείες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Τώρα, στο Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν σε ψυχραιμία και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν σε αμφισβήτηση, Στεφανία, την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές status quo από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν είχαμε την έναρξη των εχθροπραξιών. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Και έχεις και τον Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος, ή μάλλον να το πω αλλιώς, από το Κύριακο υπήρχε ένα μπραντεφέρ μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν. Από το Σάββατο το πρωί απειλούσε να ισοπεδώσει το Ιράν. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν προηγηθεί κάποια σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας του.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του J.D. Vance.
0: Ναι, ναι, σωστά. Και βγήκε και απείλησε να το ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει τέτοια απόπειρα. Χίλιοι πύραυλοι, έλεγε, είναι στραμμένοι και οπλισμένοι πάνω σας. Λοιπόν, μετά, επειδή έγινε όλο αυτό με τα στενά του Ορμούζ, την ανταλλαγή πυρών, βγήκε και είπε ότι εγώ, παιδιά, τι λέτε τώρα κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είπα και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως. Βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει: τι είναι αυτά που λέει, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωστά που λέει, και λέει: είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού σε όλους.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού για όλους.
0: Σχετικό. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Μα αν δεν άκουσε τον Τραμπ ότι είναι ανοιχτά τα στενά, λοιπόν, η αγορά.
1: Οπότε το είδες για πες που έχει φτάσει
0: 3,75 περί, ναι, και έχει φτάσει 78,86 δολάρια. Καλά, μπορούν να αλλάζουν τώρα αυτά. Και συνέχεια αναβαρέλει και το αμερικανικό αργό έχει άνοδο 3,65% και έχει φτάσει 74,02 δολάρια αναβαρέλει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και τον Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος, ή μάλλον να το πω αλλιώς, από το Κύριακο ήταν υπήρχε ένα brand affair μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν. Από το Σάββατο το πρωί απειλούσε να ισοπεδώσει το Ιράν, το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν προηγηθεί κάποια σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας του.
1: Βέβαιως. Όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του J.D. Vance.
0: Ναι, σωστά. Και βγήκε, λέει, και απείλησε να το ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει τέτοια απόπειρα. Χίλιοι πύραυλοι, έλεγε, είναι στραμμένοι και οπλισμένοι πάνω σας. Λοιπόν, μετά, επειδή έγινε όλο αυτό με τα στενά του Ορμούζ, την ανταλλαγή πυρών, βγήκε και είπε ότι εγώ, παιδιά, τι λέτε τώρα, κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είπα και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως, βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει: τι είναι αυτά που λέει, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωστά που λέει, και λέει: είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού σε όλους.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού για όλους.
0: Σχετικό. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Μα αν δεν άκουσε τον Τραμπ ότι είναι ανοιχτά τα στενά, λοιπόν, η αγορά.
1: Οπότε το είδες για πες που έχει φτάσει
0: 3,75.

0: Τώρα κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά των μους για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι η ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωτες επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως, βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει: τι είναι αυτά που λέει, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωστά που λέει, και λέει: είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού σε όλους.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του ορμού για όλους.
0: Σχετικό. Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Μάλλον δεν άκουσε τον Τραμπ ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Λοιπόν, η αγορά.
1: Οπότε το είδες για πες που έχει φτάσει.
0: 3,75 περίπου, ναι, και έχει φτάσει 78,86 δολάρια. Καλά, μπορούν να αλλάζουν τώρα αυτά. Και συνέχεια αναβαρέλει και το αμερικανικό αργό έχει άνοδο 3,65% και έχει φτάσει στα 74,02 δολάρια αναβαρέλει.

0: Αυτή την εβδομάδα, τώρα στις αρχές εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης. Το που γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, που γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή από τη Βουλή, μιλώντας όταν απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη στη συζήτηση που είχαν για την ακρίβεια. Τώρα, οπότε, αναμένουμε τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης για μείωση των τιμών της αμόλυβης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά.
1: Κατά 5 λεπτά.
0: Το λίτρο. Το είπε. Και το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, νομίζω, μια συνέντευξη που έδωσε χθες. Οπότε πρέπει να το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όταν λέμε δηλαδή ερχόμενη εβδομάδα, εννοούμε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτέρα τη βγάζω έξω, Τρίτη, Τρίτο-Τετάρτη.
1: Και να σου πω κάτι. Ποια παροχή πιστεύεις ότι θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα?
0: Ποια παροχή?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε κάπως έτσι εβδομάδα-εβδομάδα, θα έχουμε κάτι καινούργιο.
0: Είσαι λίγο κακόπιστος. Αντί να σκέφτεσαι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Πάρε κόσμε.
0: Σιγά-σιγά. Όλα είναι θέμα timing, Αλέξανδρε.
1: Είναι μια παροχή.
0: Όλα είναι θέμα timing.
1: Την εβδομάδα.
0: Τυχαία λύνονται όλα. Μα τώρα βρέθηκε η λύση.
1: Μέχρι και αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί ξέρεις κάτι για τον Οκτώβριο?
1: Όχι, κάτι έχω ακούσει, δεν ξέρω τίποτα από μόνος μου.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Το εννοώ τώρα.
1: Κοίτα, ούτε και εγώ πιστεύω κάτι.
0: Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα λεγόμενα.
1: Στοιχήματα δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν ξέρω τουλάχιστον εσύ αν έχεις βάλει τα λεφτά σου κάπου.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τις ημερομηνίες των εκλογών.
1: Ναι.
0: Πέφτουν όλες οι όλα τα Σαββατοκύριακα που έφτουν στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα που φεύγει, που λείπει.
1: Τα δεδομένα είναι τα εξής, ναι. Ότι τα επιτελεία είναι έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα 100% ετοιμάζονται πυρετοδός. Και αρκετοί υποψήφοι είναι έτοιμοι. Δηλαδή σε εκλογικές περιφέρειες το καλοκαίρι, φέτος τον Αύγουστο, τα πανηγύρια θα έχουν παρουσία πολύ πολιτικών να τους δει ο κόσμος σε κάθε περίπτωση.
0: Και οπότε επίσης, σου λέει για να πάνε στην περιφέρεια, δώσε κάτι, δώστε κάτι, δεν μπορώ να πάω έτσι με μια χέρια.
1: Και αρκετοί βουλευτές έχει καιρό να τους δει Αθήνα, δηλαδή έρχονται για τα απαραίτητα, αλλά είναι κυρίως στις εκλογικές τους περιφέρειες.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό ήταν ένας φόβος γενικότερα που υπήρχε, ειδικά προφανώς για το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Να κατέβουν τα μολύβια αυτό.
0: Τα μολύβια αυτό. Δηλαδή, ότι γενικότερα ότι υπήρχε αυτό το κλίμα ότι βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε πολύ έντονη, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα. Τι να πω δηλαδή.
1: Βρίσκεται, δεν βρίσκεται.
0: Βρίσκεται. Αυτό είναι ξέρεις λίγο και το αντιφατικό ή παράδοξο, γιατί από αυτό το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης κατά κάποιο τρόπο της εκλογικής ετοιμότητας, παρότι λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, γιατί κατά τον άλλο τρόπο λέει και ξαναλέει ότι θα γίνουν από το Μάρτιο και έπειτα.
0: Ναι,
1: από
0: όχι,
1: την
0: ναι, αλλά λέω από το Μάιο το έχει δώσει αυτό το κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, από τη μία καλό είναι, γιατί καλό είναι να γυρίσουν τα στελέχη της
1: Καλό είναι να έχουν πολύ έντονη παρουσία στις εκλογικές περιφέρειες όλοι οι πολιτικοί.
0: Καλό είναι να μιλήσουν με την κοινωνία. Με αυτή τη λογική το λέω, γιατί την έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ότι καλά τους έκανε και τους έστειλε πίσω στην κοινωνία. Δεν έκανε άσχημα. Καλά έκανε.
1: Και να μην τους έστειλε, νομίζω μόνοι θα πηγαίνανε.
0: Όχι, εσύ. Σου λέω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει.

0: Η εκλογική οτιμότητα, για την άλλη να λες ότι οι εκλογές θα γίνουν όρατα στην άνοιξη του 27. Αυτό λέω. Αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, οι βουλευτές κινούνται λες και έχουν. Είμαστε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε.
1: 30,
0: α, έχουν αλλάξει τα πράγματα από σήμερα. Ριζικά βλέπω.
1: Βεβαίως, δεν θα πάρεις ανάσα, Στεφανία Κασίμη.
0: Ριζικά βλέπω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, όντως περιμένουμε κάποια πράγματα. Να δούμε και τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έχεις καμία πληροφορία για το καλάθι?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία για το καλάθι, τουλάχιστον για να την πω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό για το οποίο όμως έχω πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ενδεχομένως. Καινούργια πράγματα όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει η αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα. Και μιλάμε για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις συλλήψεις που έγιναν για την Μαρφίν, για αυτό το οποίο συνέβη, την τραγωδία που συνέβη, το φωνικό εμπρισμό.
0: Το Μάιο του 2010.
1: Το Μάιο του 2010. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Ελλάς.
0: Για την επίθεση τώρα, για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και στον, των δύο άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μισό λεπτό. Η ομάδα στο σπίτι της για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτοί οι τρεις, είναι κι άλλοι.
1: Λοιπόν, η αστυνομία εστιάζει και σε άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν παίξει καθοδηγητικό ρόλο, να μην συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι στην επίθεση αυτή, αλλά που συμμετείχαν στον οργανωτικό σχεδιασμό. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν άλλοι, μια άλλη ομάδα αντίστοιχη, που έκανε τις εμπριστικές επιθέσεις στις δύο άλλες πολιτείες.
0: Καλά, το ενδέχεται. Σίγουρα υπάρχει. Κάποιος τις έκανε.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά, θα πω αρκετά κοντά. Θεωρείς και εσύ ότι είναι αρκετά κοντά στον εντοπισμό, στην ταυτοποίησή τους.
1: Αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Για τις άλλες δύο επιθέσεις.
1: Θα τις δούμε να. Πώς θα εξελιχθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή, περίπου 9 μέρες μετά τα δολοφονικά εμπριστικά χτυπήματα της 1ης Ιουλίου. Και εκτιμάει η αστυνομία ότι εκτός από αυτά τα δύο άτομα, το ζευγάρι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο. Είχαν ένα οργανωτικό σκέλος στις επιθέσεις αυτές.
0: Νομίζω πάντως ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή και τα στελέχη της αστυνομίας, αντιλαμβάνομαι ότι και τα δύο κινητά των δύο βασικών κατηγορουμένων. Να πούμε ότι ο ένας, ο 24χρονος, 24 δεν είναι,
1: ναι.
0: Ο ένας, ο 24χρονος, δηλαδή, ο οποίος έδωσε υποτίθεται το σπίτι, είναι ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
1: Δεν συμμετείχε στην επίθεση.
0: Που δεν συμμετείχε, φαίνεται. Σήμερα από την δικογραφία όλα αυτά. Δεν συμμετείχε στην επίθεση, υποτίθεται έδωσε στους δύο βασικούς κατηγορούμενους το σπίτι. Αυτός το αρνείται ότι ήξερε τι θα γίνει και ότι δεν είχε και επαφή με άτομα από το εξωτερικό χώρο. Έτσι λέει. Το έδωσε κάτι άλλους φίλους, δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί τα κλειδιά. Και ότι με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω. Λέει δεν τους γνωρίζει καθόλου. Σε ό,τι αφορά άλλους δύο. Τα κινητά τους και της κοπέλας της 26χρονης, θυμάμαι τις ηλικίες, έχουν γίνει τόσο συλλήψεις, θυμάμαι τις ηλικίες, και του 29χρονου, είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, γίνονται φίλο και φτερό. Της κοπέλας έχει βρεθεί ανοιχτό του 29χρονου, ο οποίος το πέταξε σε πανικό από τον τρίτο όροφο, από το παράθυρο, αλλά το κινητό είχε μια προστατευτική φύγη, οπότε δεν έσπασε. Ήταν κλειστό, αλλά εντάξει, πλέον αυτά δεν είναι πρόβλημα. Οπότε εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγούσουν και στα ίχνη των υπολείπων μελών
1: της
0: οργάνωσης, να βρουν κάποιο προσχέδιο προκήρυξης, να βρουν κάτι παλιό. Θα πούμε και κάποια που θα γυρίσουμε.
1: Έχουμε να δούμε αρκετά.
0: Ωραία, θα πούμε και κάποια πράγματα να γυρίσουμε.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Σωστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμικτον στο Πάρκο Γούδη. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

0: Κύριε Αλέξανδρε Κόντι, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εκτός μπήκατε στην παρέα μας τώρα. Αλέξανδρος Κόντις, επαναλαμβάνω.
1: Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η φίλη μου, η Ευβιβλιώτη και η άλλη φίλη μου, η Αναστασία Κερκελεζίου. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση για τις έρευνες που γίνονται στην Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Λέγαμε για τα κινητά ότι ο 29χρονος το πέταξε σε πανικό από το παράθυρο, ότι έπεσε κάτω, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε η αστυνομική σώθηκε και δεν έχει ζημιές γιατί είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε παρότι είναι κλειστό πιστεύουν και εκτιμούν ότι ενδέχεται να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, δηλαδή έξω και τις κλήσεις και τη λίστα των επαφών ψάχνουν και κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης ή για παλαιότερες. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για αυτή την ιστορία να υπάρχει.
1: Για νέες λήψεις εννοείς.
0: Όχι, για προκήρυξη εννοώ.
1: Για προκήρυξη, ναι, είναι πάρα
0: αλλά
1: πολύ
0: μπορεί
1: δύσκολο
0: να βρούνε για παλαιότερες υποθέσεις ενδεχομένως χρήσιμα πράγματα. Λέγεται ότι στο κινητό της 26χρονης έχει βρεθεί και ένα, πώς το λέμε αυτά στο κινητό που βάζουμε την τοποθεσία.
1: Ένα πιν.
0: Ένα πιν που είναι μια αστυνομική υπηρεσία. Οπότε το εξετάζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Ξέρω, κάποιον ενδεχομένως.
1: Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτή από την αστυνομία. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία φέρεται να συμμετείχαν είτε στο σχεδιασμό είτε στα άλλα δύο χτυπήματα αυτού του μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
0: Και υπάρχει και μια ομπρέλα επίσης.
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει μία ομπρέλα που βοήθησε και τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των, δηλαδή στα ίχνη των δύο συλληφθέντων. Υπήρχαν δηλαδή κάποια λάθη. Το ένα ήταν αυτό με τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είχαν χαρτογραφήσει με την περιοχή, αλλά δεν είχαν εντοπίσει μία κάμερα, με αποτέλεσμα να βγάλουν, να μην έχουν κουκούλες και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν βγει από το ορμητήριο Παύλα Κρυσφύγετο με μία ομπρέλα. Αυτό το κάνανε προφανώς για να αποφύγουν την καταγραφή από κάμερες. Αλλά και έχει εντοπιστεί μάλιστα και στην κατόψη. Βγήκανε με ομπρέλα από το σπίτι και όχι με κουκούλα, για να μην καταγραφούν από τη μία. Και δεν ξέρω, να μην δώσουν στόχο από την άλλη. Βέβαια, με ομπρέλα κατά καλό καιρό, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό είχαν πάρει την ομπρέλα για να κάνουν την κατόπτευση τις προηγούμενες ημέρες, για να χαρτογραφήσουν τον δρομόλογο και να δουν που υπάρχει κάμερες, που είπαμε ότι μία τους ξέφυγε. Λοιπόν, αλλά αυτό τους βοήθησε γιατί τις αρχές, ότι αυτή η ομπρέλα υπήρχε και σε μια υποθέσεις του 22 που είχαν αποδοθεί σε μια οργάνωση στην οποία συμμετείχε και η 26χρονη. Οπότε λίγο κάπως αυτό περιόρισε τον κύκλο των υπόπτων και τους οδήγησε σε αυτούς. Λοιπόν, αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της Μαρφίνας.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Αυτό θα σου λέγα τώρα.
0: Ότι λοιπόν, θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Θα υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχάς, έχουμε 3 εντάλματα σύλληψης. Έχουν εκτελεστεί τα 2. Μιλάμε για 2 42χρονους. Το 3ο εντάλμα σύλληψης αφορά μια 46χρονη, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη χώρα. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία, έχει μια διαφορετική ζωή πλέον, έχει κάνει οικογένεια κτλ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σύλληψή της, η διαδικασία της σύλληψής της.
0: Επιστρέφει, έχει δηλώσει αθώο και δηλώνει ότι επιστρέφει και θέλει να καταθέσει
1: στις
0: αρχές.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας για τη συμμετοχή τους στο χτύπημα στην τράπεζα που προκάλεσε τους τρεις θανάτους, μία εκ των οποίων των υπαλλήλων, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Είναι ένα περιστατικό, παραμένει μια ανοιχτή πληγή πιστεύω από το 2010 μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει την κατάληξη της προηγούμενης υπόθεσης.
0: Για την ίδια υπόθεση, για τη Μαρφίν.
1: Για τη Μαρφίν. Ναι. Πρέπει να θυμίσω το 2016 δύο...
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Δύο άνθρωποι που είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο, είχαν συλληφθεί, κρατούνταν για περισσότερο από 1,5 χρόνο στις φυλακές, αθωώθηκαν πανηγυρικά. Δεν υπήρχε, όχι μόνο δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους, αλλά προέκυψε βίντεο το οποίο τη στιγμή της επίθεσης τους έδειχνε να βρίσκονται περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από, από την οδό σταδίου που βρισκόταν η τράπεζα. Κάτι το οποίο ήταν αδιάψευστος μάρτυρας, ναι, για την μη συμμετοχή τους σε αυτή,
0: εντάξει,
1: την επίθεση.
0: Τώρα υποτίθεται έχουν όμως, υποτίθεται λένε ότι είναι και καλά δεμένη δικογραφία. Μένει να το δούμε. 120 σελίδες είναι αυτή η πραγματογνωμοσύνη πάνω στην οποία έχουν βασιστεί τα εντάλματα.
1: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο ψηλός, υπάρχει ο κουκουλοφόρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κάμερες και η αστυνομία θεωρεί, εκτιμά, έχει αποδώσει μάλλον ακριβείς ρόλους τι έκανε ο καθένας, ναι, τη στιγμή της επίθεσης, ποιος με την Βαριοπούλα έσπασε την πρόσωπη της τράπεζας, ποιος πέταξε μέσα την Μολότοφ και πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία.
0: Αν μου επιτρέψει αυτό, είναι για να, γιατί όλοι, είναι και, ξέρεις, δεν μπορώ να το παρακολουθούν όλοι και κάθε λεπτό την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι καταρχάς ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πήραν μέρος 12 άτομα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τις αρχές όλα αυτά, για να μην το λέω σε κάθε πρόταση. Λοιπόν, φέρεται να είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, να είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιοι ήταν εκτελεστές, εκτελεστικός βραχίων, συγγνώμη, της επίθεσης. Κάποιοι ήταν οι συντονιστές. Οπότε κάποιοι πήγαν στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και οι πέντε, η ομάδα Κρούς όπως τη λένε, πήγαν προς την Μαρφίν. Οπότε αυτοί οι πέντε έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Έσπασαν την τζαμαρία, πέταξε εσωτερικό μία τουλάχιστον μολότοφ, έκαναν και τη χρήση του εφλεκτήρου υλικού. Επεκτάθηκε φωτιά, δυστυχώς τα θυμόμαστε όλοι. Οπότε οι αστυνομικοί πήραν κάποιες, αφού είχαν πάρει εκεί και από την κρατική ασφάλεια και είχαν πάρει και από διάφορες υπηρεσίες, από διάφορες πηγές, φωτογραφίες και βίντεο που είχαν καταγράψει την επίθεση σε κάθε στάδιο. Προέκυψε λοιπόν αυτή η ομάδα των 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε αυτές τις δύο επιχειρησιακές υποομάδες. Κωδικοποίησαν τους 12 υπόπτους, βάλανε αριθμούς. Πήρανε και κάποιες μαρτυρίες, υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, υπήρχαν 9 μαρτυρίες που δίνανε στις αρχές πολλές λεπτομέρειες, περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και ρούχα των δραστών. Και μετά υπάρχει μία υπόθεση το 2020, το Σεπτέμβριο του 2020, όταν η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει έναν δεξιοαστή. Από τη Θεσσαλονίκη, που είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός βιομηχάνου.
1: Ναι.
0: Συνεργός γνωστού κακοποιού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν εντοπιστεί κάποια κρυκτικά σε μια αποθήκη στο Κουκάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατασκευή υπολογιστής της συντρόφου του. Και μέσα αυτό.
1: Και εκεί βρέθηκε μια φωτογραφία.
0: Βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 19, όπου τρία άτομα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν με αυτά εκπληκτικά,
1: ναι,
0: των δραστών της Μαρφίν. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα σακίδιο, λέει, με μια πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά και έναν μικρό σταυρό. Αυτό εστάλει στα εγκληματολογικά για ψηφιακή ανάλυση και όλα τα υπόλοιπα. Και η τελική απάντηση δόθηκε, λέει, πριν από 3 εβδομάδες και έτσι κάπως ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές οι ύποπτοι και επιβεβαιώθηκε η παρουσία τους στον τρόπο της τραγωδίας. Και μετά, οπότε μπήκανε οι αριθμοί, ο ύποπτος καταλάβανε ποιος είναι ο 8-10. Καταλαβες?
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα,
0: υπήρχε και το ανώνυμο email που ήρθε εδώ μεταξύ,
1: γιατί ήταν,
0: υποτίθεται, τον Απρίλιο του 6 έφτασε ένα ανώνυμο email στην αστυνομία, στο ελληνικό FBI, και έλεγε 8 συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρισμό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι καταρχάς η αστυνομία μέσα σε όλα αυτά, έχει, εκτός μάλλον από όλα αυτά, έχει αξιοποιήσει και άλλα δύο υλικά. Μιλάμε για βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει μια οπτική που δεν έχουμε εμείς δημοσιογραφικά, που έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτήν την υπόθεση.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Βεβαίως. Επίσης, έχει και υλικό από ξένους φωτορεπόρτερ. Είχαν έρθει λοιπόν και ξένοι δημοσιογράφοι, ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Τότε η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, λόγω των πολλών διαδηλώσεων, λόγω των μνημονίων και λόγω των επεισοδίων που γίνονταν. Υπάρχει λοιπόν και υλικό που κατασχέθηκε από ξένους φωτορεπόρτερ και επίσης αξιοποιήθηκε από την αστυνομία. Παράλληλα, θέλω να σας πω το εξής. Νομικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο δικογραφία η οποία βασίζεται σε ρούχα, σε παπούτσια, σε τσάντες, ναι, σε καπέλα κτλ. Το ξέρεις, το θυμάσαι και εσύ παλαιότερα, ότι τέτοιες δικογραφίες έχουν καταρρεύσει καλώς ή κακώς στο ακροατήριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της επίθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι υπάλληλοι της τράπεζας, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρώτοι που περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί με αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει, επειδή λέμε της αστυνομίας, πρέπει να πούμε και μια άλλη υπόθεση η οποία μας απασχολεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο, και βεβαίως μιλάω για την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος.
0: Α, βέβαια. Εννοείται.
1: Η οποία δεν είχε, δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Είναι η πρώτη φορά, Στεφανία, που από τότε που θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, που βλέπω όλη την αστυνομία να μην σπέβδει να δικαιολογήσει τους αξιωματικούς της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι από τις λίγες. Ή αν δεν είναι η μοναδική φορά.
1: Θεωρώ ότι είναι η μοναδική φορά που αστυνομικοί, όχι μόνο επισήμως με την πλευρά των, από την άποψη των ανακοινώσεων, αλλά και όταν τους μιλάς κατηδίαν, μιλούν για τα κακώς κείμενα, τι έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο αξιωματικοί της όποια αργολίδας, οι οποίοι έκαναν σήμα στον 20χρονο. Ο 20χρονος ήταν αυτιστικός, είχε αυτισμό.
0: Ναι, ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ποσοστό αναπηρία 89%.
1: Είχε και στο παρελθόν υποστεί μια πολύ κακή εμπειρία με τις αρχές. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Είχε στο αυτοκίνητό του ένα μικρό αεροβόλο όπλο, το οποίο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πέταξε στο δρόμο. Αυτό οι ίδιοι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη λένε ότι τους προκάλεσε περισσότερες υποψίες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιος ύποπτος για κλοπές σε ATM, που υπάρχει μια συμμορία που ταλανίζει την περιοχή. Τον καταδίωξαν, τον στρίμωξαν, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε κάποια φάση ο 20χρονος, πεζός εγκλωβίστηκε σε έναν τοίχο ενός εγκατελειμμένου κτηρίου, πυροβόλησαν 13 με 21 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε στον αέρα.
0: Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, δεν είμαι δικαστήριο και ούτε είμαι πραγματογνώμονας, αλλά αυτή ακριβώς η ιστορία, έτσι όπως την περιέγραψες, είναι. Θα το κάνω. Και άσκοποι πυροβολισμοί, άσκοποι βία.
1: 13 με 21 φορές στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία αστυνομική πρακτική, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα εγχειρίδια που να λέει ότι μπορείς να πυροβολείς στον αέρα για εκφοβισμό. Καμία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: 20 φορές.
1: Και πολλο δε μάλλον όταν αυτό γίνεται 13 με 21 φορές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη βαλιστική έρευνα στον τοίχο εκεί πέρα που είχε εγκλωβιστεί ο 20χρονος, για να δουν αν τα ίχνη που υπάρχουν στον τοίχο προέρχονται όντως από τις σφαίρες των αστυνομικών, κάτι το οποίο είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως βαλιστική έρευνα και στον τρόπο που, στη σφαίρα που καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του 20χρονου,
0: ναι,
1: που οι αστυνομικοί είπαν ότι, τι είπανε, ότι χτύπησε κάπου αλλού η σφαίρα που χτύπησαμε, που ρίξαμε στον αέρα και κατέληξε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Κάτι το οποίο επίσης δεν μπορεί να στέκει.
0: Να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο προφανώς.
1: Διότι ο 20χρονος κατέληξε δυστυχώς το βράδυ του Σαββάτου.
0: Οπότε λογικά, πλέον, όχι λογικά, ή θα αναβαθμιστεί ή αναβαθμίζεται. Δεν είναι κάτι, αν δεν έχει γίνει και τυπικό είναι. Θα αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα κληθούν και ξανά, έστω και τυπικά παρότι.
1: Θα κληθούν ξανά.
0: Αφού αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο, καλούνται κανονικά επειδή υπάρχει άλλη κατηγορία εκ νέου σε απολογία. Λοιπόν,
1: θα κληθούν ξανά και πρέπει να σου πω ότι ελπίζω να είναι τελευταία φορά που βλέπουμε τέτοια πρακτική και τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας. Παρακαλώ.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα πολιτικά.
1: Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να πάμε και λίγο στα πολιτικά. Α, πριν πάμε στα πολιτικά, να πούμε γιατί είναι λίγο πολιτικό-αστυνομικό όλο αυτό. Γιατί γελάς?
1: Γιατί είχα ετοιμάσει να σου πω και μια άλλη είδηση, αλλά θέλω να σου πω πιο μετά. Αλλά...
0: Επειδή είμαστε στο κομμάτι αυτό, να πούμε απλώς, γιατί υπήρχε και καταδίκη από τα περισσότερα κόμματα.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Εννοείται και καλές ήταν οι ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι από όλα, πρέπει να το κοιτάξω.
1: Οι ανακοινώσεις πάντως ήταν καλές.
0: Μιλάμε για τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη. Μιλάμε για απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας την πράξη του και με τις πράξεις τους και με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Βολουδάκη απάντησε, βγήκε, την άκουσα κιόλας, και στην ανάρτησή της και μετά στη συνέντευξή της, πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέγοντας ότι κανείς δεν έχει και το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσο και τη βία στα σπίτια τους. Χαρακτήρισε τους δράστες άνδρους και θρασίδηλους. Σίγουρα είδα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα είδα εγώ. Έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι καταδίκες των κομμάτων θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι μου φαίνεται εξαιρετικά παράτερο και αναχρονιστικό και κάτι το οποίο ανοίξει σε παλαιότερες εποχές. Το γεγονός των εμπριστικών επιθέσεων, οι τοποθετήσεις των καζακιών, η Μολότοφ, όλη αυτή η διαδικασία, η εντός πολλών εισαγωγικών πάλι, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στο 2026 και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο ότι η αστυνομία, οι ιδιωτικές αρχές πλέον έχουν πολλά μέσα για να προχωρούν στην σύλληψη, στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων και στο να τους οδηγούν στην δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι, ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, ότι αυτές είναι οι τελευταίες επιθέσεις που βλέπουμε και οι τελευταίες πρακτικές που βλέπουμε να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο.
0: Επειδή
1: όμως είμαστε στα αστυνομικά, θέλω να σου πω κάτι το οποίο επίσης με πήγε σε παλαιότερες εποχές. Πολύ καλύτερες εικόνες βεβαίως. Είχαμε στα Κουφονίσια μια σύλληψη ενός κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη? Ήταν ένα σκαφάκι και πήγε στην δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, στην Ιταλίδα.
0: Α, στην Ιταλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια είναι.
1: Με το σκαφάκι.
0: Εκεί που πας τον Αύγουστο, μία πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Κυριολεκτικά δεν είναι. Είναι όντως η μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
1: Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, ήταν αυτός ο άνθρωπος με το μικρό του σκάφος, το οποίο δεν διέθετε καμία άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, παρέμενε στην περιοχή και πουλούσε διάφορα προϊόντα στους λουόμενους. Βεβαίως συνελήφθη, βεβαίως υπάρχει δικογραφία, εννοείται ότι δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος, πολύ σοβαρό, δεν είναι κακοποιός, αλλά μου θύμισε παλιότερες εικόνες που έβγαινε ο άνθρωπος με τα καρπούσια στις παραλίες, τα πουλούσε στους λουόμενους, εκτός από τις λουκουμάδες. Και λουκουμάδες, αλλά έχω προλάβει και καρπούζια. Και επίσης έχω προλάβει και μουλαράκι στην παραλία.
0: Μουλαράκι.
1: Μουλαράκι να προχωράει στην παραλία, να πουλάει καρπούζια, πεπόνια, φρούτα, διάφορα. Εννοείται. Λοιπόν, στη Σάμο το είχαμε αυτό. Πήγαινε στην παραλία στο Πυθαγόριο. Ένας τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ γνωστός στο νησί όμως, και πουλούσε με το μουλαράκι καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα και διάφορα άλλα φρούτα στους λιόμενους. Σίγουρα και ο ίδιος δεν είχε άδεια, ούτε ο ίδιος ούτε το μουλάρι του.
0: Ναι, πάντως αυτή η καντίνα, νομίζω ότι στα Κουφονίσια εννοούμε, η πλωτή καντίνα, αντιδρούν και οι κάτοικοι, γιατί, ή τουλάχιστον κάποιοι κάτοικοι, γιατί ανήκει η παραλία σε δίκτυο Natura.
1: Εννοείται ότι πρέπει να αντιδράσουν οι κάτοικοι και να σου πω κάτι. Εννοείται ότι αν πάρεις μία-μία τις παραλίες της χώρας, νομίζω ότι θα βγουν και άλλες τέτοιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Απλά στα Κουφονίσια, συγγνώμη που θα το πω, ειλικρινά, συγγνώμη που θα το πω, στα Κουφονίσια έχει και άλλα προβλήματα πέρα την καντίνα.
1: Για πες ένα.
0: Εσύ δεν μπορεί να μην έχει αέρα με τόσο υπερτουρισμό και να του είναι πρόβλημα η καντίνα, αυτό εννοώ. Η καντίνα προφανώς είναι το δίκτυο Natura 2000, περιλαμβάνει περιοχές με πολύ ιδιαίτερη οικολογική αξία, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, καθαστηριότητα, έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρεις τι θέλω να δω, Στεφανία μου.
0: Λέω για τον. Ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός
1: λοιπόν,
0: από Θεό.
1: Βεβαίως σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Καντίνα.
1: Που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά. Είναι το, η ίδρυυση είναι
0: βέβαια,
1: ένα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Το διαθέσιμο πόσιμο νερό.
0: Ναι.
1: Επίσης ένα άλλο το οποίο
0: και
1: πραγματικά.
0: Για τη δόμηση, εγώ τώρα.
1: Η δόμηση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ
0: βέβαια.
1: Σοβαρό ζήτημα για τα νησιά.
0: Και μετά θα μετά, αυτά είναι σε όλα αυτά τα κομμάτια. Μετά υπάρχει και η υγεία βεβαίως.
1: Αυτό δυστυχώς είναι μόνιμο ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για τα μικρά, αλλά και, για τα μεγαλύτερα, και για τα μεγαλύτερα νησιά. Και πρέπει να σου πω όμως, επειδή βρισκόμαστε το καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε σε πολύ όμορφες παραλίες, θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει και φέτος το MyCost, η εφαρμογή που λειτουργεί.
0: Το MyCost, ναι.
1: Ναι, η εφαρμογή που λειτουργεί δείχνει τα όρια που πρέπει να τοποθετούν οι επιχειρηματίες τις ξαπλώστρες και που μπορούν να τις εκμεταλλεύονται. Θέλω να δω όχι μόνο πόσες καταγγελίες θα γίνουν, αλλά και πόσες πραγματικά θα καταλήξουν σε πρόστιμα στους επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα της ώρας.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο, λέω, στην επόμενη ώρα. Και αύριο θα τα πούμε δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Badminton στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σε σχεδόν 4.500 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνώμενοι.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Για τον Ξίνερ ήταν ο πέμπτος τίτλος σε Grand Slam στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: τώρα, εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 7.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Νίκος Αφρανίδης στο απόλυτα αφεντικό στο στούντιο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευγλιώτικη, η Αναστασία Γεργκελεζίου. Και στο ένα μικρόφωνο είναι η Στεφανία Κασίμη.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Πριν από αυτό όμως πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Νομίζω ότι είχαμε τον κύριο Ρίζο ήδη, αλλά δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Πες λοιπόν τι θα κάνουμε και τι θα ακούσουμε.
0: Τον έχουμε τον κύριο
1: Ρίζο. Τον έχουμε, είναι.
0: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Αυτό προσπαθούσα να δω αν τον έχουμε. Λοιπόν, κύριο Διονύσιος Ρίζος, τον έχουμε κάθε, είναι κοντά μας κάθε Δευτέρα. Και συζητάμε θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Είναι δικηγόρος, ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Ρίζο και
1: καλημέρα
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές.
1: Τι έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα από πλευράς επικαιρότητας τουλάχιστον?
2: Στο επίπεδο των δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση και στις συντάξεις, το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και συζητιέται, μάλλον υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν οι ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη συντάξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζήτημα που αφορά περίπου 80.000 ενεργές περιπτώσεις συνταξιούχων. Αφορά την μείωση που θα έπρεπε να γίνει στη σύνταξή τους μετά την τριετία από το 70% στο 35%. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έρθει μια διάταξη από την κυβέρνηση η οποία θα θεσπίσει το ότι η σύνταξη κυρίας πλέον παραμένει εφόρου ζωής στο 70%, πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Mm-hmm.
1: Ανεβάζει για πάρα πολύ κόσμο.
2: Ανεβάζει κατά πολύ το εισόδημα όσων είναι ήδη συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το 16 και μετά. Και από εδώ και πέρα όλους όσους πρόκειται να συνταξιδοτηθούν με μεταβίβαση στη σύνταξη του λόγω θανάτου. Επίσης ορίζει ότι σε όσους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η περικοπή δεν θα επιστρέψουν χρήματα όσα χρεώσει τους καταβληθέντα, ενώ σε όσους έχει γίνει η περικοπή, πρόκειται για περίπου 20.000 συνταξιούχους του δημοσίου, θα επιστραφεί το ποσό, μάλλον θα ανέβει ξανά στο 70% της σύνταξης, όμως δεν θα επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά τα οποία έχουν περικοπεί.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από το, που διαβάζα τις προηγούμενες μέρες από το νέο δίκτυο συνταξιούχων, υπάρχει κάποιοι λοιπόν που μένουν εκτός?
2: Είναι όσοι έχουν λάβει σύνταξη λόγω θανάτου πριν το Μάιο του 2016 και στους οποίους είχαν γίνει οι περικοπές κανονικά μέσω των καταστατικών διατάξεων των ταμείων, οι οποίοι δεν πρόκειται να αυξηθεί η σύνταξή τους, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό.
0: Ναι, αυτό δεν είναι μια, είναι μια άνηση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων.
2: Προφανώς και είναι μια άνηση μεταχείριση και ανοίγει και το δρόμο για επιδιώξεις δικαστικές για όλη αυτή την ομάδα των συνταξιούχων λόγω θανάτου που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016.
0: Ναι, για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ?
2: Για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ θα πρέπει να, η διάταξη να διευκρινίσει ρητά πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, γιατί οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ είχαν ένα θέμα εκεί με τη βασική σύνταξη που ήταν το κομμάτι που είχε χορηγηθεί στον θανόντα χωρίς εισφορές, το οποίο περικοπτόταν έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση επί της διατάξεως. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πρώτα τη διάταξη και μετά να δούμε αν είναι μέσα ή έξω η συνταξιούχη του πρώην ΟΓΑ. Φαίνεται ότι θα είναι έξω. Οπότε και εδώ έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση περίπου 10 με 15.000 συνταξιούχων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι και. Δεν είναι για τις επικουρικές συντάξεις, κυρίας.
2: Όχι, όχι. Όχι, η αναφορά ήταν για τις κύριες συντάξεις και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η διάταξη, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις κύριες.
0: Ναι, άρα αυτό αυτή τη στιγμή δεν το πιάνει καθόλου η ρύθμιση. Φαίνεται βεβαίως να μην το πιάνει.
2: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε τη ρύθμιση, επομένως δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πληροφορίες πότε θα έρθει.
2: Μάλλον μέσα στα θερινά τμήματα της Βουλής, έτσι ώστε να είναι έτοιμο και προς εξαγγελία το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ.
0: Μάλιστα. Είπατε ΔΕΦ, κύριε Ρίζο, και θυμήθηκα την εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε φορά που λέτε αυτή τη λέξη, αυτή θυμάμαι. Την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Και όχι μόνο να πω εγώ.
0: Εντάξει, απλώς ο κύριο Ρίζος είναι το χαμένο του θέμα. Λέει ότι κάθε φορά εξαγγέλλεται και δεν γίνεται
2: κάθε χρόνο εξαγγέλλεται η. Ότι κάτι θα κάνουμε με την ισφοειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας?
2: Άλλο ζήτημα επικαιρότητας σοβαρό ήταν, ήρθε η 13η σύνταξη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά.
2: Στην επικαιρότητα λόγω και πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ κάποια μέτρα που θεωρεί το ίδιο προγραμματικά σε σχέση με τους συνταξιούχους.
1: Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη αν ξέρει πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν ξέρω όμως πραγματικά αν εκτιμάτε ότι φέτος θα έχουμε εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
2: Η 13η σύνταξη, καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι 15-16 χρόνια πριν σε αυτή τη χώρα χορηγούνταν στους συνταξιούχους δύο επιπλέον παροχές πλήρης. Το δώρο Χριστουγέννων και μία ενιαία που ήταν το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το 2010 αυτά τα ποσά περικόπηκαν, χορηγήθηκαν σε όσους ήταν πάνω από 60 ετών και αφορούσαν 800 ευρώ συνολικά, 400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων και από 200 ευρώ επίδομα αδείας και δώρο Πάσχα. Το 2012 περικόπηκαν πλήρως. Καταβολή ενός ποσού τέτοιου έγινε ξανά το τελευταίο έτος της κυβέρνησης Τσίπρα με την καταβολή ενός ποσού ενίσχυσης του συνταξιούχους, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία και φέτος με την διεύρυνση της βάσης θα χορηγηθεί ένα ποσό 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών με τη διεύρυνση της βάσης, με φορολογικά όμως κριτήρια και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία αποκλείουν κάποιους από εκεί. Από εκεί και πέρα, η πρόταση που έφερε στο τραπέζι ως εναλλακτική το Πασόκ αφορά την παροχή ενός ποσού, το οποίο μαζί με το, αν κατάλαβα καλά, μαζί με το ποσό που χορηγείται σήμερα, μέσα σε 4 χρόνια θα φτάσει μια πλήρη 13η σύνταξη. Δηλαδή θα δοθεί ένα ποσό στον πρώτο χρόνο υποθετικής διακυβέρνησης και ένα δεύτερο στον τρίτο, δηλαδή κλιμακωτά έτσι ώστε να φτάσουμε στη χορήγηση 13η σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων.
0: Να πούμε ότι σήμερα στη μία ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Κουτρουμάνης και ο κύριος Τσουκαλάς θα έχουν συνέντευξη τύπου στη μία ώρα σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
2: Οπότε
0: αναμένουμε να ακούσουμε και κάποια πράγματα, 17 δεσμεύσεις.
2: Είναι ένα ωραίο πολιτικό ζήτημα. Είχαμε ξεχάσει πως είναι να συζητάμε πολιτικά ζητήματα. Προφανώς και είναι πολύ επωφελές να συζητώνται τέτοιου είδους ζητήματα στον πολιτικό διάλογο από άλλα που δεν έχουν κανένα.
1: Και αν τα κόμματα να πληροδοτήσουν σε τέτοιες παροχές, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι, τέλος
2: πάντων. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και μια διάθεση κοστολόγησης όλων αυτών, δεν είναι θέμα πλειοδοσίας, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν κάποια ποσά στο τραπέζι που λες είτε ο ένας είτε ο άλλος ότι γι' αυτό θα δαπανηθούν τόσα χρήματα. Επομένως, είναι λίγο πιο εύκολο να αναζητηθεί πλέον η.
0: Μέσω του Γενικού Λογιστηρίου μπορούν να κοστολογήσουν τα μέτρα. Υπήρχαν πάντως δημοσιεύματα, κύριε Ρίζο, το Σαββατοκύριακο, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Ελεύθερου Τύπου, που ανέφεραν ότι στη λίστα των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση άμεση του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 4,46. Είτε αυτό θα γίνει από τον ερχόμενο Νοέμβριο ή εναλλακτικά θα γίνει από τα 300 στα 400 ευρώ το Νοέμβριο και στα επίπεδα μιας πλήρους σύνταξης το 2027. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εφικτό κάτι τέτοιο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τα δημοσιονομικά, δηλαδή αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά είναι και μια ορθή προσέγγιση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μνημονιακή περίοδο οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα στα εισοδήματά τους Α και Β. Η αξία του χρήματος και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των συνταξιούχων, γιατί οι συνταξιούχοι, αν εξαιρέσει τη μικρή αύξηση που παίρνουν κάθε χρόνο πλέον λόγω του συνδυασμού του ρυθμού ανάπτυξης με τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όλο αυτό το κομμάτι ξανεμίζεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, με συνέπεια να χρήζουν βοήθειας σημαντικής, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι εκτός αγοράς εργασίας, δεν έχουν από κάπου αλλού εισόδημα.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Ρίζο, ότι αυτά τα ζητήματα και τα εργασιακά αλλά και τα συνταξιοδοτικά θα είναι στο επίκεντρο των επόμενων μηνών?
2: Θεωρώ ότι θα είναι σαφώς στο επίκεντρο των επόμενων μηνών, γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το εισόδημα των πολιτών. Είναι μεγάλη, είναι τεράστιο αριθμός οι συνταξιούχοι στη χώρα, είναι νομίζω το 1/3 αυτή τη στιγμή όπου λαμβάνουν με οποιοδήποτε τρόπο σύνταξη. Και όχι μόνο αυτό, είναι και επηρεάζουν και οικογενειακά εισοδήματα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τον συνταξιούχο που είναι όπως στην Ευρώπη, που είναι μία μονάδα.
1: Που στηρίζει τον εαυτό του, στηρίζει και οικογένειες.
2: Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα παραδοσιακά συμμετέχουν στην οικονομική δομή της οικογένειας, είτε μέσω κάποιες μικρής βοήθειας, είτε μέσω παροχών στα μικρότερα μέλη αυτής. Είναι ζωντανό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, οπότε είναι και πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτού του τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.

0: Λοιπόν, και μια που είπαμε το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Και αύριο θα παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Αλίας.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στις εφημερίδες.
0: Πάμε, τη βόλτα μας στα περίπτερα, πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την κόντρα, φίλες και φίλοι, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στην εναγώνια προσπάθειά του να εξαναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του και να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για διενέργεια εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, γράφει η Κόντρα.
0: Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πρώτο θέμα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδο έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιάρη και έξωση, σε εισαγωγικά το καλοκαίρι, στις τουριστικές περιοχές. Είναι αυτά τα συμβόλαια που τα έχουν μέχρι το Μάιο και μετά τα κάνουμε Airbnb.
1: Είναι απίστευτο αυτό, εσύ, αυτό. Απίστευτο,
0: λοιπόν,
1: απίστευτο.
0: Και όχι μόνο σε νησιά, απλώς επειδή έχω στο μυαλό μου τη Ρόδο και την Κέρκυρα, αλλά γι' αυτό το είπα.
1: Εγώ και από τα Χανιά το έχω ακούσει αυτό, να ξέρει.
0: Βέβαια, και στην Κρήτη, σωστά. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη νωρίτερα σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Ναι, στο διάλογο, λες, συνεργασία και ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την ΕΜΕΑ, δυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Πάμε στην Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γράφει στο βασικό τίτλο της, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, με τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός συνονός του Κόπολα, είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τις συμμετοποίηση των μικρών νησιών, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
0: Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη οι 12 ύποπτοι, τα email, σε εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίνη. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026 στο σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Είναι το ρεπορτάζ που σας δώσαμε και νωρίτερα. Επίσης η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η τρόικα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου φαίνεται σουρεάλ που λέμε τρόικα εδώ και τρεις μέρες.
1: Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Ναι, στο διάλογο, λες, συνεργασία και ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την ΕΜΕΑ, δυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Πάμε στην Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γράφει στο βασικό τίτλο της, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, με τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός συνονός του Κόπολα, είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τη συμμετοποίηση των μικρών νησιών, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
0: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίν. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026 στο σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία

0: κόμμα με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός συνονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών. Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
1: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίνη. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Είναι το ρεπορτάζ που σας δώσαμε και νωρίτερα. Επίσης, η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η τρόικα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου φαίνεται σουρεάλ που λέμε τρόικα εδώ και τρεις μέρες.
2: Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχει σημασία το τρόικα γενικότερα. Λοιπόν, και το παρασκήνιο για την πόλη των Ρωσικών S400 της Τουρκίας.
0: Εφημερίδα Εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και ακόμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία, πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φόπλου Ανάπτυξη. Έκθεση ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατηγικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026 στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη επιλογή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Επίσης, είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί, οι γυναίκες. Ακόμη, ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνδικών εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ και νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας καταράξει αδιαφάνεια για την ίδρυυση στην Αττική. Και τέλος, αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν, τη λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά, τρίτη φορά ισχυρίζονται ότι ξιχνιάζει την επίθεση η Ελλάς. Κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, τα νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ερευνά την ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμβοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ? Ένα λογισμικό κλειδί στην ανάπτυξη του εγκλήματος. Και εδώ πέρα να ανοίξω μια παρένθεση, Στεφανία. Αυτό το οποίο, επειδή είπαν πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση προηγουμένως, υπάρχει και μια ανάλυση που έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία ποιος έκανε τι την επιμαχή ώρα και της 5ης Μαΐου του 2010. Ακόμα από την πρώτη σελίδα των νέων, οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές και υπάρχουν και παραδείγματα στην πρώτη σελίδα των νέων. Πρώτο πεδίο, νομική του ΕΚΠΑ, 17.850 μόρια. Δεύτερο πεδίο, αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 21.080 μόρια. Τρίτο πεδίο, ιατρική ΕΚΠΑ, 18.830 μόρια. Τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα από την πρώτη σελίδα των νέων, προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
1: Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και τρομοκρατική έφτασαν στη συλλήψη, στα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Ακόμη, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλο, το τρίγωνο της Βερμούδας, ο ηκέτης ηγεμόνας και γνωστός αψής των Σφακίων. Είναι κάποια από τα θέματα στο μανιφέστο.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, βαν με σκλάβες του σεξ, εμπόρια λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί, εργάτες γης. τα κορίτσια.

0: υπηρεσία του κινητού πορνείου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έγραφο βόμβα στις ενόπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Και κλείνουμε με την Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας, συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη, χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
0: Λοιπόν. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα.
1: Τις βρίσκετε όλες στα περίπτερα, εκτός την πολίτικα που τη βρίσκετε στο mail σας.
0: 13 Ιουλίου του 2026, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739. και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδαρή και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Σπύρος Παπαδάκης πήγα να πω, όπως είναι, που καταλαβαίνετε. Να είναι καλός Σπυράκος μου, να ξεκουράζεται. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο
1: η Εύη Κλειώτη και η Αναστασία Κεργελεζίου. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτήν την Κυριακή 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Να πούμε καλημέρες στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί, στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη, στον Φόρτσα Παουκάρα, στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Λοιπόν, στον Άρη, τον φίλο μας πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα. Στον Νίκο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σε άλλο Νίκο.
1: Καλημέρα και στον Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ, βεβαίως. Πού βρίσκεται ο Αβραάμ?
1: Νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται ακόμα. Από Τρόικα έμεινε στη μνήμη μας μόνο το παγωτό. Τα δυστάριστα τα απέριψε η μνήμη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι. Να είσαι καλά, φίλε Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρη τον Τρεφιλάρα. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Νομίζω ότι σχολιάζουν πάρα πολύ το θέμα της υπόθεσης της Μαρφίν και το διατυπώντας κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τη δικογραφία, να το πω.
1: Είναι δεδομένη αμφιβολία που μπορεί να έχει ο απλός πολίτης που δεν παρακολουθεί όπως εμείς την επικαιρότητα, να έχει αμφιβολίες για το αν και αυτή η υπόθεση
0: θα είναι σωστά
1: δομημένη από τις αρχές. Όχι, βεβαίως, δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν προηγηθεί άλλες δύο τέτοιες υποθέσεις που έχουν πέσει στο κενό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφιβολίες από το κοινό.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Πάπο, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, από την Παρασκευή δηλαδή, είχε ξεκινήσει. Γιατί μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν γνωρίζαμε καν αν θα γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, την οποία ουσιαστικά συγκάλεσε, να το πω έτσι, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί η επίσημη Κουμουνδούρου, δηλαδή η αναπληρώτρια γραμματέας, είχε πει ότι δεν θα γίνει, αφού υπαρετήθηκε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να γίνει κεντρική επιτροπή, οπότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία σήμερα Δευτέρα και μετά η κεντρική επιτροπή. Ωστόσο, έγινε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα με τους διοργανωτές είχε οριακή απαρτία, μέσω Zoom βεβαίως, γιατί κάποιοι ήταν παρόντες. Δεν ήταν τόσο άδεια αίθουσα όσο προβλήθηκε, αλλά είχε, εντάξει, όχι, γιατί
1: είχε κόσμο.
0: Κόσμο. Υπήρχαν άδειες καρέκλες, δεν δηλαδή υπήρχαν προφανώς.
1: Δεν αλλά υπήρχε το διαχώρητο, αλλά υπήρχε κόσμο.
0: Ναι. Οι διοργανωτές λένε με οριακή απαρτία, με τη λογική ότι κάποιοι συμμετείχαν μέσω Zoom. Πάντως η πλειοψηφία, η λεγόμενη πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία, η αλήθεια είναι, δεν πήγε από τους βουλευτές, εννοώ. Δηλαδή οι βουλευτές που είναι πιο κοντά, να το πω, που ήταν πιο κοντά στον, δεν θα πω στον κύριο Φάμελο, θα πω όμως που στήριζαν την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη κεντρική επιτροπή για υποστήριξη της Ελλάδας. Δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν εκεί. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του που δεν ήταν εκεί. Η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι στην επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στην συμπόρευση με τον Τσίπρα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τη λογική ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα όσο και στελεχών της Ελλάς, που λένε ουσιαστικά δεν θέλουμε συνεργασία με απλά λόγια. Οπότε και καλή την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει σήμερα να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη εκλογική προετοιμασία για κάθοδο στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης, τον είδε, τα ακούσαμε σε δηλώσεις. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Πανηγυρικής ήταν οι δηλώσεις του σε σχέση με την επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βρει νομίζω και τη φόρμουλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο κύριος Ξανθόπουλος, δηλαδή, που είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα το συζητήσουν, φαντάζομαι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζουμε όλοι, και έτσι φαίνεται, ότι η μάχη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είπε, θα το πω, θα πω στα όργανα ότι έχω να πω, αλλά έτσι εκτιμάται ότι η κούρσα διαδοχής θα κριθεί ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος Παπάς, θυμίζουμε, έχει προκρίνει το μοντέλο μιας συλλογικής ηγεσίας.
1: Το έχεις καταλάβει αυτό?
0: Ναι, μια συλλογική ηγεσία που θα μοιράζονται οι ρόλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα...
1: Αυτό δηλαδή τρόικα.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, τρόικα ενδεχομένως. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά εγώ δεν το αποκλείω, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε.
1: Εκτιμάς όμως ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Ναι, εκτιμάω ότι θα κατέβει στις εκλογές.
1: Βεβαίως. Όλα αυτό δείχνουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό
0: ωστόσο. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ότι θα... Για μένα πιστεύω. Δεδομένο. Ας τα δεδομένα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Την πετάω τη λέξη, την αποσύρω τη λέξη.
1: Αυτή τη στιγμή σίγουρα
0: νομίζω
1: δεν υπάρχει κάτι
0: ότι
1: δεδομένο.
0: Είναι το πιθανότερο για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι θα κατέβει. Είτε επιχειρώντας κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με την Ελλάς, αλλά γιατί έχει ρίξει πόρτα σε συνεργασίες με κόμματα και
1: με την Νέα Αριστερά, ενδεχομένως με το Μέρα 25, ενδεχομένως.
0: Ναι, κάτσε
1: επίσης
0: να δούμε ποιοι θα ρίξουν πόρτα και ποιοι όχι. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει πάντως πολιτική γραμματεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά στελεχών που πρόσκειται στον κ. Πολάκη. Οπότε τώρα αυτό το να πέσουν οι τόνοι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης,
1: με Πολάκη και πεσμένοι τόνοι δεν νομίζω ότι συνάδουν τα δύο.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι αναμένεται να υπάρχει και ένα μπαράζ παρετήσεων. Αυτό εκτιμούν όσοι γνωρίζουν. Βέβαια αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα πριν παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Όταν κάποιοι λένε ότι παιδιά να μην κατέβουμε, να φύγουμε από το μαγαζί, σίγουρα αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν, σίγουρα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές θα εγκαταλείψουν το κόμμα. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γεγονός της επαναφοράς του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η ακύρωση της υποστήριξης της Ελλάς στην Ελλάς, που αποφάσισε έστω και αυτή η Κεντρική Επιτροπή, που δεν την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά βεβαίως, ανοίγει όμως διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Οπότε όλα δείχνουν ότι από σήμερα αναμένεται να υπάρξει κύμα αποχωρήσεων και βουλευτών και στελεχών. Οπότε τότε να δούμε, να συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα εκλέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει μια διαφορετική αξία το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και το πώς ακριβώς, όχι το πώς ακριβώς θα γίνει διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι, αλλά θα είναι ενδεχομένως διαφορετικές ισορροπίες. Επίσης να πούμε και να κλείσουμε ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λέει
1: να μην κατέβουμε.
0: Σωστά. Στις εκλογές. Να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει την Ελλάς του Τσίπρα. Προτείνει μάλιστα να γίνει δημοψήφισμα για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Είμαστε έτοιμοι, Νίκο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Να γυρίσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο.
1: Βεβαίως. Τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, που είναι πολύ πραγματικά πυκνή η επικαιρότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς και στην αναζωπήραση, όπως
0: αυτό,
1: φαίνεται, δυστυχώς των συγκρούσεων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Βεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο. Πρώτον, γιατί έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερον, γιατί μου έκανε παρατήρηση ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο οποίος ακούρεσε και εξακολουθεί και ξυπνάει τόσο νωρίς.
0: Πηγαίνει, έχει δουλειά στο κανάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση για τα τραγούδια, μην τα αφήνεις λέει τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μάρης Ευθυμιόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, μας βοηθάει και στο ενικός πολλές φορές με τα... με τις αναλύσεις του, γιατί είναι ειδικός και, και σε θέματα, πολύ σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής και για τον ΝΑΤΟ. Μας βοήθησε και με την Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Βέβαια, σήμερα θα συζητήσουμε για την Μέση Ανατολή.
1: Και πρέπει να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και ώρες. Διότι αυτή η αναζωοπήρωση μας ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου άρχισε ένας διαπραγματευτικός διάλογος και ούτως ώστε οι πλευρές, στην προηγουμένη περίπτωση Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γιατί δεν είναι ανοιχτός πόλεμος προφανώς, και να υπάρχουν κάποιες λύσεις σχετικά με τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το πυρηνικό, το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούζ και το τρίτο είναι το καθεστώς του Ιράν, αν μένει ή αν φεύγει. Αυτά τα τρία λοιπόν βασικά ζητήματα έχουν από μόνα τους μια συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα έρθουν σε κάποια απόφαση έτσι απλά, δεν θα φτάσουμε σε κάποια λύση των πραγμάτων έτσι όπως στην αρχή προσπάθησαν να πούνε κάποιοι, γιατί άρχισε η διαπραγμάτευση. Και ο λόγος είναι ο πολιτικός εγωισμός, να το πω έτσι απλά. Mm. Ένας πολιτικός εγωισμός ο οποίος λέει το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη διαμεσολάβηση του πυρηνικού προγράμματος και μέσω του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάθε φορά που φτάνανε στο σημείο υπογραφής και αποφάσεων, τραβιόντουσαν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν διακαώς μια απόφαση για το μέλλον του Ιράν, ώστε να αποφασίσουν αν αυτό το καθεστώς φεύγει ή μένει, καθότι ήταν και η προσπάθεια των Αμερικανών σε αντίθεση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι οι Ισραηλινοί απλά θέλουν να εξοντώσουν το καθεστώς και να μπει ένα άλλο καθεστώς προφανώς από μέσα από τους ίδιους τους Ιρανούς και να είναι πιο δυτικοτραφές. Τώρα, το τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ως εξής. Δεν έχει πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση και ήταν προφανές ότι δεν θα πετύχανε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ο οποίος λέει ότι εγώ κέρδισα, ο άλλος έχασε. Ενώ στην πραγματικότητα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χάνει η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια οικονομία να διαμορφώνεται βασισμένη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις οι οποίες έρχονται.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης, κύριε Ευθυμιόπουλο, που είχαν υπογράψει του περασμένου μήνα, ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ένα διέξοδο στα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει ερμηνευτεί τελείως διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Και νομίζω το λέγαμε από τότε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και το ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
2: Ναι. Και το έχουμε γράψει. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου εμπειρία είναι, επειδή έμενα 15 χρόνια στα Εμιράτα και επειδή ξέρω πώς είναι το ιρανικό καθεστώς να μεταφέρει λεφτά παρανόμως σε αραβικές χώρες για να έχουν τη δικιά τους προστασία, ήταν και πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο αρχίσαν και χτυπούσαν τα Εμιράτα, γιατί κρατήσαν 246 δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ιρανών λόγω του εμπορίου των χωρών αυτών τον τελευταίο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που γίνεται, όπως επίσης δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε η δεύτερη φορά που θα κλείνανε το Ορμούζ οι Ιρανοί, οι οποίοι το κάνουν κυρίως πριν από την πτώση του Σάχη κιόλας, που είχαν κατακτήσει τα τέσσερα νησιά, τα Αμπου Μούσα, με τα οποία ουσιαστικά επέκτηναν τον θαλάσσιο χώρο τους. Δεν έχουν διεθνή χωρικά ύδατα, θεωρούν ότι όλα είναι εθνικά. Μειώσανε την παρουσία του Ομάν στα στενά, γιατί είναι και το Ομάν στα στενά, και μάλιστα από τη μεριά του Ομάν τα νερά είναι και επιφανειακά, αλλά είναι και βραχώδη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δείξει ότι αυτός είναι ο παίχτης, ο κυρίαρχος παίχτης, ο περιφερειακός παίχτης της όλης περιοχής. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να μπουν μέσα στην απόφαση του ελέγχου του στενού κορμού, κάτι το οποίο το είχε κάνει με τον Παναμά, αν θυμάστε καλά, ναι. Ο πρόεδρος Τραμπ με το που μπήκε. Άρα λοιπόν έπρεπε να το είχαμε πάρει σχετικά νωρίς το μήνυμα ότι ο Τραμπ θέλει να πάει σε όλα τα στενά, δηλαδή μετά το Ορμούς θα είναι το Μάλακα, μετά θα είναι τα στενά της Ταϊβάν που ήδη συζήτησε με τους Κινέζους όταν πήγε στην Κίνα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλα τα προϊόντα που φεύγουν από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή των Αμερικανικών προϊόντων, για να μπορεί να καθορίζει τιμές, φόρους και ούτω καθεξής, και να μπορεί να προστατεύει τα αμερικανικά προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στις ΗΠΑ. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνουν οι ΗΠΑ, και βέβαια δεν υπάρχει επιτυχία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα τη χρειάζεται ο Τραμπ κάποια επιτυχία, γιατί έρχονται και οι εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ.
0: Βέβαια. Μια που να εκμεταλλευτούμε λίγο και την εμπειρία σας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά τα σενάρια για μεταπόληση των τουρκικών S400. Πώς τα ακούτε εσείς, πόσο πιθανό το φαίνεται?
2: Μου φαίνεται λίγο περίεργο στα Εμμυράτα. Στο Κατάρ μου φαίνεται λίγο πιο βιώσιμο. Με την έννοια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ταγμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στρατιωτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα, γιατί προφανώς βομβαρδίζονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν οι S-400 τις επιθέσεις με τα drones. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό να παίρνουν τα S-400. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, και εκεί που δούλευα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι S-400 να παίζανε ποτέ σαν πρακτική. Ενώ στο Κατάρ, το οποίο είναι σύμμαχος με το Ιράν, θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία, έχουν στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των τεσσάρων μαζί και η Τουρκία, εννοώ, είναι διαφορετικά. Τώρα η Τουρκία, εάν θέλει να τα πουλήσει, είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμμυράτα, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία το πουλάει για να το δώσει. Αυτό είναι ίσως η διαφορά, γιατί τα Εμμυράτα έχουν τη χρηματοδότηση για να μπορούσαν να τα αγοράσουν να πάω ώρα και στιγμή. Το θέμα είναι, άμα μια χώρα το αγοράσει, πού θα το βάλει, γιατί θα το βάλει. Ενώ το Κατάρ χρειάζεται, είναι σε μια φάση όπου θέλει να αγοράσει THAAD, είναι σε μια περίεργη φάση όπου θέλει να αγοράσει καινούργια Patriot και ούτω καθεξής. Ενώ τα Εμμυράτα αγοράζουν συνεχώς, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και συμμαχία μαζί με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, το βρίσκω λίγο απίθανο να τα αγοράζουν. Δηλαδή, αν θα τα αγόραζαν, θα τα αγόραζαν καθαρά γιατί υπάρχει η επένδυση των Εμμυράτων στην Τουρκία. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ τώρα... χρήσιμο αυτό. Και οι δύο χώρες παίζουν. Απλώς τώρα το τελευταίο 24ωρο, κάνα δύο μέρες που έχουν. Διαβάζω στην Τουρκία, στον τουρκικό τύπο περί Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα αγόραζαν κάτι γιατί το έχουν ανάγκη από αυτούς.
0: Ως
2: κάτι ανταλλάξιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την πρόβλεψή σας τι θα γίνει στο πραγματικό πεδίο. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς, νέες επιθέσεις. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να ενταθεί?
2: Κοιτάξτε, είχα πει εξ αρχής ότι πρώτον δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις έτσι απλά. Άπαξ και έγινε. Είχα πει βέβαια ότι θα υπάρχει μια λύση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εκεί επιμένω ότι θα υπάρχει κάποια λύση, αλλά μετά θα αρχίσει μια οικονομική αστάθεια όπου ο κόσμος θα αναρωτιέται τώρα τελείωσαν τα γεγονότα, δεν τελείωσαν, γιατί θα υπάρχουν μικροαιστείες, να σας το πω έτσι. Μετά τις μικροαιστείες θα υπάρχει μια περίοδος ελεγχόμενης οικονομικής κρίσης και μετά θα υπάρχει ανοικοδόμηση η οποία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, όχι μόνο για τις δασικές υποδομές του Ιράν, αλλά γενικότερα για να επανέλθει το οικοσύστημα του τουρισμού στις αραβικές χώρες. Τώρα κάπου εκεί θα υπάρχει μια φόρμουλα. Βέβαια στη φόρμουλα αυτή ασύμμετρος παράγοντας είναι το ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αυτό το καθεστώς να μείνει επουδενή. Και εκεί πέρα ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση, τι κάνουμε με το καθεστώς το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η όλη πορεία των επόμενων 2-3 χρόνων και θα βλέπετε κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο, όπως και γίνονται βέβαια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δολοφονήσανε πολλά άτομα τα οποία Ισραηλοί, τα οποία είχαν λάβει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου 23 και ούτω καθεξής, και τα οποία είναι κατευθυνόμενα προς το Ιράν. Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται και εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Νάκη. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πριν προχωρήσουμε, δύο πράγματα.
0: Πού να προχωρήσουμε, να φύγουμε, να είστε.
1: Βεβαίως, αυτό. Να προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, για να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι, παιδική ταινία, ο νέος Πειρατής Μαυροδόντης ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια για να προστατεύσει ένα πανίσχυρο μαγικό διαμάντι. Το δεύτερο που θέλω να σου πω.
0: Το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ακούμε τώρα. Είναι το What I Got των Sublime. Είναι ένα συγκρότημα που πρόλαβε να βγάλει μόνο 3 δίσκους. Ακούμε τον τελευταίο δίσκο που βγήκε σε κυκλοφορία πριν από ακριβώς 30 χρόνια περίπου. Δηλαδή ήταν στις 18 Ιουλίου του 1996. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το συγκρότημα είχε εμπνεύσει πάρα πολλά συγκροτήματα στην πορεία. Ήταν το πρώτο το οποίο συνδύασε την punk, τη ska, τη reggae, τη hip hop, το punk rock και δημιούργησε ένα ξεχωριστό ήχο. Έβγαλε 2 πρώτους δίσκους, ήταν θρύλες στην Καλιφόρνια, ήταν μουσική του δρόμου, παίζαν παντού. 2 μήνες πριν κυκλοφορήσει ο τελευταίος τους δίσκος, ο τραγουδιστής τους Bradney Newell πέθανε, αποβρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση, ωστόσο άφησε ένα μουσικό διαμάντι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Γεια χαρά!
0: Γεια σας!
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο.
8: στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπα Σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σου ημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιώσιφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνεϊ.
1: Όταν... Πολύ μου αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Πολ Μακκάρτνεϊ όταν χώριζε ο Τζον Λένον με την σύζυγό του τότε, τη Σύνθια, για τον γιο τους, τον Τζούλιαν, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules για τον Τζούλιαν. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Jude Bellingham, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδίκησε η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν ήξερα.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν ξέρεις, δεν είμαι
0: ναι,
1: και του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο και την άχθηκε λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου μου στέλνει συνέχεια μηνύματα γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου, αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Τους Vikings τους συμπαθώ
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά
1: ναι.
0: Η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία
1: ναι.
0: Και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος
1: ημιτελικός.
0: Ναι.
1: Αργεντινή-Αγγλία, ναι.
0: Και... ο άλλος ημιτελικός αύριο
1: Γαλλία,
0: το βράδυ,
1: Ισπανία.
0: Την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά,
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή αυτό το Γαλλία-Ισπανία. Με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένα ημιτελικός λοιπόν αύριο Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει στα τραγούδια. Τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham. Αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές μπροστά από τους φιλάθλους τους και τραγουδάνε όλοι μαζί τον Wonderwall, τον Oasis, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι έφτασε και πάλι να γίνει νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στη Μεγάλη Βρετανία. Περιγράφει λοιπόν κάποιον ο οποίος ψάχνει να βρει μία σωτηρία, ψάχνει να βρει μία αχτίδα φωτός, μία ελπίδα από κάπου να κρατηθεί. Αυτό είναι το περίφημο Wonderwall, το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι αγκαλιασμένοι μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι για να χαίρετε εδώ Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο, σιγά. Τον σκότωσε, δεν είδες πως την άχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο, το Σάνση, στην Αίγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα και στο Γιάννη, στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Τζούντε Σοπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη, που την ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούω ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Γενικό καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Άξι. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κ. Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει,
0: νομίζω ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βέβαια το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίδη. Τι γίνεται,
1: από
0: ρε παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω, εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σου πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις, ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο, τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος της εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι, άρα νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι, και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις το μεσημέρι απόγευμα να δούμε να πέσει η κίνηση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μεσημέρο απόγευμα είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάτμιντον, εκεί στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά. Για τους καπνούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα κτλ. Ναι. Γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάτμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες, όλη την τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστορα, που και εκεί φαίνεται ότι έχουν ταυτοποιηθεί δράσεις και ταυτοποιούνται και άλλοι και θα ταυτοποιηθούν. Έχουμε στον Ασπρόπυργο, τα λέω όλα τώρα για να τα συζητήσουμε όλα με τον Ιωσήφ, ότι δυστυχώς ένας από τους εγκαυματίες, τραυματίας, πολυτραυματίας, επαγγελματίας.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε. Κρίμα πραγματικά για τον άνθρωπο. Πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πήγε να βγάλει το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του.
0: Και βέβαια το 20χρονο παιδί στο Άργος, το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς.
1: Για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω. Και το παιδί είχε ένα πρόβλημα, έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση στο γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολήσαν στο Ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21,
1: αυτά,
0: όχι 13. Εντάξει. Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο δύσκολο τουλάχιστον.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που
0: και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για
1: προειδοποιητικές βολές.
0: Ναι, 21 πυροβολισμοί, 21 πυροβολισμοί, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ενώ υπάρχει ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων, η κίνηση αυξάνεται και μειώνεται ανά περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εδώ στα μηνύματά σας επιμένετε όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλο το πρόβλημα κάθε Κυριακή, από νωρίς μάλιστα, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Και στο οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να αναζήτηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία τα ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον. Με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω, η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα.
0: Βέβαια.
1: Έγκυος, έτσι και, άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020,
1: ναι,
0: και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές,
1: λένε,
0: και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά
1: και
0: στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι, ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον ο γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει και χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που τον, με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη.
1: Ναι, το
0: έτσι
1: είπα.
0: Μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν.
1: Σε εισαγωγικά, να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι και, άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πως είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020 και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον ο γόνος εύπορης οικογένειας, έχει χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που το

0: Ναι.
1: Και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Την Τρίτη.
0: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι, ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον γόνος εύπορης οικογένειας, έχει και χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που τον, με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
1: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη. Έτσι μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο,
3: να το διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
4: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
3: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Δηλαδή, η τόσο χρόνο καθυστέρηση να φέρει κάτι, να αποκαλύψει κάτι σε ό,τι αφορά την εξιχνίαση του εγκλήματος, μας έχει κάνει πολύ δυσπιστούς. Πολύ επιφυλακτικούς.
4: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
5: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει, την απορία που θα ήθελα να μου λύσει, είναι γιατί τώρα.
1: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο.
0: Λογικό είναι.
1: Επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν.
0: Και τις εξελίξεις.
1: Τις εξελίξεις, την δικογραφία και κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, είναι αυτή η υπόθεση η οποία πηγαίνει στις αρχές.
0: Επειδή θυμόμαστε όλοι εκείνη τη μέρα, έτσι. Τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε. Να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και τράπεζα που ενώ ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση, ήταν ανοιχτή τράπεζα. Όμως είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να θέλει στην εργασία, είναι ιερό δικαίωμα. Και επίσης αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν το ότι κάποιοι πήγαν στην εργασία τους να ρίξουν πόσες μολότοφ έριξαν, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, για να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέω γιατί ακούω διάφορα στη δημόσια συζήτηση. Ναι, εγώ και εγώ κρατάω επιφυλάξεις, γιατί τώρα, γιατί αν είναι. Και εντάξει, περιμένω και τις έρευνες πώς θα εξελιχθούν και αν είναι δεμένη υπόθεση, ναι. Αλλά τρεις άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους και βρέθηκαν νεκροί από μολότοφ. Αυτό πρέπει να το λέμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι τους παρακαλούσαν να μην πετάξουν τις μολότοφ μέσα στο κτίριο. Και όχι μόνο δεν τους σταμάτησαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φώναζαν κάψε τους.
0: Έτσι,
1: για να τα λέμε όλα όπως έγιναν τα πράγματα τότε.
0: Και καταλαβαίνω το κλίμα εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όλοι το ζήσαμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι για το μνημόνιο και τα αντιλαϊκά μέτρα και ό,τι θες πες και την Τρόικα και όλα αυτά. Και άλλο να ρίχνεις μολότοφ μέσα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας για να δολοφονήσεις ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω κάνεις όπου και αν ανήκει ιδεολογικά. Έτσι, είτε στο δεξιό χώρο, είτε στο κεντρό χώρο, είτε στον αριστερό χώρο, μπορεί να επιβραβεύει τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, επειδή άκουσα και αυτό, δεν φταίει η τράπεζα που άφησε ανοιχτά, που δεν είχε κατεβάσει τα όρολα. Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πάει στην εργασία του και ο καθένας πάει και ρίχνει πέντε μολότοφ μέσα και σκοτώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται? Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο στάδιο πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την Τρίτη θα βρεθούν στις ανακριτικές αρχές για απολογία και όπως είπαμε αναμένεται να επιστρέψει και από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση. Από εκεί και πέρα και η

0: Λήψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, οι δύο στη Θεσσαλονίκη, η μία στην Κρήτη, και εκείνοι θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και μία επίθεση στην οικία της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου κάποιοι αλληλέγγυοι εντός εισαγωγικών των συλληφθέντων στην Θεσσαλονίκη πήγαν στο σπίτι της, το οποίο είναι και πολιτικό γραφείο, και έγραψαν συνθήματα τα οποία είχαν τον τίτλο «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», «Ο φόβος άλλαξε πλέον στρατόπεδο», «Ζωγράφισαν γκαζάκια» και όλα τα υπόλοιπα και στην είσοδο του σπιτιού, αλλά πέρασαν και την είσοδο. Έγραψαν και στον εσωτερικό χώρο. Η κυρία Βολουδάκη έκανε δηλώσεις μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Οι γνωστοί άνανδροι κρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου και έγραψαν απειλητικά συνθήματα. Γκαζάκια στα σπίτια σα, θάνατος, και ανάμεσα στα συστήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται δηλαδή για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβήσουν. Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί. Ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, ούτε θα φοβηθούμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες. Radio Prevezza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρά.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
8: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: επιτελεί καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
12: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
11: Πολλά μηνύματα και για τις μονάδες ανακύκλωσης που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο Αβραάμ στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε. Η φωτιά, λέει, στις μονάδες έχει να κάνει ασφαλώς και με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μάλλον τις επηρεάζουν και οι χαμηλές τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών. Καλημέρα και στον Πάνο, στην πατρίδα μου, στην Κεσαριανή. Καλή εβδομάδα. Αναφέρεται και ο Πάνο στο θέμα με τις πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εμένα με προβληματίζει, γιατί μου έχει περάσει αυτή η κουλτούρα της ανακύκλωσης. Άμα με δεις, λειτουργώ λίγο ως ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, τα σκουπίδια τα ξεχωρίζω, βάζω διαφορετικά την ανακύκλωση, το τηρώ, πηγαίνω, τα πετάω και ξέρεις, όταν βλέπω κάτι τέτοιο, εξοργίζομαι, ρε παιδί μου.
12: Λογικό το ακούω, λογικό.
11: Δηλαδή, τι είμαι ηλίθιος, ας πούμε, που το κάνω εγώ αυτό το πράγμα.
12: Μάλλον είμαστε. Μάλλον.
11: Είχαμε κάποια τελευταία εξέλιξη, νομίζω, στα θέματα τα οποία συζητήσαμε.
12: Λέει, στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Αυτή είναι η είδηση. Άρα στην αλήθεια από τη Βρετανική αστυνομία. Τώρα θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Πάντως η σύλληψή της, νομίζω, θα την οδηγήσει και στην την συνέλευαν και θα τη στείλουν στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω προβλέπετε.
11: Έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει την πρόθεσή της
12: να
11: επιστρέψει και να παρουσιαστεί στις αρχές.
12: Βέβαια.
11: Αλλά υπήρξε αυτή η σύλληψη, λοιπόν, από τις Βρετανικές αρχές. Οπότε θα εκδοθεί στη χώρα μας για να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Η άλλη τραγική είδηση, όπως σας είπαμε, είναι ότι ένας από τους εγκαυματίες από την έκρηξη εκεί στον Ασπρόπυργο δυστυχώς κατέληξε, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Είχε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Ένας άνθρωπος μόλις τα 54 του χρόνια πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Άλλοι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε εντατικές μονάδες με εγκάβματα επίσης σε μεγάλο μέρος του σώματός τους. Και για άλλη μια φορά ανοίγει η συζήτηση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για την πυρασφάλεια που υπάρχει στη βιομηχανική ζώνη εκεί στο Θριάσιο, για τα οποία μέτρα φωνάζουν οι εργαζόμενοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να φωνάζουν. Έβλεπα Αμαλία ρεπορτάζ. Ο πλησιέστερος πυροσβεστικός κρουνός στην επιχείρηση που σημειώθηκε η έκρηξη είναι στα 700 μέτρα.
12: Ένας
11: πυροσβεστικός κρουνός και αυτό στα 700 μέτρα από μια περιοχή που είναι γεμάτη με βιομηχανικές μονάδες.
12: Ναι, είναι βιομηχανική περιοχή. Ο Ασπρόπυργος έχει πάρα πολλές βιομηχανίες. Έτσι, εντάξει, κάποια μέτρα δεν έχουν τηρηθεί σίγουρα. Δεν έχουν τηρηθεί και δεν εφαρμόζονται. Και εδώ πρέπει να γίνουν εκταμένοι έλεγχοι. Πάντως, ένας εργαζόμενος που πήγε, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ, να βγάλει το μεροκάματο και το δύσκολο μεροκάματο, έχασε τη ζωή του.
11: Άλλος ένας άνθρωπος. Άλλος ένας άνθρωπος που χάνεται εν ώρα εργασίας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να έχεις καλά νέα, γιατί η Αμαλία μας είπε ότι σήμερα το πρωί είδε διαφορά, δεν είδε πάρα πολύ κίνηση.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ισχύει το άξιο αυτό που λέγατε νωρίτερα. Έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Ωστόσο, καλά νέα δεν μπορώ να πω τι έχω, γιατί ξεκινάμε με μποτιλιάρισμα που έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της Ελευσίνας λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή στον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί, όπως γίνεται καθιερωμένα, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, εκεί είναι αρκετά περιορισμένη κατάσταση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα Αμπελοκήπους. Είπαμε στο Σαμπρανίδη χάρη για την Αγγλία, αλλά και στη Λεωφόρο ότι γεμίζεται με την Grasshoppers. Χάρη κάτι ιδιαίτερα.
11: Κοίταξε να δει. Εκεί φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται. Εγώ δεν λέω μεγάλα λόγια. Κρατάω χαμηλά το πύχη. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μην το ματιάσω. Προς το παρόν τα δείγματα είναι θετικά.
13: Βάζει πολλά γκολ. Μαθναίκος.
11: Και δείχνει κάτι. Εμφανίζει κάτι στο χορτάρι. Να το δούμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ νωρίς.
13: Συνεχίζω με την κίνηση, μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειράτης Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Παλαιό Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από περιφερειακή Εγάλη έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
11: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, θα σας συναντήσουμε ξανά 9 και 20.
12: Για τη σύλληψη της 46χρονης από τη Βρετανική αστυνομία, να πούμε ότι οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησης μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Παρόλο που, όπως είπαμε, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να καταθέσει κανονικά. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί φυσικά ενώπιον της ανακρίτειας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
11: Πάμε και στην άλλη δολοφονία, γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
12: Πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τρίχοντος της κεφαλής?
11: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι 21 πυροβολισμοί.
12: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
11: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
12: κάτι
11: το παιδί.
12: Έχει πάει λάθος εκεί.
11: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
12: Βέβαια.
11: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
12: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε,
11: ακριβώς.
12: Το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό
11: ακριβώς.
12: Το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσα, το παιδί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
11: Αυτό 21 βολές.
12: Δεν το ξέρω.
11: Και ευθεία.
12: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, γιατί έχουν ξεκινήσει πάλι, δημόσια συζήτηση για ελλειπή εκπαίδευση. Και όχι μόνο. Πάντως, το να σκοτώνεται έτσι, άδικα. Τι να πω τώρα. Να χάνει ζωή τώρα ένα παιδί 20χρονο.
11: Ένα παιδί 20χρονο.
12: Επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, το βρίσκω εξωφρενικό, πραγματικά. Οι αστυνομικοί έχουν οδηγηθεί βεβαίως στην φυλακή μετά την απολογία τους, όμως πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο γιατί το παιδί έχασε τη ζωή του.
11: Φυσικά.
12: Έτσι.
11: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
12: Βέβαια, είναι βαριέσει κάτι μέχρι σόβια. Μέχρι
11: το κατηγορητήριο
12: σόβια.
11: Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρου.
14: Γιατί θεωρείτε ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ευθεία βολή και όχι από εξωστρακισμό?
15: Γιατί το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού κρανίου, δηλαδή ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου. Είναι στο ύψος του ανθρώπου και γιατί υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάτρα στο ίδιο ύψος. Παραπέμπει ο ευθέως το ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να χτυπήθηκε. Και επειδή το βλήμα είναι ολόκληρο.
14: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί παραβίασαν το πρωτόκολλο εμπλοκής?
15: Εννοείται. Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν τους επέτρεπε καν να πυροβολήσουν. Ένας άνθρωπος που ήταν σε φυγή.
14: Ήθελαν να σκοτώσουν δηλαδή, θεωρείτε οι αστυνομικοί?
15: Ήθελαν να σκοτώσουν έτσι όπως ορίζεται ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή προβλέπω ότι μπορεί και να σκοτωθεί με τον τρόπο που πυροβολούν και το αποδέχομαι. Αυτό είναι που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είχαν προηγούμενα ήθελαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο παιδί προς Θεού. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος δεν αλλάζει την κατηγορία από ανθρωποκτονία με πρόθεση.
11: Έτσι. Όταν ρίχνεις λοιπόν 21 σφαίρες κατάρρυπας
12: και
11: σε ευθεία βολή.
12: Είναι όλο το βήμα στον εγκέφαλο του. Ήταν. Γιατί το παιδί δεν υπάρχει πια. Εντάξει τώρα.
11: Ακριβώς.
12: Απίστευτο. απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Και από ό,τι άκουσα, η δικηγόρος ήταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό το πρωτόκολλο. Να μας πούν ποιο προβλέπεται όμως, να γνωρίζουμε. Γιατί δεν ακολουθήσαν το πρωτόκολλο.
11: Εγώ άκουσα και αστυνομικούς να λένε ότι όταν χρειάζεται να πυροβολήσει για εκφοβισμό, πυροβολείς μία,
12: δύο,
11: τρεις φορές στον αέρα. Εδώ μιλάμε για 21 πυροβολισμούς και μάλιστα σε ευθεία βολή. Θα τα βρει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς έκρινε προφυλακιστέους τους δύο αστυνομικούς, αλλά όπως είπε και η Αμαλία, πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 20χρονο παιδί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
12: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη, Full Body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
15: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
14: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
15: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
14: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
15: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
14: Τηλέφωνο 26820-29094.
15: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
16: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
17: Μπάριο All Day Cafe Bar.
18: Η πόλη απολαμβάνει.
17: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
18: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
17: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
18: Ο χώρος προδιαθέτει.
17: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Στους επόμενους μήνες, έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών το δίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
20: Μέχρι το τέλος Αυγούστου λοιπόν, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
21: Λοιπόν, να δούμε πότε, τις επόμενες μέρες λέει, έτσι θα τεθεί σε εφαρμογή, άρα λογικά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειωμένες τιμές στα καύσιμα, στα πρατήρια, και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολλοί ετοιμάζονται και για διακοπές, μπαίνει το τελευταίο 15ο του Ιουλίου, θα φύγουν αρκετοί. Πάντως οι τιμές έχουν πάρει και πάλι μέχρι στιγμής την ανιούσα. Βασικά δεν μειώθηκαν ποτέ. Αυτό είναι περίεργο.
20: Δεν μειώθηκαν ποτέ, και όχι μόνο την περίοδο που υπήρξε αυτή η εκεχηρία, έτσι, και πριν, αλλά και στο διάστημα αυτό είδαμε αυξήσεις, όπως αυξήσεις θα δούμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ξεπεράσει λοιπόν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε έρχεται αυτή η μείωση για να μας επαναφέρει περίπου στα επίπεδα που ήμασταν αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα δούμε αυτή τη μείωση για να κρατηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη που έχει ξεκινήσει πάλι στη Μέση Ανατολή, γιατί όπως βλέπουμε και τη νύχτα είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Ιρανοί φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή τη νέα επίθεση των Αμερικανών, γιατί χτύπησαν ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας ναυτικός, ένας Ινδός ναυτικός, και από εκεί λοιπόν πήραν την αφορμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν νέα χτυπήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν σταματάει.
21: Και όμως και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικά γενικότερη και σημαντική και σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει, φυσικά είναι ξανά μήλωση στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Και ο Τραμπ είδε τι είπε για τους Ιρανούς. Είναι τρελή, λέει. Είναι τρελή.
20: Είπε ο γάιδαρος στον πετινό κεφάλαιο. Γιατί η αλήθεια είναι πραγματικά ότι έχουμε μπλέξει με τρελούς. Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι παρανοϊκοί.
21: Ποια εκεχηρία, ποια λέει ποιες συνομιλίες, πάλι μια από τα ίδια.
20: Και το πετρέλαιο, όπως σας είπε η Αμαλία, έφτασε και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Α, δεν σου είπα.
21: Δεν και δια, πες.
20: Ο φίλος μας ο ποιητής, θυμάσαι με τις μπάμιες. Όχι, με τις μπάμιες.
21: Ο γιατρός είναι ο άλλος. Δεν έχεις μπερδέψει. Μια τα βρακιά, μια η μπάμιες, έχω μπερδευτεί.
20: Όχι.
21: Τι να κάνω.
20: Ο φίλος μας ο ποιητής με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα έγραψε ποίημα και τον Τραμπ.
21: Α.
20: Θέλεις να στο δώσω τώρα. Έχει τον τίτλο λοιπόν ο Captain America. Για κάτσε να ακούσουμε το BET μας. Μπας και χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
22: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από την Λαμία.
20: Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από την Λαμία.
21: Τι να πω.
20: Ο Κάπτεν Αμέρικα. Το λέει ο ποιητής. Για να το λέει ο ποιητής, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
21: Ο ποιητής με τις μπάμιες.
20: Αυτός.
21: Ωραία.
20: Και τη μανιταρόπιτα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα, είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Κερκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο
1: κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79 ακόμα κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι, και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά, καλά το πά.
0: Ποια είναι, παιδί μου?
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα, εδώ πέρα υπάρχει.
0: Έχω 3-4.
1: Και εγώ. Και η Ισπανία μου αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο,
0: ναι,
1: μου.
0: Τραγία αυτό. Ναι.
1: Ισπανία, εσύ. Α, και την Ισπανία είναι. Με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια, παρόλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Ναι, οχ.
0: Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση, έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου. Μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου, του λέω πάνω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο. Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξει το κινητό και μάθει το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλον, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά, υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Να βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting, και μπράβο του, πέρασε τα 8.60 για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά. Ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά.
1: Όχι.
0: Πάμε στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανες την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν σε 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό εκείνο το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε τα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13η σύνταξης με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Συν το ποσό των 300 ευρώ το οποίο δίνει η Νέα Δημοκρατία κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.
1: Το οποίο θα αυξηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή την Παρασκευή, που συζητήθηκε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και απάντησε ο Πρωθυπουργός, είχαμε λοιπόν μία κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν. Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο γενικό λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως. Βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη, είναι πάνω στην οικονομία. Πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, ναι, όπου εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση
1: και
0: να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα, είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το AI Εφημερίδα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
0: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου, αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία, λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι υπήρξε και χειροδικία.
0: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου, ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
3: Η απόφαση της 6 Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
0: Ναι. Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
4: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
5: Θα είστε υποψήφιος, κύριε Πρόεδρος, κύριε Πολάκη.
4: Θα είμαι βέβαια.
1: Θα είμαι βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κ. Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την, καταλαβαίνω εγώ, τη διάθεση του κ. Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν, δηλαδή αυτοί που έχουν παραιτηθεί και έχουν αφήσει τις έδρες, νομίζω είναι μόνο ο κύριος Καραμέρος.
0: Καραμέρος.
1: Η κυρία Αχτσιόγλαλια είναι από τη Νέα Αριστερά.
0: Και Νοτοπούλου.
1: Και η κυρία Νοτοπούλου, η οποία παρέδωσε και την έδρα της. Να δούμε λοιπόν, πάντως φαίνεται δεν είναι διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί. Και ξεκάθαρα λένε από την Αμαλία ότι δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ανακοίνωσε και τα 400 συνένα μέλη για το Εθνικό Συμβούλιο της Αριστερής Συμπαράταξης. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, εάν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
6: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία τρία χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάς λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Έρχεται λέει ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας. Εγώ το κρατώ αυτό, γιατί πάρα πολλοί τι έλεγαν για τον κύριο Τσίπρα τότε που κυβέρνησε και που πήρε την εξουσία. Ήταν επειδή είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και ήταν κόμμα διαμαρτυρίας. Τώρα σου λέει ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Είναι αριστερά που θέλει να κυβερνήσει. Όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση, όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική, και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ΑΚΤΟ, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρία, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε δύο λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας του Αμπελοκύπ.

0: Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλαιο λόγω σύγκρουση φορτηγού με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ. Και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
1: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστο.
2: Όχι, αυτό
1: εντάξει,
2: ποτέ.
1: Πάλι καλά. Αγόρι μου, ξέρεις λίγο από μπάλα γι' αυτό. Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα. Παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
0: Αλλά που δεν θα είσαι εσύ.
1: Εγώ, θα σας
0: να σε πειράζουν και να τους πειράζεις.
1: Την Πέμπτη
0: το
1: πρωί θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
0: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, το 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: Με τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
0: Ποιο καλό παιδί μου, ηλικία σου είναι μία είναι η ηλικία. Αλλονών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει η ηλικία.
1: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
0: Εντάξει, βάλεις
1: εσύ. Προκαλείς δηλαδή να βάλω πάλι. Όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός σου δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
0: Θυμάμαι μετά. 52.
1: Πολύ
0: το 52 έχω γεννηθεί. Οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά. Έκανα ένα λάθος.
1: Έτσι το 52 έχω γεννηθεί.
0: Νικόλα μου, έκανα ένα λάθος.
1: 74. Είναι εργαζόμενοι συνταξιούχος. Δηλαδή. Έχει πάρει τη σύνταξη κανονικά και εργάζεται.
0: Δεν πειράζει. Μια χαρά.
1: Εκπνόησε ο νόμος ο τελευταίος. Κατάλαβε γι' αυτό και συνεχίζει ακάθεκτη στα 75 να εργάζεται.
0: Πάντως καλά κρατηκέμαι για 74 χρόνια, 75.
1: Όχι, για 75
0: εντάξει,
1: δεν
0: είμαι μια χαρά. Αυτό.
1: Καλά είσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλά ρε Σαμπρανίδη. Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία γιατί ένα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί στο Λουτράκι, μόλις μια ώρα από την Αθήνα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα δύο άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών ενόπλων

0: δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ είναι ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Πέντε μιλάει για κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Κρίμα, γράφει ο Νίκος στο μήνυμα του. Θα επανέλθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έχουμε και τα εθνικά θέματα, γιατί και σε αυτά τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά απάντησε ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
8: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγόκεφαλους είτε με μέδουσες.
9: Φοβάστε τις μέδουσες? φλεγοκέφαλους.
10: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
9: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των καμένων βούρλων που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Σταρ δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους αλλά ούτε και μέδουσες.
11: Η κατεστη θάλασσα.
10: Ναι, ναι, φυσικά.
11: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους.
10: Όχι, έχω μία εβδομάδα εδώ, δεν έχουμε δει τίποτα.

0: 4-5 λαγουκιά θα γυρίζουν στο Αιγαίο όλο. Λοιπόν, έχουν και θερυφτές και θα τις ξεπαστρέψουν. Ούτε οι Μέδουσες, είναι δική τους η θάλασσα. Οι Μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
2: Τι έχει λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο είναι.
1: Πάνε πέρα δόθε, πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Τα λέμε, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά και μετά λένε
2: ατρόμητοι, ο κύριος ατρόμητος.
1: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα. Οι Μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, ρε παιδί μου. Δηλαδή ζουν εκατομμύρια χρόνια.
2: Πολλές φορές, τώρα μόνο ήταν οι Μέδουσες. Εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι... Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις Μέδουσες. Δεν πάει για τις τιμές στις ξαπλώστρες.
1: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
2: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει.
1: Παιδιά, εδώ στην Αττική, η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή, θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο, τι πληρώσανε.
3: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας φύγει κοντά στα 50 ευρώ.
4: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
5: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα πιστεύω, ούτε για τους συνταξιούχους.
6: 12 ευρώ έχει είσοδος, είναι 8 ευρώ ξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
7: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20, 40. Πληρώνεται ήταν 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος σε όλα αυτά, είναι λίγο ακριβά.
8: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ ξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
9: Ξεκινάει από 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει και 35.
10: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένα καφέ στο, του παιδιού το απλό το πλαστικό χυμός είναι από 5 ευρώ και πάνω, η είσοδος είναι στα 8 ευρώ, άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
1: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος ήταν 40 ευρώ το άτομο.
2: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
1: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 λέω. Ευρώ το άτομο.
2: Γι' αυτό δηλαδή... σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι λεπτές παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι. Εγώ είδα και ψυγιάκι, θυμάμαι, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Που πηγαίναμε στην παραλία, έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
1: Εννοείται, παιδί μου, με το ταπεράκι από το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Έχουν ξεφύγει τιμές. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
1: Στην παραλία, άντε να παίρναμε, εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και παίρναμε
2: το λουκουμά.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν έτοιμα. Καλά, φανταστικός. Δεν το συζητάω. Τους φάραζα.
2: Ζαχαρίτσα πάνω.
1: Δύο τουλάχιστον.
2: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
1: Γι' αυτό έριξα μπόι. Τότε, κατάλαβε.
2: Ποιο μπορεί, από ολόκληρη κοιλάρα έχει προσθέσει.
1: Είναι ακόμα μπορεί, δεν έχει πέσει όλο, κατάλαβε. Έχω κρατήσει από θέματα.
2: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπόι.
1: Την επόμενη δεκαετία.
2: Α, εντάξει.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένα άνθρωπο ένα μπάνιο.
2: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τη μέση.
1: Το άτομο, δηλαδή το ζευγάρι 80.
2: Είναι δωρεάν. Εντάξει. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ εννοώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
1: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλυμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή πραγματικά καλά Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
2: Εντάξει, το Σάββατο είναι καλύτερα το την Κυριακή.
1: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά. Δηλαδή θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη. Πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
2: Οπότε κάθεσαι
1: στο σπίτι με το air condition.
2: Και γλιτώνεις και τα λεφτά. Που δεν έχεις να χαλάσεις. Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
1: 15 ευρώ.
2: 5,5 ευρώ το άτομο.
1: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς να φάμε.
1: Καλά,
2: φίλε,
1: εσύ έτσι
2: μου.
1: Και πας εκεί πέρα. Κατάλαβε τι έχει να γίνει, τι έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
2: Γιατί?
1: Έτσι γίνεται εκεί.
2: Έτσι γίνεται.
1: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά και τα λοιπά, που έτσι είναι και ψιλοϊμπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
2: Με την καλή κουβέντα στο στόμα σου. Δεν με ξεφορτωθείς, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
2: Στη διοίκηση εδώ πέρα. Αυτό. Πες, θέλω να την ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλεις μία και έξω, δηλαδή.
1: Γιατί ξέρεις.
2: Στους μαύρους να με στείλεις.
1: Ξέρεις τι ώρα που είναι.
2: Που δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, τους και μ' αρέσουν κιόλας.
1: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λέει ξαπλώστρα, για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχεις, δεν ξοδεύεις.
2: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο μας καλεί να μας φιλοξενήσει στη Μάνη μία εβδομάδα τον Αύγουστο.
1: Ωραία, Μάνη.
2: Εγώ λατρεύω Μάνη, απλά λατρεύω Μάνη. Πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μόνο και μόνο που μας έκανε την πρόσκληση.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί. Πανέμορφο. Αφού είναι λεκαμένα το βούρλο, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου. Από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικά.
2: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
1: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη. Άστα. Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
2: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, ο Σύφμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μία γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πώς είναι, βέβαια, παιδιά. 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρρη. Λοιπόν, από 400 έως 600 ευρώ. Ακρίβως. Η γκαρσονιέρα.
1: Ακρίβως. Ακρίβως. Βλέπω σήμερα το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή. Έτσι. Και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μία γκαρσονιέρα λοιπόν, οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb. Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η Απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
2: άρα
1: πόλη.
2: Άρα δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενίκια. 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
2: Πόσα είναι στα Ιωάννα?
1: 700.
2: Στα Ιωάννα.
1: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην Απογευματινή.
2: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν και συγκατοίκηση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ έχω αρκετούς φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοικήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
1: Μα πώς να βγει. Πώς να βγει. Έως 1150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενίκια. Με τις υγείες μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλιμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα. Έχει λέει παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
2: Ωραία,
1: και
2: έχει. Βέβαια, βέβαια.
1: Φυσικά και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί. Και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά, σας το λέω επειδή γνωρίζω, και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Ο μεγάλος μας διαγωνισμός λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών. με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο, για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Είχαμε και μια κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μια εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα, λέει, είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
11: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις, να δούμε τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
10: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
11: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
10: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: We have a problem!
11: Roger! Τι έχει συμβεί?
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
10: Ου! Πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά!
13: Θέση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Σε βάρος των 242χρονων που συνελήφθησαν στην Ελλάδα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ομάν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Νεαρός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας της Αχαΐας με τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό νούμερο 2 του κόσμου, Αλεξάντερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εσείς είμαστε στη 13η μέρα του Ιουλίου, προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω τις μέρες.
0: Ναι,
1: μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες, τα λεφτά.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury και της Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley, οπότε είπαμε να τους τιμήσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ και μάζευε τόσους.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχει κερδίσει, πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζει ακόμα.
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, μας έχει μείνει ένα μήνα για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα. Και μετά κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι. Τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Όσο καλύτερα θα μπορούσαν άλλωστε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγγιουκλιώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνει τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε είναι η Εύη Βουγγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργκελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναυποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι, ναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Μπιζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα που να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονη στο Brighton, τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στη Βρετανία, ζούσε στη Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Mm-hmm. Εγώ ανήκω όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορό όλοι μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε για υπόπτους.
1: Ναι.
0: Επομένως.
1: Ακόμα
0: αυτονοήτως.
1: Αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί, λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα. Συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως στο σχολείο
1: αυτό.
0: Σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
1: Όσο είναι ύποπτη, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνει. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά. Έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. και το είδα να διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλός έγινε. Ή έγινε ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα? Εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί. Που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παίχτια τους.
1: Α, και
0: τα χρονικά διαστήματα.
1: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
0: Βεβαίως, και το αγέννητο.
1: Και καλά, το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερή εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδός Σπάνου. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2015 την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα, εννοώ, του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι
0: εάν αν, λοιπόν, είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε, καταφόρουσε και στις διακοπές του. Θα πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Δεν υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του Σιξουάν πρωί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπε εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπε πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα τη έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά λαθώθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ προσεκτικοί είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτικοί. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Αυξημένη και αυτή την ώρα κίνηση. Με τεμποδιώδη εξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
2: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
2: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός κι αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
2: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
2: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Γέλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Είναι... Αυτό που πρόσεχα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν πει πια για τα καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει,
0: εγώ
1: είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και σε ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα Vidcast.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκαστ τώρα, δηλαδή θα κάνει...
0: Κάνουμε ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι. Τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα. Λογικό δεν είναι. Εσύ.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότερο. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λες αυτό,
0: δεν λέω
1: ναι,
0: αυτούς.
1: Όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος εγώ τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει θα σας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους. Γνωρίζονται, πλακώνονται, ενώ πλακώνονται. Ανταλλάσσουν επιχειρήματα και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κατηγορείς, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορείς να πάει να κάνεις βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του, ως επτασάγει στο μυστικό, μέχρι
1: τάχει τα ονόματα
0: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί. Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του Πασόκ. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Όχι θα πήρε, κανένα όχι
0: θα
1: πήρε.
0: Για να συζητάνε μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Η Ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς, λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και...
1: Δεν κακό να συζητάει κάποιος, η πολιτική.
0: Η Κοινή Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης, η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια, όποτε γίνουν οι εκλογές, και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακύρης ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσω κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
1: είναι
0: προστίθεται.
1: Πολύ καιρό η ένταση, πάρα πολύ.
0: Προστίθεται στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο και να λες μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσεις τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι φυσιολογικά
0: πράγματα. Είναι αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
1: Α, και πρώην
0: έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Η προσέγγιση. Οπότε, όχι θα πήρε. Κανά όχι
0: για,
1: θα
0: για
1: πήρε.
0: Για να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Ρε, η Ευγένεια επιβάλλει, η Ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς. Λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και...
1: δεν είναι κακό να συζητάει κάποιος. Η πολιτική.
0: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια όποτε γίνουν οι εκλογές, και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακυρίς ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, όχι. Okay, δεν...

0: σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν
1: μία
0: ξέρει
1: ακόμα
0: κανένας.
1: Διάσπαση, ενδεχομένως.
0: Ναι, μία ακόμα και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα, αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους, έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο τα ονόματα.
1: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσαν οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 401 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
0: Για να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
1: Να σου πω, επειδή το φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη Μαρφίν.
0: Α, βέβαια. Ναι.
1: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όπου και αν προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους γιατί το κάνουν.
0: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της. Να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τι φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη Ρένα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πες της μπράβο, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Σου κάνει
1: μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν ξανά λόγω Ορμούζ, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Γης Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

0: ευκαιρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Κοκκινομήλο μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

0: Μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζούλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη, μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη.
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες, δεν
1: έχει. Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζούλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμαστε τη Κυριακή το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε. Γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι τη Κυριακή, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο,
0: ναι, δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι του συμμαθητέ σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κερνό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πα στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλημέρα στο Παύλο από τον Ντίζελντοφ που και εκείνος έχει στείλει το μήνυμά, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το μουστακάκι που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίσελντορφ, αλλά Παύλος κι εγώ.
0: Παύλος κι αυτό. Παύλος, καλή
1: εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίσελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: τώρα. Ναι. Καλά κάνετε και μας
0: το αυτό.
1: Το παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια, η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια, ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, αν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι.
0: Είναι αυγουστιάτικα.
2: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι, όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζούλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι
1: υποσχέσεις,
2: οι ανακοινώσεις κλπ. Εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την. Συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω, θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή απειλεί παιδιά, γυναίκες, άντρες, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποιαν προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
2: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι, που θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουνε με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείους σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
2: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαραλάου Τρικούπη. Μάλιστα, η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι του οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
2: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
2: Αυτό πολιτικό είναι,
0: και αυτό πολιτικό είναι, αλλά εννοώντας αυτά καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
2: Σε μια ώρα περίπου από τώρα,
0: ναι,
2: θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
2: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε. Και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος, λέτε, για το πόσο.
1: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω, διότι την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το Πασόκ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια συζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τελειώνουμε?
2: Κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα που είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε για την ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασόκ και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά.
2: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τη 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράμε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε μια πρόταση, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
2: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
2: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Μάλιστα. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
10: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
10: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
10: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
10: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
11: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
13: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
14: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
13: Spot by Hugo.
14: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
13: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
14: Spot by Hugo.
13: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
14: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Ζήσε την εμπειρία Χούγκα στο Spot.
16: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
16: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
17: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
17: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
17: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
16: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
17: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
16: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
17: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
18: Για πες μου βρε Κωστάκη τις

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
3: Ρίτσα βοήθεια. George λέει, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας, φιλιά και σε σένα παγάνιλη.
2: Καλημέρα George, καλημέρα.
3: Ποια είναι η Taylor Swift?
2: Καλά, όχι, τώρα ξέρεις την Taylor Swift.
3: Α, είναι τραγουδίστρια.
2: Ναι. Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει. Γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
3: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες. Ή του άλλου είναι.
2: Το άλλο.
3: Το άλλο.
2: Δεν είναι του Τραμπ.
3: Ωραία, να καταφέραν δημοκρατική. Μπράβο.
2: Ναι, δεν είναι.
3: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
2: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα το αναφέρεται στη Μαρφίν.
3: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης ο φίλος μου, ο οποίος μ' αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
2: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
3: Γιατί είχα ανησυχήσει?
2: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία?
3: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
2: Εντάξει, γεια σου Γιάννη. Και στην γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι μην τα ξεχάσουμε αυτά. Πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
3: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε?
2: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις εκεί σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Τέτοια, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, δεύτερη?
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάνε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία τη Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσει να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξει τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψου τε. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη C-Jets. Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπες στην Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, με έσκασες. Θα το πάρεις εσύ να διαβάσεις διαγωνισμό τώρα, ε. Με έσκασες.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Yeah. Σκέτη επιτυχία. Μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τιβέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στους 97,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω και έφυγε στα μηνύματα. Λέω Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασοπούλου.
2: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλυπου.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή.
1: Αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να επηρεαστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν. Κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε την πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τον έχουμε, σε λίγο θα έρθει.
0: Σε λίγο θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν και που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Έκανα αυτά πάγκελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυτά πάγκελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο όχι, ναι, πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει ρίτσα μου μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί αυτό ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή ή την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι,
1: και
0: οι
1: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέρα από τα σπίτια. Δεν γίνεται δηλαδή και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα λοιπόν το σύνολο.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας της Κάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά. Ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες,
1: ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει πάντως, υπερασπίζεται.
0: Το μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλο.
0: Καλώς τον, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ναι, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβατε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, θέση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτωστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε συνταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνει ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ του έξω, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στον αξιακό, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να την αψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανένας είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτοποιηθεί. Τι θα του πούμε, κακός ήρθες και ψήφισες τότε διότι τώρα σήμερα ανεξαρτοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Επειδή μιλάτε για εγγύησεις και σας ακούω και πάντα, ο λόγος σας είναι και δομημένος και είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάτε αυτό από το κόμμα? Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
2: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε, δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα, και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεωτική αριστερά. Είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία, ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
2: Να λέγονται.
1: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως, δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι, θα μπορούσε να πας σε κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και
0: συνέχεια. Περίμενε. Αν να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς.
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας τον Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε. Τώρα πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η γουρνοπούλα. Αφού λέει άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως, δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι, θα μπορούσε να πας σε κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και
0: Περίμενε. Αν να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς.
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.

0: Και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
0: Εάν είναι προφανώς. Να. Περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς δεν
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο.
1: Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
1: Είναι
0: και
1: η
0: γαλατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
1: Καταρχάς δεν τρώω Γουρνοπούλα, τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζώο έτσι πάνω.
0: Πολύ απόλυτη είναι.
1: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει κάτι. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο.
0: Χωρίς.
1: Υπάρχει και με φίλο.
0: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι έτρος Γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
0: Αν σε πάω
1: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή μου κλωτσάει η γεύση.
0: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή. Ναι.
1: Δεν τώρα τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει, που δεν ζω στο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασαι και δεν θε να ξαναφέρει.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοιες.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Νότιο Ιράν ξανά λόγω Ορμούζ, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη.

0: μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Woodline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, στους Αμπελόκηπους 4. Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
14: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
13: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε, και πολύ περισσότερο χθες, κυρία Βουλουδάκη, είναι μία βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της, διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
15: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης μυστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει η Μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
13: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή κιόλας υπήρχε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η Μολότοφ δεν είναι τίποτα, και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τζαβάρας ότι η Μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την αποτιδέχονται.
15: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
13: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα Μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, που είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή. Πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσο έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα Μολότοφ, ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει, τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό, αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία.
14: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB. Είναι πρώτη η ακρίβεια. Παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, και μαζί και το στεγαστικό. Λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ
15: ομολογημένη. Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα της MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
14: Ναι, το επιτείνει. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, δεν κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
13: είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι το, κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το μακροδημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα στα σχέση αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες, εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω τη δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
14: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
13: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
15: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
13: Το Βενζινοπολών.
15: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
14: Φόρο στο φόρο.
15: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
13: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον δίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%, δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις. Μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούμε για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
14: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
14: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
13: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τι είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντζίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία. Ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
14: Λοιπόν.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
17: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
16: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
17: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
18: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
19: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
18: Κότσο Δημήτρης.
19: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
19: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
18: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
20: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
20: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
22: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
20: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
22: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
20: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
23: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
24: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
23: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
24: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
23: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
24: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
23: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
24: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
23: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
24: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
24: Software Lab, η viral επιλογή.
20: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
22: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
20: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
22: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
20: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
21: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
25: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
21: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
25: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
22: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
25: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
22: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
14: Ναι, γι' αυτό.
15: Ναι,
14: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
15: Δηλαδή
14: αυτό.
15: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
14: Ναι, την ώρα που.
15: Και δίπλα αποχωρεί.
14: Ακριβώς. Εκείνο προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κεδικογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε ο Καραμέρος.
14: Και εκείνος είναι.
15: Παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
14: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
15: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
14: Ναι.
15: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
14: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
15: δεν
14: τώρα.
15: Είναι.
14: Τώρα έτσι
15: δεν
14: όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
15: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
14: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές τους, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
15: Ναι.
14: Της Ελλάδας, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
15: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: Άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μηνύση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και τη έχει κάνει εξώδικο τη κυρία Σεργέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνου και να τους βουτάμε το γιακάρι να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
14: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθεις. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
15: Εμένα λες.
14: Ναι, ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
15: Να ρίξω ένα. Έτσι από την άλλη μεριά και τρέχοντα. Αν έχω λίγο. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα.
14: Έλα, πες το γρήγορα όμως, γιατί δεν θα ψοφήσουμε να
15: ρίξουμε. Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε εκεί, σαγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
14: Πού είναι το ανέκδοτο. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
10: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
10: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
10: Τηλέφωνο 26820-29094.
11: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
12: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
13: Πριν πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
13: μονωτικά και στεγανοτικά.
14: Χρώματα.
13: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
13: Υδραυλικά.
14: Μηχανήματα κήπου.
13: Κυγκαλερίας.
14: Είδη μπαρμπεκιού.
13: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820-29-665.
14: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
13: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
15: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: 6 Μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι όλος αυτιά, να ξέρεις.
1: Αυτιά.
0: Ναι,
1: δύο, όχι, δύο, δεν έχεις παραπάνω.
0: Ναι, γεμάτος όμως είναι.
1: Ούτε αυτά δεν βλέπω.
0: Είναι πρόθυμα να ακούσουν.
1: Α,
0: αυτό
1: μάλιστα.
0: Εννοώ. Είμαι ναι. Όλος αυτιά.
1: Ναι, αλλά καταλάβες. Ούτε αυτά δεν βλέπω, διότι έχεις βάλει τα ακουστικά.
0: Βέβαια, οπότε... στο ραδιόφωνο βάζουμε ακουστικά. Μην κοιτάς εσύ που δεν φοράς ακουστικά.
1: Τι θες να σχολιάσουμε, δεν. Τώρα κοίταγα τον Brent.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι θα περάσει τα 80. Δεν θα τα περάσει σήμερα.
0: Mm-hmm. Αύριο όμως είναι μια άλλη μέρα.
1: Κατέβηκε κιόλας σε ένα δολάριο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά.
0: Τι? Ναι, πες, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αλλά τα δηλισμένα προϊόντα, ο δείκτης mm-hmm. τιμών των δηλισμένων, ανέβηκε απότομα.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι το δεκάλεπτο που συμφωνήθηκε να κάνουν έκπτωση τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Μας ακούνε τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο καιρό τώρα λέμε ότι τα δηληστήρια κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτή την ιστορία. Αλλά φοβάμαι ότι θα πάει χαμένο.
0: Ναι. Γιατί είναι, δεν θα περάσει.
1: Ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή και να το κόψουν, θα το κόψουν σε ένα επίπεδο τιμών πιο πάνω.
0: Okay,
1: τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Θα ανέβει δηλαδή κι άλλο και θα επιστρέψει.
1: Ναι, γιατί τώρα ναι. Ο δείκτης δείχνει ότι τα δηλισμένα προϊόντα συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
0: Εγώ πάντως στο πετρέλαιο σούπερ είμαι 2 ευρώ.
1: Είσαι στα
0: 1,99 και 9. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, πάρει πετρέλαιο να με.
0: Ναι, ναι, ναι. Για οικονομία και εντάξει, το σούπερ, okay, αλλά είναι 99 και 9 και τα λοιπά και τα γνωστά, ξέρεις, ένα 2 ναι. Παρά κάτι, παρά 0 κόμμα κάτι. Αλλά όπως και να έχει, εγώ έχω καταληκτικό, κυρίως οικονομικό σχόλιο, ίσως να σε κάνει πιο σοφό για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γιατί έχει βαθιά οικονομική ανάλυση. Και νομίζω ότι η ανάλυση έγινε από τον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Δημήτρη Πιατά.
1: Έλα, το έχασα.
0: Ναι, ναι, θα στο βρω εγώ. Ρώτησα τον Δημήτρη Πιατά, ποιος, πες μας έναν ρόλο κωμικού που θα ήθελες να κάνει, έναν ρόλο κωμικό και, που θαυμάζεις και τα λοιπά. Και παιδιά, αν δεν ήθελα να κάνω τον Τραμπ, ποιον άλλο να ήθελα. Mm. Υπάρχει μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερο κωμικό στον πλανήτη.
1: Σωστός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστός.
0: Έτσι, δηλαδή, ποιος γνωσμένου κύρους και επάρκειας κωμικός δεν θα ήθελε να υποδηθεί τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κωμική κατάσταση με τη διαφορά ότι έχει βαριές επιπτώσεις στη ζωή μας.
1: Κοίτα, σε υπεράσπιση του Τραμπ, όχι ότι τον ενδιαφέρει,
0: mm-hmm.
1: Ο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το χάος
0: που
1: το οποίο δημιουργεί ο ίδιος.
0: Α, μπράβο, εντάξει, okay. Τώρα είμαστε.
1: Απ' την άλλη, σε υπεράσπιση του, mm-hmm. ζούμε σε μια εποχή χαοτική.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια των ΗΠΑ λογικά θα έπρεπε να είναι να βάζει μια τάξη στο χάος. Όχι να το κάνει χειρότερο.
0: Το επιτείνει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Το κάνει πιο βαθύ.
1: Αλλά οι ΗΠΑ είναι σε μακρά κρίση και βαθιά, διότι μην ξεχνάς ότι πριν από κάποια χρόνια
0: mm-hmm.
1: είχαν εκλέξει τον Τραμπ.
0: Συμφωνούμε.
1: Της εκλογής Τραμπ ακολούθησε η εκλογή Biden.
0: Σωστά.
1: Η οποία δεν ήταν για σπουδαία.
0: Και της εκλογής Biden.
1: Και της εκλογής Biden ακολούθησε δεύτερη εκλογή Τραμπ. Δηλαδή, ακόμη και οι ΗΠΑ να είσαι.
0: Δεν μπορώ να μην σου δώσω δίκιο σε αυτό.
1: Δηλαδή πόσα χρόνια. Πώς
0: νομίζω
1: να...
0: ότι την ευθύνη, τη βασική ευθύνη την έχει ο Biden.
1: Εντάξει, τώρα αν είναι να μοιράσουμε ευθύνες.
0: Εντάξει, όταν λέω τη βασική ευθύνη είναι ότι λόγω μιας ανεπάρκειας του Biden, η οποία ήταν και οφθαλμοφανής, δηλαδή δεν έπρεπε να ψάξει ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς αναδιατάχθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις της ΗΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε από εδώ. Αλλά το να μην καταλαβαίνουν οι δημοκρατικοί ότι δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία, μια οικονομία, μια χώρα τελικά, η οποία στα δύο άκρα της, στις δύο θάλασσες, στον Ατλαντικό ανατολικά και στον Ειρηνικό δυτικά, να είναι ζάπλουτες. Δηλαδή δεν υπολογίζουν το χρήμα, όχι δεν έχει φτωχούς mm-hmm. στο Λος Άντζελες,
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: προφανώς και έχει. Ή στη φτωχομάνα Νέα Υόρκη, προφανώς και έχει. Και η Αμερική στη μέση, αν εξαιρέσεις Τέξας, πάνω Ιλινόης, Σικάγο και αυτά, να είναι σε μια άλλη κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι να είναι εντελώς λες και ζουν σε άλλη χώρα. Αυτός ο διπολισμός νομίζω ότι οδήγησε σε μια αποτυχία των δημοκρατικών, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε τώρα που καταλήγουμε. Τα μπροστά μας είναι τα προβληματικά. Τα πίσω μας πέρασαν.
1: Πάντως, Μανώ,
0: ναι.
1: Πρόσεχε, η Αμερική, αν βάλεις τα νούμερα κάτω, πάει καλά. Δηλαδή, οικονομικά αντέχουν.
0: Φαίνεται στην καθημερινότητα των Αμερικανών.
1: Δεν μπορεί να φανεί εύκολα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά παραμένει μια χώρα πολύ ισχυρή, με μια οικονομία πολύ δημιουργική, που γεννά συνεχώς εισοδήματα, που έχει πολύ χαμηλή ανεργία έως καθόλου, πρακτικά. Είναι μια, ένα περίεργο κατασκεύασμα.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Okay. Αυτό είναι. Το ακούω γιατί παραμένει ως ερώτημα. Καλά, okay, ο Τραμπ, η εικόνα που έχει διεθνώς ή αυτό που εκλαμβάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι ή πολίτες άλλων χωρών. Το θέμα είναι αν οι Αμερικανοί είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους στο εσωτερικό.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Okay. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν είναι. Τώρα πια
0: γι' αυτό είναι... λέω, επειδή λες μια δημιουργική οικονομία και τα λοιπά, είναι μια συζήτηση ανάλογη αυτού που έχουμε εδώ, που λέμε ότι okay, το παλιό που λέγαμε έξω πάμε καλά, μέσα τι γίνεται. Ή όταν ευημερούν, πώς το λέμε, όταν ευημερούν οι αριθμοί.
1: Οι αριθμοί.
0: Υποφέρουν οι άνθρωποι ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι όταν, ναι, αλλά ευημερούν οι αριθμοί και ακριβώς, υποφέρουν οι άνθρωποι ταυτοχρόνως. Αυτό οι Αμερικανοί έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ένας Αμερικάνος που έχει καλή δουλειά, βγάζει καλά λεφτά κτλ., περνάει δύσκολα. Άρα ναι, αυτή η σύνθλιψη της μεσαίας τάξης δεν μπορεί να μην γεννήσει. Το θέμα είναι τι θα γεννήσει. Γέννησε ένα τέρας. Αν το τέρας Κρόνος Τραμπ γεννήσει τώρα άλλα παιδιά, τα οποία τι θα κάνουν αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ναι, σωστά.

0: Τι άλλα τι βλέπεις?
1: Τι άλλα, τι να δω? Εντάξει, στο εσωτερικό η επικαιρότητα άγεται και φέρεται από τις συλλήψεις για τη Μαρφίν, για την κουβέντα που έχει ανοίξει και ανοίγει παράλληλα τώρα, μπαίνει όλο στο μήλο και εκεί χάνεται η πολιτική κριτική, ενώ η στόχευση της πολιτικής κριτικής μπαίνει η δολοφονία του 20χρονου στον ασπρόπυργο από τους αστυνομικούς, μαζί με τη συλλήψη για τη Μαρφίν, μαζί με τα συνθήματα σε Βολουδάκη, μαζί με τα γκαζάκια που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα. Okay, γίνονται όλα ένας επικίνδυνος και
0: αχταρμάς.
1: Και όταν γίνεται αχταρμάς η πολιτική κουβέντα, νομίζω ότι δεν έχει να δώσει τίποτα.
0: Διότι δεν είναι τα ίδια πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και κακώς πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν και ρόλο, τα βάζουν όλα στο ίδιο μήλο. Δεν θα βγει τίποτε καλό για την κοινωνία. Αυτό που έκαναν οι αστυνομικοί είναι προφανώς από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Ανεξαρτήτως του ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε τελικά, τα όσα έκαναν θα τους οδηγήσουν σε βαριά τιμωρία, θέλω να πιστεύω.
1: Κοίταξε, δεν έχω κανένα δεδομένο, να μην λέω μπουρδες, στάθηκα ή στέκομαι στην προφυλάκηση των δύο αστυνομικών. Δηλαδή, ένας αστυνομικός, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν του επιτεθεί κάποιος με όπλο, αν πυροβολήσει και σκοτώσει κάποιον, ακολουθεί κανονικά την βάσανο της δικαιοσύνης. Okay, εξετάζεται από τη δικαιοσύνη. Εδώ μου έκανε εντύπωση το ότι οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν.
0: Αμέσως.
1: Έτσι. Δηλαδή, εδώ ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη η ανακριτική εισαγγελία. Δηλαδή, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας κάτι είδαν.
0: Ναι, ναι. Okay. Πρώτα απ' όλα το είδαν οι αρχές της αστυνομίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω για να μην πω οτιδήποτε άλλο. Εγώ κρίνω. Υπάρχει μια μεγάλη σκιά στην υπόθεση όταν ο ανακριτής και εισαγγελέας προφυλακίζει δύο αστυνομικούς, δεν είναι δύο πολίτες.
0: Και δεν πρέπει βέβαια απ' την άλλη να αρχίσουμε τώρα να πάμε στην άλλη μεριά και να κάνουμε πόπο αστυνομοκρατία. Αυτή είναι η αστυνομική. Δεν είναι αυτή η αστυνομική.
1: Εντάξει, θα ανοίξει οπωσδήποτε συζήτηση.
0: Αλλά αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Το άλλο τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, μακάρι να πιάσουν επιτέλους τους ενόχους. Διότι πέρασαν πολλά χρόνια οι αστυνομικές αρχές να μπερδεύουν τα παντελόνια τους και τις φούστες τους, γιατί έχει και γυναίκες. Δεν άκουγε ο ένας τον άλλον, καθυστέρησαν την έρευνα. Μετά η έρευνα ξαφνικά σταμάτησε πρακτικώς. Σταμάτησε, δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχει πάρα πολλές ευθύνες η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, διότι αυτοί δεν έπρεπε λογικά, υποθέτω, να έχουν κανένα δεσμό πουθενά με το αστυνομικό κράτος. Άρα έπρεπε να πούνε, βγάλτε άκρη. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι σκότωσαν τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: Γιατί να το παγώσουν.
1: Κατά ένα μέρος της αντιπολίτευσης αυτό γίνεται, χρησιμοποιείται για προεκλογικούς λόγους. Δηλαδή, προέκυψε το θέμα.

0: Επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνδράμει στις έρευνες. Και τέλος πάντων συνελήφθη τυπικά γιατί είχε εκδοθεί η ένταλμα. Άρα εδώ θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για την έκδοσή της. Γιατί πρέπει να ακολουθεί ολόκληρη η διαδικασία.
1: Θα προχωρήσει.
0: Αν και λόγω της συνένεσης που έχει διατυπώσει, θα είναι γρήγορη η έκδοση.
1: Παρά τα αυτά, χρειάζεται απόφαση από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως όποιος είχε διαβάσει το βιβλίο του Χρυσοχοΐδη πριν δύο χρόνια, νομίζω το είχε γράψει. Εκεί μέσα ο Χρυσοχοΐδης έλεγε ότι το έχω βάλει προσωπικό μου στοίχημα να τους βρούμε αυτούς. Και η αλήθεια είναι ότι έβαλε ό,τι είχε καλύτερο, γιατί έχει εξαιρετικές μονάδες η αστυνομία. Αυτό αποδεικνύεται, το λέγαμε για τις προάλλες στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Να δούμε τώρα τι ακριβώς έχουν καταφέρει. Δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι και απλό, και στο δικαστήριο θα είναι δύσκολο να στηριχθούν οι αποδείξεις που φαίνεται αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες των συναδέρφων που καλύπτουν το αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι είναι δύσκολο, έτσι. Τα δικαστήρια θα πρέπει να δούμε τι νομολογία θα προκύψει από αυτό.
0: Ναι.
1: Και πάμε μετά σε αυτούς τους αχαρακτήριστους ανθρώπους οι οποίοι βάλανε τις βόμβες σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καθάρματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτά. Το ευτυχές είναι...
0: Με εκνευρίζει λίγο στο δημόσιο διάλογο και με απογοητεύει ότι κρατάμε και σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και ένα αλλά. Δεν υπάρχει αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει αλλά.
1: Καλά, στη Μαρφήν το αλλά είναι ότι...
0: Όχι, είτε στα Γκαζάκια λέμε, είτε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα στα Γκαζάκια για την Βάγια Νέστορα. Δεν μ' άρεσε που είδα ανακοινώσεις καταδικάζουμε αλλά. Δεν υπάρχει αλλά, παιδιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα αλλά τώρα. Και αφήνουμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Στην περίπτωση της Μαρφήν είναι, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και επειδή ξέραμε από την αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ποιοι το έκαναν, θα σου πω ένα πράγμα που θυμήθηκα και το συζητούσα με ένα φίλο. Εκείνη την ίδια μέρα, λίγο πιο κάτω, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι, μπροστά στους στήλους του Ολύμπιου Δία, σε ένα κτίριο το οποίο το ξαναφτιάξαν τώρα, επί χρόνια έμενε καμένο, ήταν το κτίριο του ΣΔΟΕ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή της υπηρεσίας που κυνήγαγε το οικονομικό έγκλημα, τώρα λέγεται διαφορετικά. Και κάηκαν τα πάντα. Κάηκαν τα αρχεία τους, κάηκαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, κάηκαν τα μύρια όσα, διότι το κράτος τότε δεν είχε και ηλεκτρονική, δεν είχε backup ηλεκτρονικά και τέτοια. Εκεί δεν κάηκαν οι άνθρωποι, διότι βγήκαν από την πίσω μεριά που έχει δύο εξόδους καλές αυτό το κτίριο και μπόρεσαν και βγήκαν πολύ γρήγορα. Τους προειδοποίησαν κιόλας ότι θα σας κάψουμε. Αυτό έγινε έξω βασικά από το σώμα των διαδηλωτών. Το άλλο της Μαρφήν έγινε εντός του σώματος της διαδήλωσης. Εκεί στο ΣΔΟΕ ήταν πρακτικός έξω. Ούτε αυτό έχει διερευνηθεί επαρκώς, ούτε έχουμε μάθει ποτέ αν βρήκαν κάποιον, τι τον κάνανε. Προφανώς αν τον είχα βρει θα ξέραμε. Είναι από αυτά τα περίεργα τα οποία πάντοτε σε βάζουν να σκέφτεσαι πονηρά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λέει, για πείτε μας και για τους ανθρώπους που για 5 χρόνια τους έτρεχαν στα δικαστήρια ως ενόχους της υπόθεσης Μαρφήν. Όχι, Γιώργο μου, δεν έχουν, ας πούμε, εμείς κάτι. Αυτά τα λέει η Ιταλίνη δικαιοσύνη. Όπως για παράδειγμα, τώρα βέβαια θα ακούσουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντως δεν είναι κανονικό να γίνεται έτσι ο διάλογος. Έτσι δεν είναι. Νομίζω, δεν θα σου πω εγώ τι θα γράψει το μήνυμά σου, αλλά νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Ή όπως για παράδειγμα λέει, ισχύει ότι ο 20χρονος οδηγός ήταν αυτιστικός. Αν ναι, πώς είχε δίπλωμα, αν είχε. Βρε Νίκο μου, είπε η μητέρα του παιδιού, όπως είπε η συνήγορος, ότι το παιδί ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι νεκρός, διερευνάς τις συνθήκες του θανάτου του. Το υπόλοιπο κομμάτι του, ότι κάνουμε εμείς τώρα το σπουαρό και πώς είχε δίπλωμα και αν είχε δίπλωμα και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι εντελώς δευτερεύον. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνεις και εσύ.
1: Καλά, ούτε οι αστυνομικοί το ξέραν αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν το ξέρανε. Εδώ το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος δεν σταματάει στα σήματα να σταματήσει και προσπαθεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Και η επιμονή βέβαια
0: εδώ
1: είναι.
0: Εδώ είχες καταδίωξη. Είχες
1: καταδίωξη. Γιατί.
0: Αλλά έχεις και 21 σφαίρες.
1: Αυτό είναι το καθήκον του. Είναι να το καταδιώξουν. Αυτό που πάει να ξεφύγει, να τον καταδιώξουν. Αλλά να τον καταδιώξουν για να τον πιάσουν. Ναι. Και οι πυροβολισμοί, αυτό θα το κρίνουν βέβαια πρώτα απ' όλα οι εσωτερικά η αστυνομία, η οποία και θα παραπέμψει στην υπόθεση. Η αστυνομία θα παραπέμψει στην υπόθεση της δικαιοσύνης. Παρόλο ότι ο εισαγγελέας έχει παρεμβεί ήδη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα και αυτό. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Να, όπως λέει ο Σπύρος, το μόνο στοιχείο που είδα εγώ και προφανώς ο εισαγγελέας που διέταξε την προφυλάξη των αστυνομικών για τη δολοφονία στο Άργος είναι ένας τείχος γαζωμένος από σφαίρες τη στιγμή που οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι οι βολές ήταν στον αέρα. Μάλλον η αλήθεια μιλάει από μόνη της. Τίποτα δεν μιλάει από μόνη του, βρε Σπύρο μου. Ας αφήσουμε να κάνουν και ο συγκέρχης τη δουλειά τους. Προφανώς και αυτό που είδαμε εγώ και εσύ είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουν δει ή θα δουν οι αστυνομικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές. Πίστεψέ με, αυτό που είδες εσύ και εγώ, που είμαστε άσχετοι με την υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρο, στο υπογράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που μου μπήκε ξαφνικά το ερώτημα χθες το βράδυ εκεί που καθόμουν, λέω για κάτσε ρε εσύ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολύ ταραχώδη σχέση μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και για κάτσε ρε εσύ τώρα. Αυτοί μας κυβέρνησαν στην πιο δύσκολη στιγμή των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν. Έκανα το σταυρό μου, δηλαδή, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βλέπεις πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Έχουν ένα πρόβλημα που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο πρόβλημα. Έφτιαξε ο άνθρωπος, όσο έχει το δικαίωμα, ένα καινούριο σχήμα πολιτικό. Mm. Και λέει, παιδιά, εγώ θέλω να το φτιάξω και να του δώσω καινούργια χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία είχε το σχήμα στο οποίο υπηρέτησα και του οποίου ήμουν πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το δώσω καινούργια. Ποια είναι, να τα μάθουμε. Mm. Τα μαθαίνουμε. Καθώς περνάνε οι μέρες. Οκ, δικαίωμά του.
0: Ναι, κρίνεται όμως γι' αυτό.
1: Μα προφανώς θα κρίνεται γι' αυτό.
0: Τρόπος με οποίο το κάνει.
1: Αυτό
0: πολιτικά
1: που...
0: είναι.
1: Ναι, βρε παιδί μου, η σκληρότητα mm-hmm. με την οποία συμπεριφέρεται στους παλιούς συντρόφους του, αυτό με έχει εκπλήξει. Αλλά και ο τρόπος που οι παλιοί σύντροφοι συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα με εκπλήξει.
0: Να σου πω ότι με έχει εκπλήξει. Έτσι όπως το διατύπωσα και στον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι δεν θα παραιτηθεί. Έτσι όπως ακριβώς το διατύπωσα. Από το 19 έως σήμερα δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ που ή το και αξιωματική αντιπολίτευση παρά μόνο με τα εσωτερικά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πολιτικά πάντα εννοώ, γιατί έχει πολύ και πολύ σοβαρές προσωπικότητες ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος αυτός ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν. Άκουσα την προηγούμενη φορά το σχολείο μαζί στην παράτηση Φάμελου. Φταίει το Πασόκ που δεν γίναμε ένα, φταίει η Νέα Αριστερά που δεν γίναμε ένα, φταίει και ο Τσίπρας που δεν γίναμε ένα. Και αναρωτιέμαι, διερωτήθηκαν ποτέ ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λιγότερο έκαναν αντιπολίτευση και περισσότερο ασχολήθηκαν με το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, προσοχή, δεν το λέω ως αντισύριζα. Πάντα γνώμονάς μου είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Τι λες ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις φάει 5-6 χρόνια να μας απασχολείς αν είναι μπουζουξίδικο, αν θα βγάλεις τον έναν, αν θα βγάλεις τον άλλον. Μας έχετε φάει τα ζυκώτια. Μας έχετε φάει τα ζυκώτια, ειλικρινά. Το λέω παιδιά αλήθεια, ανήκω σε αυτούς που το κοιτάνε, όχι από ένα άλλο κόμμα, ούτε μέσα από το κόμμα. Ως παρατηρητής, είναι σοβαρή κατάσταση αυτή? Μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει σοβαρή αυτή την κατάσταση?
1: Όχι βέβαια, και εδώ είναι και το ζήτημα. Διότι οι εκλογές στη δημοκρατία βγάζουν δύο πολύ σημαντικές θέσεις. Η μία θέση είναι ποιος θα κυβερνήσει, mm-hmm. Η άλλη σημαντική θέση είναι mm-hmm. ποιος θα του κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι δύο, γι' αυτό ναι, ναι. και λέμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Και έχει και περισσότερες αρμοδιότητες, προνόμια, πείτε το όπως θέλετε. Άρα, όταν και μάλιστα του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα του Τσίπρα το 19 ο λαός με μεγάλο...
0: Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ που ή το και αξιωματική αντιπολίτευση παρά μόνο με τα εσωτερικά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πολιτικά πάντα εννοώ, γιατί έχει πολύ και πολύ σοβαρές προσωπικότητες ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος αυτός ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν. Άκουσα την προηγούμενη φορά το σχολείο μαζί στην παράτηση Φάμελου. Φταίει το Πασόκ που δεν γίναμε ένα, φταίει η Νέα Αριστερά που δεν γίναμε ένα, φταίει και ο Τσίπρας που δεν γίναμε ένα. Και αναρωτιέμαι, διερωτήθηκαν ποτέ ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λιγότερο έκαναν αντιπολίτευση και περισσότερο ασχολήθηκαν με το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, προσοχή, δεν το λέω ως αντισύριζα. Πάντα γνώμονάς μου είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Τι λες ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις φάει 5-6 χρόνια να μας απασχολείς αν είναι μπουζουξίδικο, αν θα βγάλεις τον έναν, αν θα βγάλεις τον άλλον. Μας έχετε φάει τα σηκώτια. Μας έχετε φάει τα σηκώτια, ειλικρινά. Το λέω παιδιά αλήθεια. Ανήκω σε αυτούς που το κοιτάνε, όχι από ένα άλλο κόμμα, ούτε μέσα από το κόμμα. Ως παρατηρητής, είναι σοβαρή κατάσταση αυτή. Μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει σοβαρή αυτή την κατάσταση?
1: Όχι βέβαια, και εδώ είναι και το ζήτημα. Διότι οι εκλογές στη δημοκρατία βγάζουν δύο πολύ σημαντικές θέσεις. Η μία θέση είναι ποιος θα κυβερνήσει, ο άλλος

0: ασχολήθηκαν με το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, προσοχή, δεν το λέω ως αντισύριζα, πάντα γνώμονάς μου είναι άνθρωποι που πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Τι λες ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις φάει 5-6 χρόνια να μας απασχολείς αν είναι μπουζουξίδικο, αν θα βγάλεις τον έναν, αν θα βγάλεις τον άλλον. Μας έχετε φάει τα ζικότια. Μας έχετε φάει τα ζικότια, ειλικρινά. Το λέω παιδιά αλήθεια, ανήκω σε αυτούς που το κοιτάνε, όχι από ένα άλλο κόμμα, ούτε μέσα από το κόμμα. Ως παρατηρητής, είναι σοβαρή κατάσταση αυτή. Μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει σοβαρή αυτή την κατάσταση?
1: Όχι βέβαια, και εδώ είναι και το ζήτημα. Διότι οι εκλογές στη δημοκρατία βγάζουν δύο πολύ σημαντικές θέσεις. Η μία θέση είναι ποιος θα κυβερνήσει, mm-hmm. Η άλλη σημαντική θέση είναι mm-hmm. ποιος θα του κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι δύο, γι' αυτό και λέμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σωστό.
1: Και έχει και περισσότερες αρμοδιότητες, προνόμια, πείτε το όπως θέλετε. Άρα, όταν και μάλιστα του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα του Τσίπρα το 19 ο λαός, με μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
1: Πάνω από το 30, εδώ λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα ιδρώσει για να βάλει το 3 μπροστά στο ποσοστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Του έδωσε με 32-33 κάπου εκεί. Mm. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι σοβαρά για την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν είναι σοβαρά επίσης. Δηλαδή το ότι έρχεσαι, διαλύεις αρχικά, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω βουλευτής του κόμματος, στέλνω συνενώ και δεν συνενώ, παίζω παιχνίδι με την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, πολιτικό παιχνίδι, δεν κατηγορώ τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι άλλο. Έχω όμως λόγο. Πηγαίνω, φτιάχνω ένα πολιτικό κόμμα που δεν θα έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Τους βάζω και παρατούνται, διαλύεται το κόμμα για να μου έρθουν τα παλιά στελέχη, κάποια τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε τι ακριβώς. Πώς θα πει στον κόσμο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ο και δίκολο με παρτίθηκε.
0: Σύμφωνοι.
1: Τελευταίο στη σειρά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και ο Πέστονα που τον είχατε σήμερα, που είναι και εκπρόσωπος.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Δεν παραιτήθηκε.
1: Όχι. Α. Αλλά λέει ότι εγώ δεν θα πάω στο Τσίπρα, δεν ξανακατεύω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Με ποιον δεν ξέρουμε. Ως κόμμα Πολάκη, ως τι. Δηλαδή έχει κι άλλες. Φαίνεται, έχει κι άλλα επεισόδια αυτό το πράγμα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά γιατί ασχολούμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Ναι, και χαμένος χρόνος.
0: Παιδιά, χαμένος χρόνος.
1: Χαμένος χρόνος.
0: Το κόμμα αυτό, δεν το ορίζω σε πρόσωπα, το κόμμα αυτό πήρε την επιχορήγηση ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης βάσει του ποσοστού της, αυτό το έπρεπε κτλ. Πραγματικά τώρα θα βγει ο κύριος Γιαννούλης, το οποίο μόνιμος του τα ακούει, τσαντίζεται, θα μου πει παράλληλα γινόταν κοινοβουλευτικό έργο κτλ. Αλλά όχι, παιδιά, μας πρίξαν τα σηκώτια. Μας πρίξαν τα σηκώτια. Τον Κασελάκη, τον έναν, τον άλλον, έλεος.
1: Ναι,
0: έλεος.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφέ Κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάσταση, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑΘ αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο, Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι.

0: Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου, γιατί λέει ο άνθρωπος πήγα να φύγω και με αναγκάζεται να σας απαντήσω. Οπότε να σου το πω, Νίκο, πριν λέει, αυτό το κόμμα που κοροϊδεύεται τώρα μας κυβέρνησε. Καταρχάς δεν κοροϊδεύουμε. Δικαιούμαστε, νομίζω, να ασκούμε κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Ευγενέστατοι είμαστε άλλωστε.
0: Έτσι. Αυτό λέει που κοροϊδεύεται, μας κυβέρνησε με ένα μνημόνιο στην κρίση και μας έβγαλε. Τα κόμματα που εσείς υποστηρίζετε μας ρίξανε στον τοίχο, κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας, ανάγκασαν τον κόσμο σε αυτοκτονία. Μην ξεχνάτε, λέει, μας έβαλαν σε δύο μνημόνια, δηλαδή εσείς οι δύο κοροϊδεύετε τους Σιριζαίους και τα κόμματα που υποστηρίζετε με δικά σας λιγόμενα λιμένονται, ξεζουμίζουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διάβασε το μήνυμα σου, Νίκο. Προφανώς και δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που περιγράψαμε με αυτό που γράφεις, αλλά okay, μην μπούμε σε αντιπαράθεση. Σημασία έχει ότι διαφωνούμε και, εν πάση περιπτώσει, το να ακούγεται μια. Να ακούγεται κριτική προς όλο αυτό που έχει συμβεί, δεν σημαίνει αυτόματος ότι αυτός που την εκφράζει ανήκει σε κάποιον άλλο χώρο ή ανήκει σε άλλο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν ακούς και την κριτική που άσκησε σήμερα ο κύριος Γιαννούλης λέγοντάς του αυτά. Είπα στον κύριο Γιαννούλη, του λέω, με συγχωρείτε, αλλά μας κουράσατε. Δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο. Και μου λέει ο κύριος Γιαννούλης, για να μην σας κουράζω, σας διακόπτω, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε ο κύριος Γιαννούλης, θεωρώ, πιστεύεις μάλλον ότι ανήκει κάπου αλλού και κάνει μία αυτοκριτική για όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, Νίκο μου, ως προς την ουσία των άλλων τώρα, ποιος κατέστρεψε τη χώρα και ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε γι' αυτό. Διάβασα όμως το μήνυμά σου ολόκληρο. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Σταμπολής είναι εδώ, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ο κύριος Κώστας Σταμπολής, μου πασάρει τα ακουστικά που έχει δίπλα σου, γιατί αυτά που έχω εγώ δεν είναι συνδεδεμένα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και δεν θα
0: κάνω ακούω. Ό,τι ακούς. Θα κάνει ο κύριος Σταμπολής τη μιλάει και εσύ θα κάνεις ότι δεν ακούς. Έτσι. Κύριε Σταμπολή, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Και κύριε Διφλή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε.
1: Κάποτε λέγαμε όχι άλλο κάρβουνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, κύριε Σταμπολή, θα αρχίσουμε να λέμε όχι άλλο πετρέλαιο. Αν είναι να διαμαρτύρεται και να ταλαιπωρείται ο κόσμος πάλι με το πετρέλαιο, να τελειώνουμε με αυτό.
2: Τι εννοείται ταλαιπωρείται?
1: Ταλαιπωρείται. Τη μία πάνω, την άλλη κάτω, ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, πάρα πολλά προϊόντα συμπεριφέρονται έτσι. Από τότε που έχουν απελευθερωθεί οι αγορές και δεν ζούμε σε χώρα με κεντρικό σχεδιασμένο οικονομία όπως ήταν παλιά, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, όλες οι τιμές. Mm-hmm. Όχι μόνο του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, αλλά και πολλών τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος. Και ασφαλώς και σε πάρα πολλά υπηρεσίες. Πηγαίνετε σε ένα ξενοδοχείο, τη μια μέρα μένετε με 100 ευρώ και την άλλη με 500.
1: Κύριε Σταμπολή, εκμεταλλεύομαι προφανώς την παλιά μας γνωριμία για να σας, πώς το λέμε αυτό, να σας πάω στα άκρα, αλλά...
0: Να τον προβοκάρεις.
1: Να τον προβοκάρω, ναι.
0: Όπως κάνεις πάντα. Με όλους το κάνεις,
1: με
0: αλλά
1: το
0: κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Σταμπολή, έχουμε δουλέψει και μαζί στην καθημερινή, όλα αυτά. Αλλά είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η αγορά, αυτό ήθελα, ώστε με το παραμικρό να δημιουργείται κρίση.
2: Κοίτα, η κρίση δεν δημιουργείται, δηλαδή δημιουργήθηκε μια κρίση, τη ζήσαμε, πήγε τιμές στο 125, πέσανε μετά, τώρα έχουν πέσει αρκετά, ξαναρχίζουν και ανεβαίνουν, διότι υπάρχει μια αστάθεια στον περσικό κόλπο. Ο περσικός κόλπος δεν είναι μόνο το 20-25% του πετρελαίου και αερίου που διέρχεται καθημερινά. Τώρα έχει μειωθεί αυτό διότι υπάρχουν εναλλακτικοί οδοί. Αλλά είναι η περιοχή αυτή. Έχει περίπου το 50% των αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως και περίπου το 35% του φυσικού αερίου. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ό,τι γίνεται... Χτυπάει σε διάφορα ταμπλό σε όλο τον κόσμο και αυτό επηρεάζει τις τιμές. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχουμε δει τις τιμές πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, αν είμαστε 10, 15, 20 χρόνια πριν και έγινε αυτό που κλείσαν τα στενά, υπάρχουν κάθε μέρα, υπάρχει μια πολεμική ατμόσφαιρα στον κόσμο σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, αυτό άλλες εποχές έχει πάει το πετρέλαιο σε 150 και στα 200 και θα κλαίγανε μανούλες τώρα. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Διότι έχουν αναπτυχθεί πολλές άλλες εναλλακτικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πέρα του ότι πηγαίνουμε σε πιο ηλεκτρισμένο περιβάλλον, δηλαδή το electrification, δηλαδή αρχίζει και φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος από το πετρέλαιο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα πάρει κάποια χρόνια, αλλά ήδη προχωράει. Η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το 50-60% του ηλεκτρισμού το παράγει πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παλιά το έβγαζε από το λιγνίτη. Ο λιγνίτης δεν μας αρέσει για τον ΑΒ λόγο, είναι ρυπογόνος κτλ. Το αντικαταστήσαμε. Δεν πήγαμε όλο αυτό σε πετρέλαιο ή σε φυσικό αέριο, θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Ένα μέρος έχει μειωθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή το φυσικό αέριο δεν πήγε να αντικαταστήσει το λιγνίτη 100%. Βρήκαμε τη λύση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έτσι σαν και εμάς και άλλες χώρες πάνε προς αυτό το μοντέλο. Άρα σταδιακά θα μειωθεί η εξάρτησή μας, αλλά όχι ακόμα. Βλέπουμε ότι παγκοσμίως δεν έχει μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Ενέργειας που κυκλοφόρησαν πριν 2 εβδομάδες δείχνουν αυτό το γεγονός. Είμαστε γύρω στο 85%, είμαστε ορυκτά κάψιμο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σταδιακή απεξάρτηση, αλλά θα κρατήσει κάποια χρόνια. Και στο μεταξύ θα έχουμε τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταραχών που βιώνουμε. Πότε με τη Ρωσία, τώρα στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν ξέρω αν πάμε περισσότερο στο οικονομικό, αλλά μιλώντας περισσότερο για την Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες χώρες, ποια είναι τα μέτρα οχύρωσης σε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι?
2: Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα οχυρωμένη, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας λέξη, από άλλες χώρες. Γιατί? Διότι δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Έχουμε και όλους τους τελευταίους μήνες που έγινε εδώ πόλεμος κάτω, η Ελλάδα δεν ούτε προς μία μέρα και στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα αποθεμάτων. Διότι τα δηληστήρια μας είναι εξαγωγικά δηληστήρια, που σημαίνει ότι εξάγουν το 60% της παραγωγής. Για να εξάγεις το 60% της παραγωγής έχεις πάρα πολύ σημαντικά αποθέματα. Πολύ περισσότερα αποθέματα από ό,τι είναι ή εγχώρια αγορά. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Δεύτερον, δεν έχουμε πρόβλημα προμηθευτών. Όταν εξέσπασε ο πόλεμος, τα δηληστήρια μέσα σε διάστημα 10 ημερών μπόρεσαν και άλλαξαν βασικούς προμηθευτές. Αυτό δεν γίνεται εύκολα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά τοποθετημένο στην αγορά για να μπορέσεις να πείσεις τους άλλους να σου δώσουν συμβόλαια μεσοπρόθεσμα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και το ακόμα πιο θετικό είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε εναλλακτικούς παραγωγούς πετρελαίου, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Κασπία και η Μαύρη Θάλασσα, διότι ένα μέρος του πετρελαίου της Κασπίας βγαίνει από το Τσέιχαν. Το Τσέιχαν που είναι? Είναι λίγο πιο νότια από τη Ρόδο. Νοτιοανατολικά της Ρόδου. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, και εκεί είναι ένας πολύ σημαντικός αγωγός που φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από την Κασπία. Και έχουμε και την δίωδο από τη Μαύρη Θάλασσα που παίρνουμε πετρέλαιο από το Καζακστάν. Άρα έχουμε τρεις παραγωγούς που είναι σχετικά κοντά με εμάς, και η Αίγυπτος που δίνει μικρές ποσότητες, αλλά έχουμε και την Αίγυπτο.
0: Ναι.
2: Άρα με το που ξέσπασε ο πόλεμος δεν είχαμε ουσιαστικά... δεν εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τη Μέση Ανατολή. Απέναντίας η Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, οι οικονομίες όλες αυτές αντιμετώπισαν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τυχεροί με στην ατυχία μας, η
2: ακριβώς
1: δυνατότητα των δηληστηρίων. Εγώ κοιτάζω τις τιμές των δηληστηρίων.
0: Καλά, τυχεροί. Αυτό που περιγράφει ο Σταμπολής ήταν ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και τι είμαστε τώρα.
1: Αυτό που είπε ο Κωστής Σταμπολής τώρα, ότι αν το σενάριο ήταν το κακό που το ζούμε, αλλά 20 χρόνια πριν, ότι το Brent που κάθε μέρα λέμε εμείς πήρε 2, πήρε 3 και είναι πάντως εκεί μεταξύ 70-80, έτσι, το Brent θα ήταν 120-150, Και εγώ εδώ με είχε ρωτήσει μια μέρα, πάει καιρό και σου έλεγα, μου είχε ρωτήσει ποιο είναι το ακραίο σενάριο. Και λέω να επιχειρήσουν οι Αμερικά να πάρουν αυτό το νησί, πώς το λένε κύριε Σταμπολί.
2: Το Χάρκ. Island, όπου εκεί γίνεται η μεταφορά του πετρελαίου από το Ιράν προς τις διεθνείς αγορές.
1: Ναι. Και το, λοιπόν, αυτή η ανθεκτικότητα οδηγεί στο ότι τα δηληστήρια που τροφοδοτούν την ελληνική αγορά και όχι μόνο όπως είπατε μπορούν και έχουν μια τιμή μεσαία καλή. Δεν είναι τα πιο φτηνά. Ας πούμε, βλέπω και μου προξενεί εντύπωση ότι η Αυστρία έχει φθηνότερα δηληστήρια, φθηνότερη τιμή δηλισμένου προϊόντος.
2: Είναι πολιτική, θα λέγαμε, είναι και πολιτική κάθε εταιρείας. Είναι η ώρα με την οποία προμηθεύονται το πετρέλαιο. Μην ξεχνάτε, στην Αυστρία εδρεύει η OMV. Η OMV έχει γίνει διεθνής εταιρεία. Δηλαδή παράγει πετρέλαιο σε 10-15 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να έχει προμήθειες σε χαμηλότερες τιμές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το δεκαράκι τώρα, τα 10 σαντίμ, τα 10 λεπτά, τα οποία τα δηληστήρια λένε θα κάνω μια έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό είναι εξαντλεί τα περιθώρια των ελληνικών δηληστηρίων.
2: Πιστεύω ότι δεν τα εξαντλεί, μπορούν να πάνε παρακάτω, αλλά κρατάνε μπόσικα όπως λέμε, δηλαδή κρατάνε κάποια περιθώρια διότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο με πολλές αναταράξεις, άρα κρατάνε ένα περιθώριο. Μπορούν βεβαίως να κατεβούν και 5 και ενδεχομένως και 10, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν διότι πρέπει να κοιτάξουν να μπορούν να σταθούν σαν επιχείρηση και να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες τους εντός και εκτός Ελλάδος και τα ανακαλύπτουν τα έξοδά τους, των αναγκών τους εστράξεως, τα οποία είναι και αυτά πολύ υψηλά. Δηλαδή το να λειτουργεί σε ένα δηληστήριο έχει σημαντικά έξοδα. Επίσης τα δηληστήρια τα δικά μας, αντίθεση με άλλα στην περιοχή, έχουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων σημαντικό σε ετήσια βάση. Δηλαδή τα δύο δηληστήρια μεταξύ τους ξοδεύουν κάθε χρόνο περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις. Τι είναι αυτές οι επενδύσεις? Αλλάζουν διάφορα μηχανήματα, κάνουν αναβαθμίσεις, καινούργιες μέθοδοι, δηλαδή, και αυτό τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει ένα κόστος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί πάνε τα χρήματα και γι' αυτό είναι υποχρεωμένα να κάνουν αυτή την πολιτική. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο διότι θα πρέπει να είσαι μέσα σε ένα δηληστήριο και να μιλήσεις και τα λοιπά. Αλλά κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Ο λόγος που η Αυστρία έχει χαμηλότερη τιμή είναι διότι η OMV είναι μια παγκόσμια εταιρεία. Ελληνικά, η Hellenic Energy δεν είναι, είναι περιφερειακή. Δεν είναι μόνο ελληνική, περιφερειακή. Το ίδιο και η Motor Oil. Λοιπόν, αν ήταν διεθνής και παρήγανε πετρέλαιο σε 10 διαφορετικά μέρη, ενδεχομένως θα είχαν καλύτερες τιμές. Αλλά όχι πολύ, λίγο καλύτερες.
1: Ναι, καλά, για 5-6 λεπτά μιλάμε.
2: Ακριβώς.
3: Να είστε καλά, κύριε Σταμπολί.
1: Καλώς σας πολύ, όπως πάντα. Γεια σας.
4: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία, είσαι έτοιμη να το πατήσεις, γιατί θα πάμε στην κίνηση και θέλω να ρωτήσω για Μουντιάλ. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Πριν πάμε τώρα στα της κίνησης.
1: Σωστά.
0: Έχουμε μπροστά μας.
2: Να τελειώσουμε με την κίνηση, να το ρωτήσεις.
0: Όχι. Πάμε τα βασικά πρώτα. Για να απολαμβάνεις την κίνηση.
1: Σωστά.
0: Τι βλέπεις.
1: Για ζευγάρι τελικού, για κατάκτηση, να το πάμε παρακάτω.
0: Πάμε ζευγάρι τελικού.
1: Αργεντινή-Ισπανία.
0: Αργεντινή-Ισπανία, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, Αργεντινή-Ισπανία. Και βλέπεις. Αργεντινή.
1: Λόγω Μέση θα ήθελα, αλλά γενικά υποστηρίζω Ισπανία.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα Γαλλία στο τελικό.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω. Γιατί μου τη δίνει Ισπανία. Δεν θέλω πια Ισπανία. Με τσαντίζει. Έτσι. Αργεντινή, εντάξει. Okay.
1: Τα είδαμε πριν 4
0: χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Βλέπεις, παρακολουθείς το ότι το κατέχω το πράγμα και το αναλύουμε.
2: Αυτό, εδώ, εσύ, κοιτάζω με θαυμασμό το σύνορα.
0: Λοιπόν, έλα εσύ Παναγιώτη, πες μας τι γίνεται εδώ στον άλλον αγώνα δρόμου.
1: Είναι βελτιωμένη κατάσταση. Mm-hmm. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων mm-hmm. Σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, mm-hmm. στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο και Φάληρο, ενώ αυξημένη κίνηση παραμένει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολλά προβλήματα.
0: Δεν είναι και τέτοια. Έχει λίγο αδειάσει. Έτσι, εγώ το βλέπω ότι αδειάσει. Τέλος πάντων, έχει καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση. Εγώ το διαπιστώνω από το πάρκινγκ στην Κυψέλη. Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Καλά, εσύ είσαι προνομιούχος.
0: Τι εννοείς.
2: Αφού νοικιάζεις πάρκινγκ.
0: Άλλο αυτό. Σου λέω γενικότερα όμως. Κάτι μπορεί να βρεις. Επειδή γενικότερα κάποια θα σου λέω μπορεί να βρεις.
2: Ναι, μου το λέει και η κόρη μου αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα κάτι μπορεί να βρεις. Αλλά μου έκανε μια παρατήρηση. Mm-hmm. Μου λέει με τόσα αυτοκίνητα που έχουν. Άντε να έχουν φύγει με το ένα. Τα άλλα είναι εδώ παρκαρισμένα.
0: Είναι σωστό.
2: Και
0: σωστά
2: μου παρατήρησε ότι όχι μόνο είναι παρκαρισμένα, αλλά δεν κινούνται να πάνε στις δουλειές και αυτά γιατί έχουν πάει διακοπές. Πήραν το ένα, πήγαν διακοπές, άφησαν τα άλλα παρκαρισμένα.
0: Ναι.
2: Οπότε μου λέει δεν είναι πολύ σπουδαία η βελτίωση.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια. Έτσι.

0: Αν έχετε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Ξέρετε όμως πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς. Το ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και εσείς θα έχετε βρει τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στην επιχείρησή σας. Μπείτε στο vodafone.gr/business να τα βρείτε όλα αυτά.
1: Πάμε, αλλαγή η ώρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
0: Yes.
2: Real FM. Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Χιούστον!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
11: το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Εγκλώβησε την ανήλικη στις τουαλέτες, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρώτη ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου, και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη για το παγκόσμιο κύπελο. Ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τα τρία λιοντάρια, χαρακτηρίζοντας την αγγλική ομάδα ως μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής και μπαίνουμε κατευθείαν, επειδή υπήρξαν και αιτήματα, λέει, ρε παιδιά, δεν λέτε την κλήρωση να δούμε μπάσκετ και κερδίσαμε κάτι ή πήγαμε κουβά. Α, ο Κώστας ο Ελευθέρου λέει, δεν κάνετε την κλήρωση ρε παλικάρια να δούμε κερδίσαμε τίποτα ή πήγαμε πάλι κουβά. Περίμενε. Έχεις το νέο διαγωνισμό εσύ, έτσι?
1: Εγώ περιμένω εσένα να πεις τους νικητές.
0: Γιατί πάντα έχω όλους τους νικητές και εσύ λες τα διαφημίζεις
1: τα... Εσύ λες τα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ σκορπάω ελπίδα.
0: Τις 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από τη Manesis Travel κερδίζει η κυρία Αγνή Ντζουροπάνου. Ντζουροπάνου. Έτσι, Αγνή Ντζουροπάνου. Να περάσετε υπέροχα, σε ευχόμαστε, στην εξαιρετική Σαντορίνη. Τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home κερδίζει η κυρία Ιπαπαντή Τυροπόλη. Έτσι, η κυρία Ιπαπαντή Τυροπόλη. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζουν η κυρία Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου, η κυρία Μαρία Κρητικού, ο κύριος Βασίλειος Επιτροπάκης, ο κύριος Δημήτρης Κανταράς, η κυρία Ταρσία Βενέγκα. Έτσι, αν τα λέω, που έχω κάνει, παιδιά, λάθος το όνομα τώρα, το οντονισμό, okay, το βρίσκεται. Τυχερή, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να τα χαρείτε τα κερδισμένα σας.
1: Μάθαμε και επίθετα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επόμενος διαγωνισμός. Δεν σταματάμε ποτέ. Πάμε τώρα για τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Τρεις μέρες μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στον μαγευτικό προορισμό της Πελοποννήσου, τη Μονεμβασιά. Τριήμερο για το τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Η οποία θα βρείτε στο selectarentacar.com, τα 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Πάμε, αυτό είναι τρεις μέρες μονεμβασιά. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ και πάλι από την Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής, μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλή αισθητική και ποιότητα, εκπτώσεις από 30 έως και 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Πάλι με την Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Άνετα για Άνδρο σε μια ώρα, 2 ώρες στην Τίνο και Μύκονο Νάξο Πάρο με το ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. SeaJets.com. Τι έγινε πάλι?
0: Γελάω με μερικούς. Είναι αυτοί οι τύποι που μπει στο κόλλημα. Γιατί κάτσε ρε, μάλλον για το διαβάζα, αλλά γελάω με μερικούς. Πόσο άρρωστη μπορεί να είναι, γράφει ο άλλος. Τα ονόματα λογικά τα βγάζει το ChatGPT, έτσι. Ούτε παίζει να υπάρχει κανένας από αυτούς. Μάθαμε επίθετα, λέει ο άλλος. Άσερα λεπουδιάριδες, γράφει. Ότι ένα μέσο ενημέρωσης βγαίνει και στείνει ένα διαγωνισμό για να κερδίσει εκατομμύρια και κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από τις συμμετοχές και κυρίως στα social media για να στήσει, ας πούμε, και να δώσει, να μοιράσει τα... Τι βλάκες υπάρχουν.
1: Ναι. Λοιπόν, η καχυποψία, μην την υποβαθμίζεις.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι ψεκασμός χειρίς του ήλους.
1: Ούτε τον ψεκασμό να υπολογίζει. Μην τον υποβαθμίζεις.
0: Ναι, είναι βλακεία. Λοιπόν, καλώς το Διονύση που λέει ακυκλοφόρητα για σήμερα τα τραγούδια. Όλο καινούργια, εδώ παίζουν για πρώτη φορά. Λέει ο αγαπητός, ρε μάνο μου, εσύ δεν ήξερες τι σχήμα έχει η μπάλα, όπως και εγώ, λέει, δεν έχω ιδέα για το σχήμα της. Πώς έμπλεξαν έτσι με το Μπουμπιάλ? Τώρα, παιδιά, ό,τι ακούω, ότι πιάνω γύρω-γύρω και βλέπω, κάνα ματσάκι, βλέπω αυτά, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί τώρα.
1: Γιατί
0: το Μπουμπιάλ.
1: Χάθηκε η ευκαιρία, καλοκαιράκι έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Αντιγόνη μου, επίσης.
1: Το πόσες κυρίες τώρα τα έχουν βάψει μαύρα που δεν πέρασε η Νορβηγία εντωμεταξύ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά ξαφνικά σε κυρίες οι οποίες μάλλον δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ τους με το ποδόσφαιρο, ξαφνικά η Νορβηγία ήταν η καλύτερη ομάδα. Το Brent ανεβαίνει. Σταμπολίστε. Βγήκε ο Κώστας ο Σταμπολής και ανεβαίνει το Brent.
0: Είχαν τα μεσχωριστά και πολλά μηνύματα. Μας είπε ο κύριος Σταμπολής, μας έλεγε να κάνουμε και το σταυρό μας και τα λοιπά. Με αυτό που γίνεται στη χώρα, εντάξει, θα μην τραλαθούμε. Αχ, όχι, συγγνώμη, είπα Αντιγόνη, Ορέστης. Την καλημέρα μου, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά.

0: Το ξέρουμε, Διονύση μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, τώρα, στα
1: υπόλοιπα. Το βλέπω εδώ τώρα και είναι σημαντικό ο Χρυσοχοΐδης. Ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό για τον θανάσιμο τραυματισμό από τους αστυνομικούς του νεαρού στο Άργος. Είπε ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και συνέχισε λέγοντας ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Λέει όμως και κάτι για τη Μαρφίν και διαψεύδει τα σενάρια ότι υπήρξε ένα ανώνυμο email που τους το έστειλε κάποιος.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ παιχνίδι με αυτό το. Ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λέει είναι μυθεύματα. Οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας. Η συλλογή των στοιχείων για τη Μαρφίν ξεκίνησε το 19, ενώ μετά το 24 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο τμήμα ανθρωποκτονιών για νέα αξιολόγηση του υλικού. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι το γράφει στο βιβλίο, το λέει στην αφήγησή του. Για να δούμε. Εμείς πρέπει όποιος έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει. Εν τω μεταξύ, πέρασαν τόσα πολλά χρόνια που μόνο η ανθρωποκτονία έχει μείνει όρθια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μόνο για αυτή θα πάνε.
0: Βέβαια. Και το δύσκολο, όπως είπες, είναι να στοιχειοθετηθεί επειδή μένει όρθια αυτή.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Okay. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι. Πολύ δύσκολη υπόθεση.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Όπως δύσκολη είναι και η υπόθεση άλλη εκείνη με τη γυναίκα και τον νέο άντρα που βρέθηκαν σκοτωμένοι.
0: Στο Αίγιο.
1: Ναι. Που είναι αυτό.
0: Κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της.
1: Κατηγορείται και δεν κατηγορείται από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, όχι. Κατηγορείται. Απλώς ανακύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να είναι σαφή για καμία περίπτωση, για καμία εκδοχή καθαρά. Είτε είναι δολοφόνος ή όχι, είτε πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία. Θα δείξει, είναι και αυτή τώρα σε κρεμότητα. Κοίτα να δεις πόσα αστυνομικά θέματα ανοίγουν γύρω τριγύρω. Λοιπόν, θα είχες, λέει, κάθε δικαίωμα να γελάζει την καχυποψία των ακροατών σχετικά με τους διαγωνισμούς, αν δεν υπήρχαν συμβάντα που δικαιούν αυτήν τους την καχυποψία. Ψάξε το λίγο πριν εκτεθείς. Δεν εκτίθεμαι καθόλου, μιλώντας για το Real FM και για το Real Group, Λάζαρε, καθόλου. Παραμένει ψεκασμένος και βλάξ όποιος νομίζει ότι ένα μέσο ενημέρωσης του μεγέθους του Real Group θα παίξει αυτό το επίπεδο. Δεν εκτίθεμαι καθόλου, πίστεψέ με.
1: Ναι, και σε τελευταία ανάλυση τώρα, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται για πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς είσαστε, λοιπόν, λέτε ναι, αλλά συνέβη και κάτι που τότε εκεί και τα λοιπά και αποκαλύφθηκε. Το ότι συνέβη εκείνο σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν κάτι. Περίπου το ίδιο ή το ίδιο, ότι είναι όλοι απατεώνες. Το αντίθετο σημαίνει.
0: Ότι θα πάρει μερικά like, ας πούμε, στο.
1: Ναι, κάπως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Είχα μια μεγάλη κουβέντα, λοιπόν, με πολύ καλούς ανθρώπους και επαγγελματίες και αυτά, που ο καημός τους ήταν ότι πήρανε από τον γιο τους το δίπλωμα και το πήραν για ένα χρόνο. Και επειδή από την κουβέντα δεν καταλάβαινα, μετά κατάλαβα. Λέω, μα γιατί τόσο πολύ.
0: Συγγνώμη, τι είπες με το δίπλωμά σου.
1: Λέω, είχαν ένα καημό και λογικό είναι ότι πήραν σε έναν έλεγχο από το γιο τους το δίπλωμα για ένα χρόνο. Μετά από αρκετή κουβέντα, γιατί λέω για ένα χρόνο, δεν θυμόμουν να υπάρχει μια και έξω τέτοια ποινή. Λέω, τι έκανε τέλος πάντων. Γιατί και υπέρβαση ταχύτητας, αν δεν είναι καμιά τρομακτική, είναι για κάποιους μήνες. Λέει, η αλήθεια είναι ότι του είχαν πάρει από μια άλλη.
0: Να,
1: παράβαση το δίπλωμα και οδηγούσε ενώ όσο είχε ήδη παρακράτηση του διπλώματος και λέω έκανε τέτοιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι πάρα πολύ βαρύ πλέον. Έχει τεράστιο πρόστιμο, βαρύτατο πρόστιμο, και βεβαίως αυξάνει και είπανε, λέει, οι αστυνομικοί εκεί να πάτε δικαστικά, να το κερδίσετε. Ρώτησα, λοιπόν, φίλους μου που είναι στο δικαστικό. Αποκλείεται δικαστήριο να σου βγάλει την ποινή, εκτός αν έχει κάνει κάτι τραγικά λάθος ο αστυνομικός. Αλλά, λέει, αποκλείεται, διότι υπάρχει επιθεώρηση τώρα που μόλις θα δει των δικαστών, μόλις θα δει ότι αυτός το και το έκανε ο Παπαδημητρίου αυτά
0: και είχε
1: και έρχεται ένα δικαστής και του το δίνει πίσω και τον αδώνει πρακτικά, θα πάει να δει τι έγινε. Έχουν σφίξει τα πράγματα. Έχουν σφίξει πολύ. Παιδιά, δεν γίνεται και διαφορετικά. Διότι την ίδια στιγμή που έχουν σφίξει, την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να κάνουμε κουταμάρες.
0: Ναι, εδώ είναι, σηκώνει μια κουβέντα σχέτως με αυτό που λες. Είναι η συζήτηση γιατί τιμωρείς και το αυτοκίνητο και τον οδηγό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για επαγγελματικό αυτοκίνητο και χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή έχει μια τέτοια
1: κουβέντα. Έχουν βρει μια λύση σε αυτό τώρα.
0: Τι?
1: Τώρα το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Α, okay.
1: Και... αλλά εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό.
0: Ναι, εσύ μιλάς για άλλο πράγμα.
1: Επιμένω σε αυτό, διότι είχαμε και μια άλλη κουβέντα και μάλιστα εξεπλάγει και δεν πίστευα ότι είναι τόσα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Τελικά τον βρήκαμε. Α, έχουμε βρει τον καλό συνάδελφο.
0: Ο Χρήστος.
1: Οπότε θα πάμε τώρα στην κουβέντα να μην χάσουμε τον χρόνο.
0: Πάμε στον Χρήστο Μαζανίτη, τον στρατηγικό συντάκτη του Real FM και του ενικός.gr και τη Real News. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα με τους S400, τα F35. Είναι θέμα που φιλοξενούσε και η Real News, πολύ πολύ αναλυτικά. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος. Καλό σου μεσημέρι, Χρήστο μου.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Θα ήθελα λοιπόν ότι είναι για ένα πολυεπίπεδο θέμα.
1: Ναι, ναι, Χρήστο, πρέπει να γράφεις, παιδί μου, πρέπει να γράφεις κάθε εβδομάδα αναλυτικά τι είναι το ένα όπλο, τι είναι το άλλο. Έχουμε χαθεί. Έχουμε πλημμυρίσει τα όπλα, πού να τα ξέρουμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να πούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι έχει βρεθεί τρόπον πεινά μία φόρμουλα απομάκρυσης των S400 από τουρκικού εδάφους και αποθήκευσης ή εγκατάστασής τους σε μία τρίτη χώρα. Με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να προκρίνονται ως πιο πιθανά, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί χρησιμοποίησα την φράση τρόπο τεινά? Διότι επισήμως δεν έχουμε την θέση της ρωσικής κυβέρνησης. Πάντα όταν πωλείται ένα οπλικό σύστημα, η χώρα, η κατασκευάστρια χώρα, είναι αυτή η οποία δίνει και την έγκριση μεταπόλησης ενός οπλικού συστήματος από τη χώρα χρήσης σε μια τρίτη χώρα. Δηλαδή, η Ελλάδα, για παράδειγμα, αν θελήσει να πουλήσει τα δικά της τα F-16, θα πρέπει να πάρει το OK των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Αν θελήσει να πουλήσει τα δικά της άρματα μάχης, θα πρέπει να πάρει το OK της Γερμανίας. Και ούτω καθεξής. Εξαρτάται από τη χώρα προέλευσης του κάθε οπλικού συστήματος.
0: Ναι.
2: Οπότε εδώ τώρα μένει να δούμε. Εάν η Ρωσία δίνει το OK, σίγουρα δεν το δίνει έτσι απλά. Και αυτό γιατί? Σίγουρα θα αποτελέσει μία ήττα γοήτρου για τη Ρωσία. Άρα κάτι θα πρέπει να πάρει ως αντάλλαγμα. Θα είναι η Ουκρανία? Θα είναι ένας άλλος ρόλος που θα έχει στη Μέση Ανατολή?
0: Ναι.
2: Θα είναι κάτι που θα έχει σχέση με την, με την Ανταρκτική? Γιατί έχουμε και από εκεί κάποια ανοιχτά ζητήματα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρει. Μένει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τουρκία...
1: Κάτσε, και γιατί, Χρήστο Μαζανίτη, γιατί δηλαδή να μην πει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω?
0: Τι να πει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω?
1: Θα πει στον Πούτιν, πάρ' τα. Δεν τα θέλω, μου δημιουργούν προβλήματα.
2: Διότι εδώ η Ρωσία τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ειδικά από το 2016 και ένθεν, έχει κάποια ζητήματα. Ποια είναι τα ζητήματα αυτά? Είναι το θέμα, το 16 νομίζω ήταν το αποτυχημένο ταξικό κομμάτι, το 16 το 15, το 16 νομίζω. Έχει το εξής. Έχει μια πολύ στενή συνεργασία η Τουρκία με τη Ρωσία σε βιομηχανικό επίπεδο και σε αμυντικό επίπεδο. Επίσης, θυμίζω ότι η Τουρκία, και εδώ Μπάμπη θα χρειαστώ τις δικές σου γνώσεις, ανήκει στην ομάδα των BRICS.
1: Ναι, βεβαίως,
2: δηλαδή,
1: ανήκει.
2: Οπότε,
1: και δραστήρια πολύ.
2: Είναι και πολύ δραστήρια μέσα σε αυτό. Το επόμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία χτίζει το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας, το Αγγλίου, και είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση του πυρηνικού εργοστασίου για τα επόμενα τουλάχιστον 10 έως 20 χρόνια. Και εκτός αυτού, η Ρωσία είναι η ίδια η οποία φέρεται να σχεδιάζει την κατασκευή και δεύτερου πυρηνικού εργοστασίου, πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην Ανατολική Θράκη, είτε σε κάποιο άλλο σημείο της τουρκικής επικράτειας. Άρα, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει εξάρτηση από τη Ρωσία και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπλέον θυμίζω ότι η Τουρκία έχει εξάρτηση ενεργειακά από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Είναι η μοναδική χώρα που κατά τη διάρκεια των κυρώσεων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά όλες τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης λόγω του πολέμου και της εισβολής που έχει κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, η Τουρκία είναι η μόνη η οποία εισάγει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Τουρκία.
1: Σε καλές τιμές.
2: Από τη Ρωσία.
1: Να σε ρωτήσω, Χρήστο Μαζανίτη, κάτι. Οι Τούρκοι είχαν μπει στο πρόγραμμα F-35 πολύ νωρίς, από την πρώτη στιγμή, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι. Και εμείς είχαμε αρνηθεί τότε να υπαχθούμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Μπράβο, αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Είχε γίνει πρόταση και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε αρνηθεί τότε.
1: Γιατί είχε αρνηθεί η Ελλάδα τότε, πότε ήταν το τότε, δεν θυμάμαι κιόλας.
2: Ήταν στις αρχές του 2000.
1: Μάλιστα. Και γιατί αρνηθήκαμε. Θέλαμε να πάμε στο Eurofighter εμείς, το έλεγε στις προάλλες.
2: Ήταν μια συζήτηση τότε για το αν θα πάμε στο Eurofighter, για το αν πιστεύαμε ότι το F-35 θα ήταν τόσο αξιόλογο αεροσκάφος, μας φαινόταν πάρα πολύ μακριά η ένταξή του μετά από 20-25 χρόνια. Έχουμε και μια στρεβλή έτσι, αντίληψη σε ό,τι αφορά, είχαμε τέλος πάντων μια στρεβλή αντίληψη σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες που κάνουμε οπλικών συστημάτων. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα οπλικά συστήματα που έχουμε παραγγείλει χωρίς να υπολογίζουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο φόρτος, δηλαδή να έχουν οπλικά συστήματα επαρκή, και το δεύτερο να έχουν τη φως που λέμε, δηλαδή follow-on support, η συνεχή υποστήριξη. Ναι. Και έτσι έχει τύχει πάρα πολλές φορές να έχουμε αγοράσει πολύ σημαντικά οπλικά συστήματα, πανάκριβα οπλικά συστήματα, και αυτά στην ουσία να μένουν πίσω, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση να σαπίζουν, απλά να μένουν πίσω, να έχουν προβλήματα, διότι δεν υποστηρίζονται σε ό,τι αφορά τα logistics, τα ανταλλακτικά κτλ.
0: Χριστό, πριν κλείσουμε, πες μου κάτι. Έχει ανοίξει καθόλου η κουβέντα για τα στρατηγία, υποστρατηγία στα του ΝΑΤΟ, στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη από τη δική μας πλευρά? Το ακούς καθόλου, συζητείτε? Γιατί νομίζω ότι έχει πέρασει πολύ στα ψηλά. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε συζητήσει.
2: Είναι κάτι το οποίο επιχείρησε να ανοίξει η Τουρκία ως συζήτηση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και τελικά δεν πέρασε.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν η Τουρκία μπορεί.
0: Δεν θα γίνουν, γιατί υποτίθεται ότι οι συζητήσεις γίνονται εδώ και 3 χρόνια και απλά δεν το συζήτησαν στη τελευταία Συνόδου του ΝΑΤΟ και ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Όχι, λες.
2: Η Τουρκία τα φτιάχνει ούτως ή άλλως για δική της χρήση. Ναι. Αλλά δεν θα είναι για να τον εγκαταστήσουμε.
0: Για δική χρήση. Ναι. Ακόμα χειρότερο αυτό που λες.
2: Πολύ σημαντικό πάντως ό,τι αφορά το θέμα των F-35.
1: Πάντως, άμα τα φτιάξει και λειτουργούν.
2: Εντάξει, αν τα φτιάξει και λειτουργούν, και εμείς έχουμε στρατηγία. Ένα στρατηγείο είναι ένα στρατηγείο.
1: Ναι, αλλά άμα το έχουν έτοιμο οι άνθρωποι και λειτουργεί κανονικά, πιο εύκολα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αν εμείς δεν έχουμε τίποτε.
2: Έχουμε έτοιμα στρατηγεία τα οποία μια χαρά λειτουργούν. Έχουμε ένα που είναι στη Θεσσαλονίκη, το τρίτο σώμα στρατού που είναι το NRDC, που είναι ένα ατομικό συνεργείο, ένα ατομικό στρατηγείο. Και το δεύτερο που έχουμε, και μάλιστα εκείνο είναι για τη διαχείριση κρίσεων, δεν το έχει η Τουρκία. Και είναι και ίσως το καλύτερο που έχει το ΝΑΤΟ μέσα στην Ευρωπαϊκή, μέσα στην Ευρώπη. Το δεύτερο στρατηγείο που έχουμε είναι αυτό της Λάρισας, το οποίο χρησιμοποιείται και για την επιχείρηση ασπίδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, σωστό είναι αυτό.
2: Και για να κλείσω τώρα και το κομμάτι των F-35 που λέγαμε, έστω ότι ξεπερνιόνται όλα τα εμπόδια και έστω ότι όντως έρονται οι απαγορεύσεις που είναι με βάση τον νόμο Κάτσα, τις κυρώσεις, και η Τουρκία επανέρχεται στο πρόγραμμα των F-35. Δεν επανέρχεται κατευθείαν στο πρόγραμμα των F-35. Ανοίγει ο δρόμος για να παραλάβει τα 6 δεσμευμένα F-35. Τα οποία ήδη τα έχει πληρώσει και βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης. Είναι F-35 του 2018, Block 1, πρώτης γενιάς δηλαδή. Η Ελλάδα παίρνει το 4ης γενιάς. Δεν έχουν καμία σχέση το 1ης με 4ης γενιάς. Και τελεία. Παίρνει τα 6. Για να πάρει επιπλέον, θα πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ νέα διαδικασία. Αναλυτικότερα βέβαια για αυτό, για να μην σας καθυστερώ, θα διαβάσουμε αύριο η αναγνώστες μας και στο ενικός.gr. Ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα.
0: Και να μην το λέγεις, θα το λέγα εγώ. Να σε καλά, Χριστό μου.
1: Ούτε συνεννοημένοι να είσαι.
0: Να σε καλά, Χριστό. Καλώς
1: ήρθες, Χριστό.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη.
1: Πιο εύκολα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αν εμείς δεν έχουμε τίποτε.
2: Έχουμε έτοιμα στρατηγεία τα οποία μια χαρά λειτουργούν. Έχουμε ένα που είναι στη Θεσσαλονίκη, το τρίτο σώμα στρατού που είναι το NRDC, που είναι ένα ατομικό συνεργείο, ένα ατομικό στρατηγείο. Και το δεύτερο που έχουμε, και μάλιστα εκείνο είναι για τη διαχείριση κρίσεων, δεν το έχει η Τουρκία. Και είναι και ίσως το καλύτερο που έχει το ΝΑΤΟ μέσα στην Ευρωπαϊκή, μέσα στην Ευρώπη. Το δεύτερο στρατηγείο που έχουμε είναι αυτό της Λάρισας, το οποίο χρησιμοποιείται και για την επιχείρηση ασπίδες.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό.
2: Και για να κλείσω τώρα και το κομμάτι των F-35 που λέγαμε, έστω ότι ξεπερνιόνται όλα τα εμπόδια και έστω ότι όντως έρονται οι απαγορεύσεις που είναι με βάση τον νόμο Κάτσα, τις κυρώσεις, και η Τουρκία επανέρχεται στο πρόγραμμα των F-35. Δεν επανέρχεται κατευθείαν στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Ανοίγει ο δρόμος για να παραλάβει τα 6 δεσμευμένα F-35, τα οποία ήδη τα έχει πληρώσει και βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης. Είναι F-35 του 2018, Block 1, πρώτης γενιάς δηλαδή, η Ελλάδα παίρνει το 4ης γενιάς, δεν έχουν καμία σχέση το 1ης με 4ης γενιάς, και τελεία, παίρνει τα 6. Για να πάρει επιπλέον θα πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ νέα διαδικασία. Αναλυτικότερα βέβαια για αυτό, για να μην σας καθυστερώ, θα διαβάσουν αύριο η αναγνώστες μας και στο ενικός.gr. Ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα.
0: Και να μην το λέγεις, θα το λέγα εγώ. Να είσαι καλά, Χριστό μου.
1: Ούτε συνεννοημένοι να είσαι.
0: Να είσαι καλά, Χριστό. Καλώς ήρθες. Γεια χαρά. Γεια. Real

0: κάτσα, τις κυρώσεις, και η Τουρκία επανέρχεται στο πρόγραμμα των F-35. Δεν επανέρχεται κατευθείαν στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Ανοίγει ο δρόμος για να παραλάβει τα 6 δεσμευμένα F-35, τα οποία ήδη τα έχει πληρώσει και βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης. Είναι F-35 του 2018, Block 1, πρώτης γενιάς δηλαδή. Η Ελλάδα παίρνει το 4ης γενιάς. Δεν έχουν καμία σχέση το 1ης με 4ης γενιάς. Και τελεία. Παίρνει τα 6. Για να πάρει επιπλέον, θα πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ νέα διαδικασία. Αναλυτικότερα βέβαια για αυτό, για να μην σας καθυστερώ, θα διαβάσουν αύριο οι αναγνώστες μας και στο ενικός.gr. Ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα.
1: Και να μην το λέγεις, θα το λέγα εγώ. Να σε καλά, Χριστό.
2: Ούτε συνεννοημένοι να είσαι.
1: Να σε καλά, Χριστό. Καλώς
2: ήρθατε. Χριστό. Για χαρά.
1: Γεια.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμβρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑΘ αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο, Μαρία Αγγέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης.

0: Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης. Τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. www.bitros.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Στα αγαπημένα σου θέματα.
0: Ναι. Πολύ ωραίο θέμα. Σημείο των καιρών.
1: Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές είναι γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚ. Mm-hmm. Και φτιάξατε, κύριε Κιωσέ, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
1: Βγάλατε μία έρευνα για τα έτοιμα φαγητά.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Και διαπιστώνει, αποτυπώνει την πραγματικότητα, έτσι, ότι έχουμε μια αρκετά μεγάλη δαπάνη, θα πω εγώ, εβδομαδιαία, οικογενειακώς ή ατομικά, για έτοιμο φαγητό.
1: Ναι,
0: έτσι, κύριε,
1: ξαφνικά γίνανε δημοφιλή, έτσι, ναι. Δεν υπήρχαν πριν.
2: Σωστά. Είναι διάφοροι παράγοντες που το έχουν οδηγήσει στην αύξηση. Καταρχάς είναι η ζήτηση, δηλαδή βλέπουμε ότι η κοινωνική παράγοντα που οδηγήσει να είναι αυξημένη η ζήτηση για έτοιμο φαγητό. Mm-hmm. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο, γιατί τα νοικοκυριά είναι μικρότερα, γιατί δεν είναι οικονομικά σύμφορο νοικοκυριά το 1-2 άτομα να μαγειρεύουν κάθε μέρα. Κοινωνικά επίσης, γιατί σιγά σιγά απομακρυνόμαστε και από την κουζίνα, για λόγους που έχουν να κάνουν πάλι με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Mm-hmm. Αλλά και από την πλευρά της προσφοράς πλέον υπάρχουν τόσο πολλές επιλογές και τόσο εύκολες επιλογές, γιατί και η ευκολία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Το οποίο επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εδώ να πούμε βέβαια και το εξής. Εδώ έχει πολλές αναγνώσεις το θέμα, να πούμε. Γιατί στο χώρο του έτοιμου φαγητού, και το διευκρινίζουμε γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνά σας δεν αφορά σε αυτό, δηλαδή στην εστίαση, αφορά κυρίως και στα σημεία λιανικής πόλης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Έχουν τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη ζήτηση στο έτοιμο φαγητό. Αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Κιωσέ, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Είναι η τάση αυτή από το εξωτερικό που έχει ξεκινήσει, που λέγεται food to go, που ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς το έτοιμο φαγητό, είναι το φαγητό που παίρνω στο δρόμο στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Το οποίο έχει διάφορα κανάλια από τα οποία το προμηθευόμαστε. Στην δεκαετία του 60 ήταν, ας πούμε, τα μαγειρία. Τώρα δεν έχουμε αυτό. Έχουμε άπειρες επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι από σουβλάκι και πίτσα μέχρι το σούπερ μάρκετ και ένα
0: παστίτσιο, αυτό γεμιστά τα πάντα. Δεν τα λέω γιατί έχει και τέτοια μαγειρευτά.
1: Ναι, παιδί μου, τα βάζει στο ψυγείο.
0: Εδώ είναι η λέω ότι αυτή είναι η μία ανάγνωση. Καταγράφει η ΟΕΛΚ γιατί είναι σημείο των καιρών. Μάλιστα, μαθαίνω ότι μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα δραστηριοποιηθεί με κατάστημα, και δεν ξέρω αν είναι έτοιμο ήδη, που θα έχει μόνο έτοιμο φαγητό στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο.
2: Δηλαδή, έχει ξεκινήσει.
0: Γιατί διαπιστώθηκε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση αυτό. Έχει χαμηλότερο κόστος, προφανώς, από το να το πας να το πάρεις από μια μερίδα σε ένα εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχει την αρνητική ανάγνωση, λέω, Μπάμπη, γιατί εδώ πλήττεις και το χώρο της εστίασης, εγώ θα πω τώρα, μια δική μου ανάγνωση.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι αρχίσαμε εδώ και αρκετό καιρό να πηγαίνουμε στην ταβέρνα, στο εστιατόριο της γειτονιάς και να παίρνουμε φαγητό στο σπίτι. Πάρα πολλοί από εμάς τηλεφωνούν και τους έρχεται το φαγητό στο σπίτι. Αυτό νομίζω ότι άρχισε να κρυβαίνει πάρα πολύ. Και ένας βασικός λόγος που ήταν την ευκαιρία, προφανώς, οι επιχειρηματίες να βγάλουν κάτι το οποίο το βάζεις στο ψυγείο και μια μέρα που γυρνάς και λες τώρα τι να φάω, ρε παιδάκι μου, που πεινάω, το είσαι έτοιμο. Ναι. Το ζεσταίνεις, το τρως. Ναι. Άρα είναι εξέλιξη και των συνθήκων ζωής, αυτό που λέγατε, κύριε Κιωσέ.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, με την έννοια ότι πλέον οικονομικά είναι πιο οικονομικό το να πάρω κάτι έτοιμο, το να μαγειρέψω, να πάρω τα υλικά, να φάω το χρόνο, την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια να μαγειρέψουν, συμφέρει για ένα άτομο, ειδικά δύο άτομα, να πάρουν ένα έτοιμο φαγητό. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα, δεν είναι αυτό που επιθυμούν οι καταναλωτές, με την έννοια ότι το αξιολογούν σαν επιλογή.
0: Λύση ανάγκης.
2: Ότι το φαγητό μαγειρεύουν μόνοι του σπίτι. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη. Απλά να σημειώσω ότι η εστίαση, με την έννοια του καθήμενου, δεν είναι τόσο πολύ ο ανταγωνιστής εδώ πέρα, γιατί εκεί πέρα πάμε και να διασκεδάσουμε.
0: Όχι με την έννοια του καθημερινού, προς Θεού. Λέω απλώς αυτό που περιέγραφε ο Μπάμπης. Περνούσε το μαγειρίο της γειτονιάς και έπαιρνες κάτι, ας πούμε, και λες να το φάω στο σπίτι. Έτσι. Ή να παρακύλω κάτι έτοιμο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και με έναν μου πεις, ας πούμε, γιατί είναι μερικά ποιοτικά. Okay. Και λέω προτιμώ να φάω αυτό το έτοιμο από το να παραγγείλω απ' έξω.
1: Ναι, είναι έτσι. Ανταγωνιστικά όλα
0: είναι
1: αυτά.
0: Είναι ανταγωνιστικά. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε πάρα πολύ τις τιμές.
1: Τώρα, μια που σας έχουμε, κύριε Κιωσέ, όλη αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως λέμε, και κυριών, για να παγώσουν οι τιμές σε πάρα πολλά τυποποιημένα στο σούπερ μάρκετ, αυτή προχωράει, θα τη δούμε και θα την αισθανθούμε κυρίως στη τσέπη μας.
2: και δύο διαφορετικά πράγματα, επειδή δεν συμμετέχουμε κι εμείς ακριβώς στις συζητήσεις, πιο πολύ κι εμείς από την ισογραφία.
0: Βέβαια. Ναι. Ως παρατηρητές σας ρωτάμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Καταρχάς, είμαστε σε μια περίοδο που ήδη έχουν παγώσει τιμές. Δηλαδή, και τον Ιούνιο καταγράψαμε πολύ μικρό διακυμάνση. Πρακτικά, κάτω από μια μονάδα πληθωρισμό στο 0,4-0,7 στο σούπερ μάρκετ. Άρα, είναι κάτι που συμβαίνει. Τώρα, για το αν θα το νιώσουμε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι αγαθά τα οποία τα είχαμε συζητήσει για πάρα πολλά χρόνια. Ανταγορεύουμε σε μια συγκεκριμένη τιμή. Έχουν πάει 30-40% επάνω. Και μια αποκλιμάκωση 5-4% είναι δύσκολο να την αντιληφθούμε. Δηλαδή, ένα προϊόν που το αγόραζα 1 ευρώ και έχει πάει ένα 40. Mm-hmm. Θα πάει από ένα 40, πάει στο ένα 35. Ενδεχομένως τώρα να μην μου φανεί σαν κατανόηση διαφορά αυτή. Ναι. Θα το καταλάβω σε ένα μεγάλο καλάθι. Ναι, σε ένα μεγάλο καλάθι, ναι, είναι σαφές ότι θα είναι 5 ευρώ. 6-7 ευρώ θα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά στην καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολο σε κατανόηση να αντιληφθούμε. Και είναι και ένα από τους λόγους που και η μειώση του ΦΠΑ ενδεχομένως καμιά φορά τις φοβόμαστε σαν χώρα εντός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι πάλι το να πέσει το ΦΠΑ από το 13 σε ένα προς το 6,5 θα οδηγήσει μια μείωση του προϊόντος σε 7 προσιτές μονάδες. Πάλι θα πάει από το 1,73 θα πάει στο 1,68. Δεν θα τρελαθεί ο καταναλωτής με αυτή την αλλαγή. Είναι στα πράγματα που σημαίνουν.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Προλαβαίνουμε.
3: Ναι.
1: Οι τάσεις στις αγορές των σούπερ μάρκετ των άλλων ευρωπαϊκών κρατών είναι παρόμοιες με τη δική μας, δηλαδή έχουν σταματήσει μεγάλες αυξήσεις?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι, πάμε παράλληλα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οπότε δεν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ανάλογα το προϊόν, μπορεί να είμαστε λίγο πιο πίσω ή λίγο πιο γρήγοροι. Ανάλογα το προϊόν πάντα. Ας πούμε, στο ελαιόλαδο ήμασταν πιο γρήγοροι από την Ευρώπη. Στο μοσχάρι είμαστε λίγο πιο πίσω γιατί εισάγουμε. Mm-hmm. Αλλά γενικές γραμμές είμαστε σε αντίστοιχη τάση. Είναι παρόμοια τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον και στην Ευρώπη ο πληθωρισμός έχει πέσει αρκετά. Στο σούπερ μάρκετ είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα κανάλια, έχει πέσει λίγο περισσότερο. Αλλά είναι μια διαφορετική εξέλιξη.
1: Και πώς σας επηρεάζει, κύριε Κιωσέ, όχι εσάς προσωπικά βεβαίως και το ΙΕΛΚΑ, αλλά πώς επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ τώρα? Βγαίνει το Υπουργείο και λέει στο πόσο κάνει θα βάλω και ένα διεθνές ή περισσότερα διεθνή σούπερ μάρκετ, δηλαδή άλλων κρατών. Και εκεί ενδεχομένως εμφανίζεται μια τιμή που είναι κατώτερη των τιμών που βλέπει ο καταναλωτής στα δικά του, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Αυτό πώς επηρεάζει? Τι ανταγωνισμός είναι, αφού το άλλο είναι στη Γαλλία, είναι στη Γερμανία? Δεν είναι ανταγωνισμός.
2: Καλά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, ειδικά στην κρίση με το εξωτερικό. Πρακτικά είναι ελάχιστα τα προϊόντα που έχουν ακριβώς το ίδιο barcode σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, μπορεί να αγοράσουμε την ίδια επωνυμία εδώ και την ίδια επωνυμία στη Γαλλία, και το πρόβλημα να μην είναι το ίδιο. Αυτό που είχε υποθέσει στο παρελθόν ισχύει. Για παράδειγμα, σε προϊόντα να σε αναψυχτικά μια πορτοκαλάδα, είναι εντελώς διαφορετική η σύνθεση στην Ελλάδα με κάποιες άλλες χώρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμο, ακόμα και αν είναι η ίδια επωνυμία. Και αυτό ισχύει στα περισσότερα προϊόντα. Σε γενικές γραμμές, αυτό. Σαν εργαλείο είναι πολύ δύσκολο να το αξιοποιήσουμε. Πρώτον, δεν περιλαμβάνει φρέσκα προϊόντα, νοπά, δηλαδή κρέας, φρούτα, λαχανικά, τα οποία είναι και αυτά μας πονάνε περισσότερο. Και σαν σύγκριση είναι προβληματική, γιατί είναι σε ένα δείγμα, ας πούμε, να είναι στο σούπερ μάρκετ και 10.000 κωδικούς, 10.000 διαφορετικά προϊόντα. Mm-hmm. Είναι 30-50 αυτά που είναι κοινά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι παραπάνω, μιλάμε για τέτοια νούμερα. Άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τη σύγκριση. Κάνουμε εμείς μια δική μας δουλειά που συγκρίνουμε τη μέσα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνουμε αυτήν την κουβέντα, αλλά σε γενικές γραμμές.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε και με ποιες είναι οι διαφορές. Γιατί πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε και εμείς μεταξύ λαϊκισμού αλλά και ισοπαίδωσης.
1: Δηλαδή, εγώ να μην πούμε τώρα το προϊόν, γιατί να μην μας κυνηγάει το εσουρού, το οποίο μια βλακία και μισή, αλλά εν πάση περιπτώσει μια λιωμένη σοκολάτα, πώς λέτε αυτό, το άλυμα. Καλά, ναι. Τα λέω σε εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την οποία τη βρίσκεις και εδώ, τη βρίσκεις και σε άλλες. Και εκδρομή να πας, αν μπεις σε ένα σούπερ μάρκετ ενός άλλου κράτους, θα τη βρεις. Με την ίδια επωνυμία ή με μια διαφορετική. Αυτό είναι ένα διεθνές προϊόν. Έχει πλέον την ίδια τιμή. Είτε εδώ, είτε στην Αγγλία, είτε στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Εκεί δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς. Εμείς πάμε στον πόλεμο με τα χέρια κατεβασμένα. Διότι εμείς ξεκινάμε από το χιλιάρικο, άλλο ξεκινάει από τις 2.000. Ενώ τώρα την πλευρά του εισοδήματος.
0: Ναι, προφανώς.
2: Που το βάζει στην αγορά, λέει: εγώ θέλω να βγάλω τόσα. Θέλω 2,5-3 ευρώ να βγάλω από το προϊόν αυτό. Δεν ασχολείται με το τι μισθός υπάρχει σε κάθε χώρα.
1: Μπράβο.
2: Έχει τα κόστη. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα εμείς είναι να δούμε στα κόστη της αφοδιαστικής αλυσίδας, αν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Ή το ΦΠΑ μετά. Μόνο εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα προϊόν που είναι διεθνές. Τώρα μιλάμε για τρόφιμα, αλλά αντίστοιχα και σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η επιχείρηση που το βάζει στην αγορά θέλει να πάρει συγκεκριμένα χρήματα για να καλύψει τα κόστη και να βγάλει το κέρδος. Οπότε είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Real FM.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
12: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
11: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
12: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
11: Με έκανες χώμα.
12: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ.
1: Θεός χωρέστον.
0: Θεός χωρέστον. Έστειλε και τα συλληπιτήριά του ο Πρωθυπουργός. 74. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το Κατάρ. Δεν είναι οτιδήποτε αλθάνη.
1: Και με προσωπικότητα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα. Και όταν λέμε έφτιαξε το Κατάρ, εννοούμε το έκανε ένα υπολογίσιμο κρατήδιο μικρό, σούπερ σύγχρονο. Πήγα στο Κατάρ πριν πολλά χρόνια. Ζούσε εκεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένας παλιός φίλος και συμμαθητής. Και γύρναγα εγώ από την Κίνα και πήρα μια πτήση που προσγειωνόταν στο Κατάρ και μπορούσα. Πήρα αυτή που έφτανε πρωί στο Κατάρ και ξαναέφυγα με μια άλλη που πέρναγε πάλι βραδινή. Και δεν είχα καμία διαφορά στο εισιτήριο, τίποτα. Οπότε τον είδα για κάποιες ώρες, είδα και το Κατάρ, δεν είχε δύσκολο. Πέθανε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε τρομερούς δεσμούς με την Ελλάδα. Την αγαπούσε, την λάτρευε την Ελλάδα. Είχε και προσπάθησε, έχει αγοράσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα η οικογένεια. Είχε προσπαθήσει να κάνει ακόμη περισσότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που βόηθαγε πολύ, που λέγαμε πριν για το πώς βρίσκουν πηγές τροφοδοσίας, τα δηληστήρια αυτά. Είναι προσωπικές σχέσεις, δηλαδή.
1: Ναι, και αυτή την προσέγγιση, ναι. Λοιπόν, να πω ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Όμως, λέει κάτι η Βασιλική, ένα μήνυμα να διαβάσω. Λέει: καλησπέρα σας. Έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό πολλές φορές και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, Γαλλία. Τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών έχουν ίδια σύνθεση παντού. Για να μην μας κοροϊδεύει, λέει, για τον κύριο Κιωσελέη. Και έχουν ίδια ή μικρότερη τιμή. Και αν σε κάποια είναι μεγαλύτερη, η μισθή των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερη από τους δικούς μας, με εκτίμηση, λέει Βασιλική. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Απλώς τώρα, αν ανοίγαμε αυτή την κουβέντα, θα συζητούσαμε ακόμη 2-3 εκπομπές. Γιατί θυμίζω τον καυγά, τον πολιτικό καυγά στη χώρα για τους μπλε και πράσινους κόκκους, με πόσους κόκκους πηγαίνουν τα απορριπαντικά στην Ελλάδα και πόσο στην Ισπανία.
0: Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Κιωσές είπε.
1: Όχι. Είπε κάτι διαφορετικό, αλλά θέλω να πω ότι αν ίσχυε αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές, θα έπρεπε να έχει, να του είχε επιστραφεί ως απαράδεκτη πίσω η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Φοντερλάιν, που της έλεγε γιατί οι πολυεθνικές πουλάνε πιο ακριβά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι να πω.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Οι πολυεθνικές βρίσκουν και τα κάνουν στην Ελλάδα.
1: Αυτό λέει.
0: Τώρα μην με τελευταία στιγμή διαφωνήσουμε στα.
1: Όχι, αυτό ακριβώς λέω.
0: Βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμη ήσουν νέος, οι πολυεθνικές αυτές πούλαγαν τα προϊόντα που πούλαγαν στη χώρα από την οποία προερχόντουσαν. Είχαν μια βάση όταν ξεκίνησαν.
1: Νέος παραμένω μέχρι αύριο, να ξέρεις.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Αύριο μου καλές.
0: Έγινε. Λοιπόν, πούλαγαν φθηνότερα. Γιατί? Γιατί θέλανε να διαλύσουν την τόπια, αν υπήρχε ένα προϊόν, δύο προϊόντα, εταιρείες που φτιάχνανε παρόμοιο πράγμα, να τους κλείσουν.
1: Ναι.
0: Πούλεγαν λοιπόν πιο φτηνά. Λάβαναν υπόψη τους ότι ήταν και χαμηλότερο το βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή τα λεφτά εδώ ήταν λιγότερα. Σιγά σιγά τα ανέβασαν. Και τώρα πια πουλάνε στις ίδιες περίπου, παιδιά. Μην πιανόμαστε χωρίς λόγο.
1: Μένω σε αυτό που είπες, βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτό είναι ο κανόνας. Έτσι. Λοιπόν. Γεια σας. Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε, να προσέχετε. Yes.

0: Real FM.
1: Ξέρετε.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Τα διάχρονη σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι, ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σημεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν όψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά ηπειρωτικά άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
10: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
0: Το θέμα της ημέρας.
10: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεολειπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
11: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μία πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό, κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές. Στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπινον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι Βρετανοί αστυνομικοί, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
10: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές ειδικές σου τι λένε?
11: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της Γενικής Απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 40διάχρονων, εν ευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
10: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
12: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρώπων να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το εύλεκτρο υγρό και τη Μολότοφ. Δεν εξακάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
10: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν Μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
13: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολλές πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα Μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
10: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
14: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει Μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί. Μας αφορά με απόλυτο τρόπο ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
10: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
15: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατόφλι και μέσα στο σπίτι θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
10: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
16: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
10: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
17: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βουλευτές και φορείς, φρασίς, πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μεσαγωδοξία και υποδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση από την πολιτική και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας και την ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και για τις πόλεις μου δεν πιώνονται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
10: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
18: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
19: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
20: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
10: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
21: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβος Καραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
10: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί, Γιάννη Τσακίρη, να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
2: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκογλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3 24 ώρα, τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παρέτησής του. Είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβόρι. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντας σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
2: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που όπως λένε από την Ελλάδα προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
5: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, θέση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
10: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
6: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας.
5: Μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
10: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
6: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: τους μπορούν εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
1: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
2: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
1: Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκριθμη, Τζένι Κρυθαρά.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
1: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο

0: Πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος λοιπόν θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι απόδειξοι καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα κυρίως, που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
2: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι. με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
2: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Βασίλη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό. Ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια?
2: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ, και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να έρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ο 19χρονος, γύρω στις λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί παρουσία των γονέων του, βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές. Και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια. Μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με κόσμο παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή η αστυνομική όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
4: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
5: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΓ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε ταινία όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζολ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει οι αποτρικές εξετάσεις και υπογράφει, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τάχαλη, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητής ομάδας ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην De Krasp, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2 ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
7: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
6: Πάμε τώρα στο τένις, πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open, WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα, την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη στις 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλέζα Μίστιτς και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη στις δηλώσεις που έκανε στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίω ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο του παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
6: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει μπει και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35, 36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
9: Πράγματι, Βασιλιάκη, έτσι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35, 36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως, ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βορειάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 από φόρτ, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδηλωτικά τους 36. Στην Αττική περιμένουμε δύο φάνεια με λίγες νεφώσεις. Ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό. Βορειοανατολικού στον Εβοϊκό 3 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω σαραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Χιούστον!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν οι ανθρωπολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
11: Είμαστε μαζί, Αβίν. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
15: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και ότι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
22: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
21: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέ.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F-35, η Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους ρωσικούς S-400. Τοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

Άγκυρα δίνει τη δική της μάχη για να ξεπεράσει το εμπόδιο που την απομάκρυνε από το αμερικανικό μαχητικό, τους ρωσικούς S-400. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.505 μονάδες. Παρά τις υποτιθέμενες κυρώσεις, το πρώτο εξάμηνο του 26 σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη. Οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση, τετράχρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή. Ζήτημα αναστολής της διαδικασίας τέθηκε στη δίκη των Τεμπών με συνηγόρους υπεράσπισης να επικαλούνται την παράλληλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την αρχή για τις φημολογούμενες μαζικές παραιτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο βουλευτής Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνταχθεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ώρα που η Αθήνα προετοιμάζει την είσοδό της στο κλειστό πρόγραμμα F35,

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

93. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario, μας αρέσει να σερβίρουμε.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, νέα εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5. Ράδιο Πρέβεζα 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και πάμε περίπου μέχρι τις 6 μαζί σας. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ είμαστε 5 με 6. Για την δική σας ενημέρωση με πάρα πολλά σχόλια, ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Ραδιοφωνικά στο 93, συντερνετικά στο radioprevisa.gr, αλλά και μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες, στο προφίλ μου στο Facebook, σε όλες τις σελίδες και ομάδες που γίνεται κοινοποίηση.

Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο. Πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας, σε όλους τους σε όλα τα μέλη της μικτής χοροδίας αλλά και της παιδικής, καθώς επίσης εννοείται και στην μαέστρο την κυρία Νέλια Στεφάνοβα, για την εκπληκτική δουλειά για ακόμη μια χρονιά που έγινε στο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ της Πρέβεζας, 44ο φέτος. Λοιπόν, 26 χοροδίες, περισσότερα από 1000 άτομα, χοροδίες, συνοδοί κτλ. Κτλ. Με μέρες διαμονής τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περισσότερα από 1000-1200 άτομα έμειναν μία εβδομάδα στην Πρέβεζα, σε ξενοδοχειακές μονάδες, έφαγαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ στην Πρέβεζα, ήπιαν καφεδάκια, ήπιαν

500 ευρώ το άτομο για αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή μιλάμε για διαμονή, φαγητά, καφέδες, ποτά και κάποια άλλα πράγματα που προφανώς αγόρασαν. Είτε σουβενίρ, είτε κάποια ρούχα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μιλάμε για 600.000 ευρώ. Άφησαν αυτά τα άτομα στην Πρέβεζα για μία εβδομάδα. 600.000 ευρώ μέσο όρο, περίπου. Ξέρετε τι σημαίνουν τα 600 χιλιάρικα στην αγορά της Πρέβεζας σε μία πόλη η οποία δεν έχει αναπτυχθεί καλά, ακόμη μάλλον τουριστικά. Σημαίνουν πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα πώς το εισπράττει αυτό η χοροδία αρμονία Πρέβεζας, γιατί όπως καταλαβαίνετε για να διοργανωθεί ένας τέτοιος θεσμός με διεθνή χαρακτήρα, να σου έρθουν από την Αμερική οι χοροδίες, να σου έρθουν από τα νησιά Φερόε, να σου έρθουν από την Ιταλία, να σου έρθουν από την Μολδαβία, Ρουμανία, Βοσνία, Κόσοβο, Κύπρο, αλλά και πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καταλαβαίνετε γιατί οργάνωση μιλάμε. Να σου έρθει μια διεθνής κριτική επιτροπή και θα πρέπει όλα, μα όλα, με το χρονόμετρο, όπως και κύλησα με το χρονόμετρο, έλεγε 9-9 just ξεκινούσε το πρόγραμμα, ούτε λεπτό παραπάνω. Τέτοια οργάνωση πραγματικά δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ και πουθενά. Καμία φορά. Στα 35 χρόνια ανασχόλησής μου με τη δημοσιογραφία, καμία άλλη ομάδα, σύλλογος, διοικητικό συμβούλιο, εθελοντές δεν έχουν λειτουργήσει άψογα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά υπήρχαν μέρες που πάρα πολλές χοροδίες ήταν διάσπαρτες μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, στην παραλία, στο ιστορικό κέντρο, ήταν μπαζάρ και δεν συμμαζεύεται, δίνοντας άλλη νότα χαράς, ενθουσιασμού, διασκέδασης, άλλης κουλτούρας, νοοτροπίας και. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες και να συνεχίσουμε στον Δημήτρο Χόικα, την Ευδοξία Λιακάδα, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τον Βασίλη Ντότορο, τον Γιώργο Πασά, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, την Ρίτα την Γέρου. Θέλετε τώρα να αναλύσουμε ποιοι βοήθησαν το να πραγματοποιηθεί αυτό το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε, όπως είπαμε, εξαιρετικά, επαγγελματικά η Χοροδία Αρμονία Πρέβεζας. Και μάλιστα σε συνομιλίες που είχα με αρκετούς μαέστρους και ξένων χωρών αλλά και ελληνικών, μου είπαν ότι εμείς κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να διοργανώσουμε γιατί απαιτούνται πάρα πολλά άτομα στην οργάνωσή του, αρκετός χρόνος και πάνω απ' όλα τρέξιμο αλλά και χρήματα. Τα χρήματα λοιπόν προήλθαν. Ένα μέρος από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας που κάλυψε κάποια κόστη λειτουργικά, όπως για παράδειγμα τα ηχεία, τα φώτα κτλ. Ένα πολύ πολύ μικρό μέρος ο Δήμος Πρέβεζας, ο οποίος παραχώρησε και το κήποθέατρο εννοείται δωρεάν, αλλά και το λιμενικό ταμείο, την παραλιακή οδό. Τα υπόλοιπα χρήματα προήλθαν από τις επιχειρήσεις της Πρέβεζας, δίνοντας η κάθε επιχείρηση ένα συμβολικό ποσό. Ποιος θεσμός για ακόμη μία χρονιά δεν έδωσε φράγκο τσακιστό, λέγοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι η χοροδία Αρμονία Πρέβεζας δεν είναι κάποιος επαγγελματίας, δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει επαγγελματικό αφημί, δεν είναι επιχείρηση. Έτσι λοιπόν για ποιο λόγο λέει να σου δώσω χρήματα? Κάνεις κάτι εσύ? Όχι φυσικά. Το να έρθουν για μια εβδομάδα 1200 άτομα να κοιμηθούν, να φάνε και να πιούνε σε μια πόλη η οποία, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι τουριστικά αναπτυγμένη, πώς να το κάνουμε τώρα? Και εσύ αδερφέ μου, να μην δίνεις φράγκο τσακιστό για να στηρίξεις έναν τέτοιο θεσμό που μετρά 44 ολόκληρα χρόνια, όταν εσύ ήσουν μωρό, μάλλον όταν γεννήθηκες ξεκίνησε αυτός ο θεσμός.
και να τους λες κιόλας και τέτοια πράγματα. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι που διοικούν το επιμελητήριο της Πρέβεζας. Το οποίο επιμελητήριο Πρέβεζας, από ό,τι κοίταξα, δεν έδωσε ούτε στο Jazz Festival, αλλά ούτε και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε τα τελευταία χρόνια στην Πρέβεζα, λέγοντας την ίδια κουβέντα. Δεν είσαστε επαγγελματίες, δεν σας δίνουμε φράκο τσακιστό. Άσχετα αν φαίνεται χιλιάδες κόσμος στην Πρέβεζα. Ας βγουν από το επιμελητήριο να με διαψεύσουν παρακαλώ και να μας πούνε σε ποιον αθλητικό σύλλογο έδωσαν χρήματα. Χρήματα. Και μάλιστα φαίνεται και στις αφίσεις που δημοσιεύτηκαν σε όλα τα social media. Και για ποιο λόγο το έδωσαν. Ο σύλλογος ο συγκεκριμένος ο αθλητικός είναι εμπορικός σύλλογος. Εκτός αν λειτουργεί με εμπορικό αφημί ένας αθλητικός σύλλογος. Άλλο. Πάω αλλού. Εγώ πάντως αν ήμουν θεσμός που λέγεται επιμελητήριο, κύριο του επιμελητήριου, θα έκανα τα δύνατα δυνατά, όχι μόνο να συνεχίσει να λειτουργεί αυτός ο θεσμός που λέγεται Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ, έρχοντας κάθε χρόνο περισσότερες από 25 με 30 χοροδίες από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αλλά θα κοιτούσα με τις δυνατότητές μου και με τις άκρες που υποτίθεται ότι έχετε σε υπουργεία και από εδώ και από εκεί, να τους βοηθήσω και να το γιγαντώσω. Και γιατί όχι να κάνω και περισσότερες μέρες ή να κάνω μαζί με τους ανθρώπους της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζας που το κατέχουν αυτό το άθλημα και κάτι ακόμη. Για να έχουμε και μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, γιατί οι επιχειρήσεις, κύριοι που νοιάζεστε για τον εμπορικό κόσμο, πονάνε. Και δεν βλέπω να κάνετε και κάτι, εκτός από κάτι newsletter, τα οποία τα πληρώνουμε 6 με 7 εκατοστάρια κάθε μήνα. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ προσωπικά τα κούβερεσε. Βγείτε λοιπόν να με διαψεύσετε και να μου πείτε ότι δώσατε χρήματα στην Αρμονία και στους υπόλοιπους θεσμούς που κάθε χρόνο παλεύουν και φέρνουν σε νεκρές περιόδους κόσμο που κοιμάται, τρώει και πίνει στην Πρέβεζα. Σε αντίθεση με εσάς που μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι, εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι και υπόψη πληρωμένο και το επιμελητήριο, πληρωμένο και το γεμί από την αρχή της χρονιάς. Για όλο το 26. Και πείτε μου μία βοήθεια που έχετε κάνει στον επαγγελματικό κόσμο της Πρέβεζας. Μία βοήθεια εκτός τα newsletter. Εκτός, τα οποία είναι copy-paste, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από δεν ξέρω πού τα βρίσκεται. Τα προγράμματα των ανέργων. Ποια. Το Open Mall. Ποια βοήθεια έχετε δώσει εσείς στους επαγγελματίες, σαν διοίκηση επιμελητηρίου τώρα θέλω. Θέλω ευθέως μία απάντηση. Και γραπτή παρακαλώ για να μένει, όπως εμένα μένει η φωνή μου και η εικόνα μου, μία γραπτή δήλωσή σας. Τι έχετε κάνει από την αρχή της θητείας σας για τον επαγγελματικό κόσμο και όχι μόνο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω και εγώ να ξεσκονίζω τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Και εννοείται φυσικά ότι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τη τεχνολογία, δεν ξέρει πού θα ψάξει να σας βρει, θα ενημερώνεται από εμάς. Και επίσης, γιατί έχετε επιλέξει ένα μόνο μέσω ενημέρωσης να κάνετε και καλά τάχαν δήθεν τη τουριστική σας προβολή σαν επιμελητήριο. Και εσείς, αλλά και ο Δήμος Πρέβεζας. Νταραβέρει μόνο με ένα μέσο ενημέρωσης. Όλα τα υπόλοιπα τα έκαναν στο πηγάδι για να μην υποκατούρισαν. Αυτά λοιπόν κύριε του επιμελητηρίου, βάζω μια άνω τελεία και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Εδώ θα είμαστε. Ούτε μπάνια κάνουμε, ούτε απολαμβάνουμε ταξίδια, ούτε διακοπές, ούτε τίποτα άλλο εμείς εδώ. Εμείς είμαστε εδώ στο καθήκον. Καλησπέρα στον Αποστόλη Ορφανό, καλό απόγευμα Γιάννη, Βάνος ο Πικιώτη, καλησπέρα και για άλλη μια φορά κρίμα και ντροπή έλεος πια σε αυτή την πόλη. Στήριξη πουθενά όμως. Καλησπέρα στον Γιώργο Ντάσκαρη, στον Γιώργο Χαραλαμπίδη, τον Χάρη Διαμάντη, τον Διονύση Καλίνικο, την Εύη Λύρου, τον Γιώργο Λάκα, την Εσμεράλντα Τσάλα, την Ευγενία Κοντονάσιου, τον Αντώνη Μαμάκο, κάπου από τον για την αρχαιολογία που άφησαν το δρόμο στα σκοτάδια. Εντάξει, δεν φτάσαμε ακόμα σε αρχαιολογία, μισό λεπτάκι. Είμαστε ακόμα στην αρχή του φεστιβάλ. Ημέρα Τετάρτη. Η λήξη έγινε χθες, Κυριακή. Μισό, μπαίνε. Λοιπόν,
Καλησπέρα και σε κάθε από τον Βασίλη Ευαγγέλου. Τον Φάνη Μητρομάρα, Σταυρούλα και Μάκη Ευσταθιάδη. Τον Κώστα Καρά, τον Δημήτρη Ντούμο και όλους εσάς που μπορεί να μην φαίνεστε, να νομίζετε ότι δεν φαίνεστε, αλλά σας βλέπω όλους. Ακόμη και εσάς τους επαγγελματίες οδηγούς που με 34 βαθμούς Κελσίου είσαστε στο τιμόνι για να βγάλετε το μεροκάματο. Όταν κάποιοι άλλοι κάνουν κρούζ. Χανιά, Ρέθυμνο, εξωτερικό, Αθήνα, Πάτρα, εδώ, κάνουν κρούζ. Τάχαμ δήθεν, για τα καλά και τα συμφέροντα, κρούζ. Καλησπέρα και στην Άννα Γκορόγια. Τον Ηλία τον Κατογιάννη. Με μια φαντασμαγορική έναρξη λοιπόν, την Πέμπτη στο Κηποθέατρο, το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του, υποδέχτηκε όλες τις χοροδίες. Ένα Κηποθέατρο που γέμισε απ' άκρη σ' άκρη. Αλλά για ακόμη μια φορά, τουλάχιστον στην έναρξη, δεν είδαμε ούτε τον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης δεν βρίσκεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έστειλε ένα μήνυμα μέσω βίντεο, αλλά ούτε και ο Δήμαρχος ήταν. Προφανώς ήταν εκτός Πρέβεζας, δεν γνωρίζω κάτι. Ο Νίκος ο Γεωργάκος όμως ήταν στη λήξη χθες. Στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης που έγινε η τελετή λήξης, παρέδωσε και βραβεία σε χοροδίες που πήραν μετάλλια μετά το διήμερο διαγωνιστικό κομμάτι που έγινε στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης την Παρασκευή αλλά και, και το Σάββατο. Σας είχαμε πει ότι το On TV και η Media News Group θα ήταν εκεί και ήμασταν εκεί με 13 live μεταδόσεις, δεχόμενοι τα συγχαρητήρια από πάρα πολλές χοροδίες του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας για την εξαιρετική μετάδοση. Βέβαια εμείς απλά κάναμε τη δουλειά μας, το όλο σκηνικό, και τα πολλά πολλά μπράβο και συγχαρητήρια αξίζουν, όπως είπαμε, να το ξαναπούμε και πάλι, μέχρι μερικοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να μάθουν να ακούν και την κοινωνία και τον επισκέπτη. Είναι η διοίκηση από τον πρόεδρο μέχρι και το απλό μέλος, την Ανέλεια Στεφάνοβα και κάθε χοροδό μικρό ή μεγάλο. Ξέρετε με τι χαρά και ενθουσιασμό κυρίως τα μικρά παιδάκια συνόδευαν τις χοροδίες, τις ξένες αποστολές στις περιοχές της Πρέβεζας, παρουσιάζοντας αυτή την Πρέβεζα μέσα από τα δικά τους αθώα μάτια. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο? Ότι όλες οι χοροδίες, όλοι οι χοροδοί ήταν με ένα κινητό στο χέρι. Τραβούσανε βίντεο, κάνανε stories, ανεβάζανε φωτογραφίες από την Πρέβεζα. Διαφήμιζαν την Πρέβεζα. 1200 άτομα επί 7 μέρες διαφήμιζαν την Πρέβεζα. Και εμείς τι κάναμε? Zero. Zero. Zero. Καλησπέρα στη Μέρη Παπαδοπούλου, τη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου και τον Μιχάλη Τσετζερή. Αυτό κάναν ορισμένοι. Κρύφτηκαν, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Ούτε ένας εκπρόσωπος του επιμελητηρίου δεν εμφανίστηκε πουθενά. Ούτε ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Παρόλο που ήταν ένας από τους διοργανωτές. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Εκτός αν πήγατε όλοι διακοπές ή στα χωριά σας, κύριοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Οι εκλεγμένοι, λέω. Γιατί δεν μπορεί να έχετε δουλειά 9, 10, 11 η ώρα το βράδυ. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένας εκπρόσωπος. Καλησπέρα και στη Γογό Σοροντήλα, τον Γιώργο τον Νίτσα. Μόνο Γιώργος ο Νίτσας ήτανε στον Άγιο Χαράλαμπο την Παρασκευή από την αντιπολίτευση του Δήμου και από την πλειοψηφία ήταν, όπως σας είπα χθες, ο Νίκος ο Γεωργάκος, ο Λεωνίδας ο Αργυρός, ο κύριος Ντόντορος που έδωσαν όλη βραβεία. Ο Λεωνίδας ο Αργυρός ήταν και στην έναρξη. Θα
έχουμε τον καιρό να τα ξαναπούμε όλα αυτά, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε όλοι μαζί.

Αλλά αυτό το θέμα με το επιμελητήριο θα πρέπει, κύριε, δημόσια να βγείτε και να πείτε επιτέλους πού πάνε τα χρήματα που διαχειρίζεστε, γιατί δεν είναι δικά σας τα χρήματα, που διαχειρίζεστε, πού τα δίνετε και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνετε χρήματα σε έναν αθλητικό συλλόγο, καλά κάνατε και τα δώσατε, και δεν δίνετε σε συλλόγους που προσφέρουν, προάγουν τον πολιτισμό και διαφημίζουν την Πρέβεζα. Και πάνω απ' όλα έρχονται εδώ κάθε χρόνο χιλιάδες ξένοι επισκέπτες που βλέπουν την Πρέβεζα, μένουν, τρώνε, πίνουν εδώ και την διαφημίζουν κιόλας. Κάτι που εσείς δεν το κάνετε. Δεν το κάνετε. Όσο και να θέλετε, δεν το κάνετε. Καλησπέρα στα παιδιά της ΛΕΚ. Υπερπολίτιμη βοήθεια και των ανδρών της ΛΕΚ και των γυναικών, εννοείται. Με τον πρόεδρο, τον Βασίλη Τωράπτη, για ακόμη μια χρονιά δίπλα στο χοροδιακό φεστιβάλ.

0: Πάμε σε αυτό που ανέφερε ο Βασίλης Ευαγγέλου από την Κάβα Ποτών. Ότι ήταν σκοτάδια. Ο εξωτερικός χώρος από τον αρχαιολογικό χώρο που έγινε η τελετή λήξης. Και εκτός αυτού υπήρχαν προβλήματα προς την πρόσβαση, κυρίως των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν με τα πόδια.
1: 90.
0: Πάρα πολλές λακκούβες, πολλές πέτρες. Και δεν υπήρχε φωτισμός. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αν την έχει η εφορία αρχαιοτήτων ή αν την έχει η αρμονία, δηλαδή οι διοργανωτές. Πάντως δεν υπήρχε φωτισμός.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πλάνα στο κλείσιμο της τελετής λήξης του 44ου χοροδιακού φεστιβάλ που έγινε εδώ στην Πρέβεζα.

Δεκάδες μηνύματα, σχόλια από όλα τα κράτη που συμμετείχαν, από όλες τις ξένες αποστολές. Πάμε και για το καλό τώρα για τη συνέχεια. 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική προβολή της Πρέβεζας. Συγγνώμη, της Ηπείρου. Ναι. Προφανώς μάλλον η Πρέβεζα θα είναι απ' έξω πάλι. Όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, η περιφέρεια να έχει δώσει έναν αγώνα δρόμου για να δώσει προβολή. Είτε είναι χειμώνας, είτε καλοκαίρι, στα βουνά της Ηπείρου. Και όχι στην παραθαλάσσια περιοχή Πρέβεζας και Θεσπρωτείας. Αφού προφανώς πρέπει να λένε ότι εσείς καλά τα κάνετε από μόνοι σας, εμείς να κοιτάξουμε λιγάκι να ενισχύσουμε τα

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πλάνα στο κλείσιμο της τελετής λήξης του 44ου χοροδιακού φεστιβάλ που έγινε εδώ στην Πρέβεζα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πλάνα στο κλείσιμο της τελετής λήξης του 44ου χοροδιακού φεστιβάλ που έγινε εδώ στην Πρέβεζα.

δεκάδες μηνύματα, σχόλια από όλα τα κράτη που συμμετείχαν, από όλες τις ξένες αποστολές. Πάμε και για το καλό τώρα για τη συνέχεια. 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική προβολή της Πρέβεζας. Συγγνώμη, της Ηπείρου. Ναι. Προφανώς μάλλον η Πρέβεζα θα είναι απ' έξω πάλι. Όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, η περιφέρεια να έχει δώσει έναν αγώνα δρόμου

δεκάδες μηνύματα, σχόλια από όλα τα κράτη που συμμετείχαν, από όλες τις ξένες αποστολές. Πάμε και για το καλό τώρα για τη συνέχεια. 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική προβολή της Πρέβεζας. Συγγνώμη, της Ηπείρου. Ναι. Προφανώς μάλλον η Πρέβεζα θα είναι απ' έξω πάλι. Όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, η περιφέρεια να έχει δώσει έναν αγώνα δρόμου για να δώσει προβολή. Είτε είναι χειμώνας, είτε καλοκαίρι, στα βουνά της Ηπείρου. Και όχι στην παραθαλάσσια περιοχή Πρέβεζας και Θεσπρωτείας. Αφού προφανώς πρέπει να λένε ότι εσείς καλά τα κάνετε από μόνοι σας, εμείς να κοιτάξουμε λιγάκι να ενισχύσουμε τα βουνά μας. Το 1.200 τώρα κοιτάξτε πού θα πάει. Υπηρεσίες σχεδιασμού αποτίμησης, επικοινωνιακό toolkit και τουριστικοί δείκτες. Οργάνωση της συμμετοχής της περιφέρειας σε εκθέσεις οργάνωσης B2B. Ειδικές προοδοτικές εκδηλώσεις σε χώρες του Βαλκανίων. Οργάνωση επισκέψεων εξοικείωσης. Υπηρεσίες αναβάθμισης της διαδικτυακής πύλης, το Portal. Δημιουργία και αναπαραγωγή προωθητικού υλικού. Είναι αυτό που βλέπαμε πριν 2-3 χρόνια με έναν σκιέρ να κάνει σκι εν μέσω καλοκαιριού. Κάτι τέτοιο θα προωθήσουν και φέτος. Υπηρεσίες δημοσιότητας. Άρα και τι νέα είναι αυτό, γενικό και αόριστο. Υπηρεσίες δημοσιότητας. Αυτό τώρα είναι email που έρχεται από την περιφέρεια, έτσι. Αόριστο. Υπηρεσίες προβολής μέσω ψηφιακών συστημάτων. Αόριστο. Δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων. Αόριστο. Όλα αυτά τα αόριστα λοιπόν, όπως μας ήρθαν από την περιφέρεια Ηπείρου, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Βάλτε λοιπόν με το μυαλό σας όλα αυτά τα αόριστα που θα πάνε. Πόσα B2B, πόσα B2U και πόσα B μένουμε απ' έξω. Και μετά τρέχει ο επαγγελματίας, χειμώνα καλοκαίρι, να βγάλει τα σπασμένα για να πληρώσει ΕΦΚΑ, να πληρώσει εφορίες, να πληρώσει ενίκεια, να πληρώσει ρεύματα, τηλέφωνα, για να κάνουν προώθηση της Ηπείρου με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Τίποτα, απλά πάνε σε κάποιες εκθέσεις, τότε μαθαίνουμε, οτιδήποτε άλλα B2B και σουξουμούξου μανταλάκια δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι. Όλα τα δημιουργία αναπαραγωγή προωθητικού υλικού, τι, τα βίντεο λέτε, τις φωτογραφιούλες, μάλιστα. Υπηρεσίες δημοσιότητας, τι εννοείται κύριε της περιφέρειας, γιατί εμείς είμαστε από χωριό, δεν είμαστε από την πρωτεύουσα. Καμία απάντηση. Προβολή μέσω ψηφιακών συστημάτων, τι εννοείται ψηφιακά συστήματα, κάποια site που υπάρχουν και είναι προς εσάς, κάποια αθηναϊκά, κάποια παγκόσμια, κάποια τι. Δώστε λεπτομέρειες. Πού θα πάει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική προβολή της Ηπείρου, γιατί μας αφήνετε σε αγωνία, κύριοι της περιφέρειας και κύριοι υπεύθυνοι του τμήματος τουρισμού, και φυσικά ο αντιπεριφερειάρχης, ο δικός μας είναι υπεύθυνος τουρισμού για όλη την περιφέρεια Ηπείρου, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχει αλλάξει. Δώστε μας μερικές λεπτομέρειες. Τι στέλνετε ένα ξερό επιγραμματικό δελτίο τύπου με ένα παχυλό τίτλο 1,2, λες και θα κάνετε, ξέρω εγώ τι θα κάνετε. 1,2 εκατομμύρια. Πείτε μας, να μάθουμε και εμείς. Λοιπόν, ας φύγουμε και από την τεράστια τουριστική προβολή που θα έχει η Ήπειρος και ας πάμε στον καιρό για αύριο την Τρίτη. Ο νομός της Πρέβεζας θα είναι στον χάρτη επικινδυνότητας με βαθμό 3. Αναφέρομαι σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Είναι ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έρχεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Δήμο της Πρέβεζας τώρα, αισθητικό δάσος ακτής μονολιθίου, περιοχή μεταξύ δασίλειου Αγίας Τριάδας και μεταμόρφωση σωτήριου του Δήμου Πρέβεζας, δασίλειο Αγίου Αποστόλου, δάσος Λεκατσά, δάσος Αγίου Βαρνάβα, μεγάλη επικινδυνότητα. Στο Δήμο της Πάργας, περιαστικό δάσος Λούτσας, δάσος Αλωνακίου και Κερέντζας, δασική έκταση περιοχής Θέμελου, περιαστικό δάσος Νεκρομαντίου, περιαστικές δασικές περιοχές

περιοχές Δημοτικής Ενότητας Πάργας και Δήμο Ζηρού. Είναι φυσικά το δάσος του Ζηρού από τη θέση Παιδούπολη, Άγιος Αλέξανδρος μέχρι θέση Ποντίκια της τοπικής κοινότητας Ρωμιάς. Το περιαριστικό, συγγνώμη, δάσος Φιλπιάδος, περιαστικό δάσος Θεσπρωτικού και φυσικά η τοπική κοινότητα Νέας Κερασούντας στη θέση Καραβόξυλα. Να σημειώνουν ότι σύμφωνα με την ενημέρωση, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες και να συμβάλλουν στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών, ακολουθώντας πιστά τις βασικές οδηγίες, όπως δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα τους θερινούς μήνες, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές μέσα σε δάση, σε παραλίες ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά για ψισταριές ούτε για περοτεχνήματα και βεγγαλικά όπως πανηγύρια, γιορτές και άλλες εκδηλώσεις και φυσικά αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, π.χ. ηλεκτροσυγκολίσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες. Εννοείται ότι δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο προς το δάσος και δεν αφήνουμε τα σκουπίδια στο δάσος γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Να σεβαστούμε λοιπόν όλα τα παραπάνω και να έχουμε ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Για πάμε τώρα εδώ που λέει μισό λεπτάκι. Καλησπέρα σας, εγώ την Σοροντήλα. Χουλιαράδες. Το έργο στη Λεωφόρο Ειρήνης γιατί σταμάτησε? Μήπως γνωρίζουμε, ενοχλεί κάποιον? Αυτό δεν το ξέρω. Πού σταμάτησε, σε ποιο σημείο? Καλησπέρα στον Σπύρο Παπαμακάριο, καλησπέρα Γιάννη από Μιχαλίτσι. Καλησπέρα στον Απόστολο Καλόγερο, τη Βασιλική Μινά. Χουλιαράδες, σε ποιο σημείο της Λεωφόρου Ειρήνης σταμάτησε το έργο? Γιατί δεν πέρασα καθόλου όλες αυτές τις ημέρες λόγω του φεστιβάλ. Ήμουνα από την πάνω πλευρά. Λοιπόν, ενημέρωσέ μας αν γνωρίζεις σε ποιο σημείο σταμάτησε το έργο αλλαγής δικτύου ίδρευσης επί της Λεωφόρου Ειρήνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι δελτίο το αστυνομικό. Συνελήφθησαν από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας ένας αλλοδαπός και μία αλλοδαπή που κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία. Ο λόγος της σύλληψης ήταν ότι αφαίρεσαν από σπίτι 30 γλάστρες με λουλούδια. Καλησπέρα και στον Θωμά Κατσάβαρο.

Σας είχαμε πει για τον ντρόν της πυροσβεστικής που η κοινότητα του βράχου δεν το ήθελε με απόφαση, γιατί λέει ενοχλούσαν προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρω τι άλλο έλεγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήρε και μια ομόφωνη απόφαση, όμορφη, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έφυγε λοιπόν τον ντρόν από εκεί της πυροσβεστικής και μετά από νέο αίτημα του διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων Πρέβεζας, εγκαταστήθηκε το μη επανδρομένο αεροσκάφος drone, τύπου drone, στην Λούτσα, στο Δημοπάργας. Εκεί το ήθελαν. Βρέθηκε ο χώρος και πραγματοποιεί πτήσεις 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, θα καλυφθεί και ένα μέρος του βράχου, όχι όλο, ένα μικρό μέρος του βράχου, για πανενδεχόμενο. Στο βράχο δεν το θέλαν, έχουν προσωπικά δεδομένα. Στη Λούτσα δεν τα έχουνε. Τα προσωπικά δεδομένα δεν τους ενοχλεί τον ντρόν. Και σιγά το θόρυβο που έκανε. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο σταμάτησε, μας ενημερώνει ο Αποστόλης Ορφανός, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Α, οκ, okay, κατάλαβα. Είναι Λοξάκι λίγο απέναντι από το εκεί που είναι το Μουσείο των Σιρακιωτών, έτσι. Λοξάκι απέναντι. Μπορεί να ενόχλησε τα αγάλματα εκεί που είναι στημένα. Δεν ξέρω. Μπορεί τα αγάλματα να ενοχλήθηκαν από το έργο, από τη φασαρία και να έδωσαν stop στον εργολάβο και να του πούνε, ξέρω εγώ, έλα από Οκτώβριο. Αρκετή σκόνη έφαγαν οι Πρεβεζάνοι και οι τουρίστες. Έλα τον Οκτώβριο τώρα. Λέω εγώ τα αγάλματα, δεν ξέρω. Υποθέτω, έτσι. Έξω από το δεύτερο, απέναντι ποιος είναι. Τα αγάλματα, Σιρακιώτες. Καλησπέρα και στην Κλείο Αϊδόνη. Αυτά τα γάλματα πολύ μιλάνε, πολύ μιλάνε.

Λοιπόν, ψάχνουμε νονό. Τι νονά? Για να δώσει ένα όνομα σε μια περιοχή του οικισμού Καλαμιτσίου. Μια πρόταση λοιπόν από την τοπική κοινότητα της Πρέβεζας που καλεί όλους εμάς, κυρίως τους μόνιμους κατοίκους εκεί στο Καλαμίτσι, να γίνουμε νονοί και νονές. Κάτε με το καλό. Με το καλό να δώσουμε ένα έτσι χριστιανικό όνομα, να κρατήσουμε και την ημερομηνία, να το γιορτάζουμε. Μπορεί αυτό να είναι μια εμπορική δραστηριότητα και το επιμελητήριο να δώσει το κάτι της. Λέω εγώ τώρα.

Κάβα από τον και στον Βασίλη τον Ευαγγέλη. Τα γάλματα εκεί στο Μουσείο των Σερακιωτών μιλάνε, ξέρετε. Είναι καινούριο. Ναι, είπαν στο έργο να σταματήσει η αλλαγή του αγωγού. Εκεί απέναντι από το δημοτικό, το δεύτερο, τα γάλματα πίσω. Εντάξει. Τι ωραία περνάμε. Πάρα πολύ ωραία. Ευαγγελία Αλφαντάκη, καλησπέρα και σε εσένα.

Πάντως, ένα 200 εκατομμύρια για τουριστική προβολή περιφέρεια. 300 χιλιάρικο Δήμος Πρέβεζας. Μιλάμε, τα οικονομήσαμε, έτσι. 1,5 εκατομμύριο. Στον Άρη θα διαφημιστούμε. Όχι, ρε παιδί μου. Άλλος όμιλος θα οικονομήσει. Εμείς είμαστε απ' έξω. Γιατί είπαμε και το επιμελητήριο και ο Δήμος αλλού πάνε και τα δίνουν. Αλλού πίνουν, αλλού πάνε και τα δίνουν. Αλλά με τέτοιο ποσό, μέχρι και στον Άρη, δηλαδή θα κατέβουν οι Αριανοί εδώ. Μιλάμε για φοβερή διαφήμιση. Δεν το έχεις δει. Είναι καινούριο. Και δεν είναι τεχνολογία AI και τέτοια. Ναι, θα έρχονται εδώ οι Αριανοί να κάνουν διακοπές στην Πρέβεζα, στην Ήπειρο γενικότερα. Καλό δεν είναι? Να διαφημιστούμε κι εμείς εκεί. Θα στέλνουμε μέσω Elon Musk πυράβλους και θα κάνουμε βόλτα στον Άρη. Τι ωραία περνάμε εμείς εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα. Καλησπέρα και στη Μαρία Σολομονίδου, τον Γρηγόρη τον Κόγκα, τα χαιρετίσματά μας στο Αλωνάκι και στον Παντοκράτορα. Δύο περιοχές άκρος τουριστικές που περιμένουν την ανάσταση του Λαζάρου. Εκεί δεν έχει περάσει κανένας Αριανός. Ούτε καν ντόπιος. Ούτε καν ντόπιος. Ορίστε. Ναι, δεν έπεσε. Έπεσε η άσφαλτος. Είδες. Να είμαι καλά εγώ, Μπράβο. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη λοιπόν. Έπεσε η άσφαλτος στην οδό Πάρκης, γιατί πέρασα χθες αλλά δεν πέρασα σήμερα. Radio. Και μόλις ανέβασα τη φωτογραφία ότι θα πέσει η πίσα και άσφαλτος σήμερα, αμέσως. Να έρθουν και εδώ. Παιδιά, τα φορτηγά και η πίσα δεν είναι δικά μου. Ο Δήμος καθορίζει που θα πάει η πίσα και τα φορτηγά για να φτιάξουν τους δρόμους. Δεν έχω λεφτά. Δεν είμαι δήμαρχος, δεν είμαι τίποτα. Λες να γίνω. Πότε. Είμαστε. Για άνοιξε λίγο την πόρτα να με ακούς. Έτσι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εθνικών εκλογών όμως, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, σας είχα πει και ήμουν ο πρώτος που το είχα πει. Βέβαια, βγήκε μετά καμιά 20, 30, 50 φορές ο Μητσοτάκης και είπε: πάμε κανονικά για εκλογές το 27. Έλα όμως που εμείς τον Ιανουάριο, μάλλον ή Δεκέμβριο, είχαμε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26 και έρχονται εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δείτε τι θα τάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πότε θα έχουμε εκλογές. Και πολύ σύντομα θα σας πω και τους υποψήφιους. Έτσι, γιατί κάποιοι νομίζετε ότι εμείς κοιμόμαστε καμομήλια. Τι ωραίος ο ύπνος καμομήλια, Στο βαμβάκι. Α, στο... Ναι, που το πας κι εσύ. Είσαι πονηρός πάντως, έτσι. Είναι και αυτός 1,5 εκατομμύριο τουριστικής προβολής. Αλλά δεν βλέπω να γράφετε και ένα σχόλιο. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέμε, μάλλον. Έχετε γυρίσει αλλού. Ή άλλο πλευρό. Επιστρέφουν οι άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μάλιστα, αυξάνεται ο κίνδυνος για φωτιά. Έρχονται 39 από την Τετάρτη. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην Λέσβο. 3 αέρια μέσα, ήχησε το 112. Στη Λαμία, συναγερμός στο Νεοδί για τα κρούσματα σαλμονέλας. Η ανακοίνωση στο νοσοκομείο. 12 νοσηλεύονται. Φωτιά και στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή και 2 ελικοπτέρων. Στα Χανιά έδεσε χθες ένα κρουαζιερόπλοιο. Μέσα εκεί υπήρχε ένας Ισπανός επιβάτης. Στον έλεγχο που έγινε, τυχαίος έλεγχος, βρέθηκα στον άνθρωπο τώρα να κουβαλάει κοκαίνες και χασίσια. Ρε παιδιά, και εσείς το κατεβάσατε από το κρουαζιερόπλοιο και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω με το αεροπλάνο. Τα πήρε μαζί του. Σιγά μη σας τα άφηνε.

0: Φανταστείτε να έρθουν και οι Κινέζοι, λέει, για διακοπές. Α, ναι, είναι το τραπέζωμα που έγινε προχθές. Ναι. Και τα φλιτζανάκια που πήραμε μάλλον του καφέ και δώσαμε, δεν ξέρω τι δώσαμε. Τα έχουμε κρυφά. Σήμερα δίνεις ρέστα, λέει, συγχαρητήρια. Δεν έχω φράγκο τσακιστό, ούτε ρέστα να δώσω. Έχεις εσύ ρέστα? Τα δώρα, τα φλιτζανάκια του καφέ. Δεν ξέρω. Λες να τα έχουμε? Δεν ξέρω. Δόθηκε ένα στο επιμελητήριο, ένα στο δήμο και ένα στην αντιπεριφέρεια. Ήταν εξάδα. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Μπορεί να, ξέρω εγώ, τα πάνω σε καμιά βιτρίνα. Όχι, υποτίθεται ότι τον παραλαμβάνει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ή ο δήμαρχος ή ο αντιπεριφερειάρχης και, ναι, για την εκπροσώπηση των επαγγελματιών, των δημοτών και των πολιτών. Στη βιτρίνα, ξέρω εγώ, δεν είναι. Έχω καιρό να πάω στο Δημαρχείο και στο, καλά, στο επιμελητήριο, έχω να πάω 2 χρόνια και στην αντιπεριφερειά από το καιρό του Κολοκοτρώνη. Ναι, δεν ξέρω, λες να το ψάξουμε να δούμε. Εξάδα πάντως ήταν, την είδα. Ήταν ωραία, ήταν. Ξέρεις, δεκαετία του 80 και του 90, όποιος είχε φλιτζανάκια του καφέ από την Κίνα, αυτά τα υπέροχα με τις κινέζικες φιγούρες, μιλάμε, ήταν κορυφή. Ήταν κορυφή. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ καλή, έτσι σαν τεχνοτροπία, σχεδιασμός και υλικά. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, που πάνε τώρα. Πού πάνε. Περίμενε από Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η Νικολούλη. Πού πάνε. Πού να θέλω να ξέρω εγώ που πάνε. Πρέπει να να τα δω γιατί. Να τα θαυμάσω. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Φοβάμαι. Ξέρω εγώ, μην κολλήσουμε και τίποτα. Από εκεί δεν είχε έρθει ο κορονοϊός. Παλιά ξυνά στα βίλια. Λοιπόν, ποιος άλλος είναι εδώ στην παρέα μας? Έλα, έλα. Α, θα πετάξω παντόφλα, δεν έχω και παντόφλα. Πες, δυνατά. Προφανώς σε κάποια βιτρίνα. Και τα άλλα δώρα στις βιτρίνες του Δημαρχείου, ξέρω εγώ, του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο έχει βιτρίνα? Μας ακούει κανένας παλιός επόμενος πρόεδρος, τίποτα? Το Επιμελητήριο έχει βιτρίνα? Να πάρουμε, ρε φίλε, τόσα λεφτά έχει δίνει. Αν μην πάρουμε μια βιτρίνα, βάζουμε τα δώρα. Μπορεί να έρθει και κανένας από την Ιαπωνία να πάρουμε κι άλλο φλιτζανάκι του καφέ, να κάνουμε δωδεκάδα. Να ενισχύσουμε τον εμπορικό κόσμο της Πρέβας, τους επιχειρηματίες. Καλησπέρα στη Μαρία Δήμα, τον Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, τον Κωνσταντίνο Κολιάτσο, τον φίλο μου από την Άρτα. Γεια σου, Κώστα.
1: Radio Πρέβεζα.
0: Ξέρω, πού πάνε, πού πάνε. Αυτός θα κοιμηθεί τώρα και θα σκέφτεται πού πάνε, πού πάνε. Γελάει. Έλα μέσα. Με σένα πότε θα κάνω συνέντευξη? Άγνωστο. Πολύ άγνωστο. Δεν ξέρω. Θες να σε διορίσω πουθενά?

Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων τώρα, αλλά και συζήτηση εδώ πέρα. Λοιπόν, οι πολίτες απαιτούν πραγματικά οι πολίτες του νομού Πρέβεζας να μάθουν. Οι τρεις εξάδες φλιτζανάκια του καφέ που έδωσε ο Κινέζος πρέσβης κατά την επίσκεψή του εδώ. Μάλλον έδωσε και στον Δήμαρχο Πάργας. Άρα μιλάμε για τέσσερις. Πού βρίσκονται? Είναι δώρα τα οποία παρέλαβαν, ήταν ατομικά δώρα προς τον Δήμαρχο Πάργας, τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου και τον Αντιπεριφερειάρχη, ή δόθηκαν και καλά προς το λαό της Πρέβεζας και κάπου θα πρέπει να υπάρχουν? Ρε παιδί μου, και εγώ δεν θέλω, μπορεί να θέλω να τα δω. Να ψήσω ένα καφέ, ελληνικό πίνω. Να δω, πάει καλά ο ελληνικός, ρουφιέται καλά. Κάνει μπουρμπολίθες και φουσκάλες καλά το φλιτζάρι. Όχι, όχι. Έχουμε την απέτηση να μας πείτε πού τα πήγατε. Άλλη απέτηση. Ναι, πού θα τοποθετηθούν? Μας έφαγες, πραγματικά. Καλησπέρα και στον Θοδωρή Κορονέο. Να, με αυτά και με αυτά τελείωσε ο χρόνος για σήμερα.

Λοιπόν, οπότε περιμένουμε μία έγγραφη απάντηση του επιμελητήριου Πρέβεζας να μας πει για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτεί συλλόγους που προάγουν τον πολιτισμό και όχι μόνο προάγουν, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά και καθοριστικά σε νεκρές περιόδους με οικονομική βοήθεια προς τους επαγγελματίες. Γιατί λοιπόν το επιμελητήριο δεν στηρίζει τέτοιες δραστηριότητες ή στηρίζει όπου αυτό θέλει. Όπου αυτό θέλει. Και επίσης το σοβαρό ερώτημα, το τελευταίο που δεχτήκαμε, πού είναι τα φλιτζανάκια του καφέ που έφερε ο Κινέζος πρέσβης ως δώρο στους άρχοντες του νομού μας. Σας παρακαλώ πολύ, εμφανίστε τα, βρείτε μια βιτρινούλα, βάλτε τα, τοποθετήστε τα, κόψτε και εισιτήριο, δεν ξέρω τι, να έρθει ο κόσμος να τα δει, να τα θαυμάσει από κοντά. Εντάξει. Θα κάνουμε ρεπορτάζ για να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πού βρίσκονται αυτά τα φλιτζανάκια του καφέ. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Ήταν μια ευχάριστη μέρα, πραγματικά, ξεκούραση για μένα προσωπικά. Μετά από ένα πενταήμερο πάρα πολύ δύσκολο, πενθήμερο μάλλον πάρα πολύ δύσκολο, με ατελείωτο τρέξιμο. Και είπα σήμερα να έρθω εδώ να παίξω και έπαιξα και σας έπαιξα. No matter what, you got. Αλλά τα παιχνίδια αυτά θα συνεχιστούν κάτω από άλλες προϋποθέσεις, πιο σοβαρές εννοείται. Έτσι για να μαθαίνουμε πού πάνε, πού και πότε δίνονται και σε ποιους πάνω απ' όλα. Αναλυτικά, καθημερινά θα περνάνε από κόσκινο όλα. Δεν έχουμε το δικαίωμα, το έχουμε. Αυτά αδέρφια μου. Λοιπόν, ενημέρωση στο onprevezanews.gr, sportspress.gr. Α, μου λέει ένας φίλος, το κομιτάτο γιατί έγινε, στο κομιτάτο γιατί έγινε χρηματοδότηση και στο χοροδιακό φεστιβάλ όχι. Δεν λέμε να μην γίνεται χρηματοδότηση πουθενά. Να γίνεται, αλλά γιατί αυτός ο διαχωρισμός. Δηλαδή γιατί να δίνουμε σε ένα αθλητικό σύλλογο, στο κομιτάτο που αναφέρω ο φίλος, και δεν δίνουμε στη χοροδία, στο jazz festival ή στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου. Για ποιο λόγο. Ποιος κάνει αυτό το πώς? Δεν σας ακούω. Ποιος αποφασίζει, ποιος δίνει το τελικό ok? Αυτό πουλάκια μου να μας πείτε. Να ξέρουμε κι εμείς πού βαδίζουμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Να ξέρετε ότι καθημερινά θα έχουμε έτσι ένα παραθυράκι ενημέρωσης τύπου πού πάνε. Πού πάνε. Ουπ, τα βγάλω. Και πού πάνε τα πλιτσανάκια. Σε καλό να μας βγει τα φλιτζανάκια. Ναι, αλλά ήταν μικρά φλιτζανάκια. Δηλαδή εγώ που πίνω διπλό ελληνικό δεν χωράει. Πρέπει να πάρω ολόκληρη την εξάδα δώρο. Α, έτσι πάει. Ο Βασιλιάδης είναι μερακλής. Πίνει κουπάτο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Καλή συνέχεια.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
7: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.

0: κλετώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα, αν και Δευτέρα, για μια έτσι έκτακτη, διαφορετική καλοκαιρινή εκπομπή. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Και υπέροχη μουσική. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, συντονισμένη όλοι εσείς στο Radio Preveze 93. Και κοιτάξτε με τι υπέροχο κομμάτι σας ξεκίνησα σήμερα. Μια καταπληκτική διασκευή. Ο Mon Amour, το original κομμάτι. Ελένη Πέτα στη φωνή και σύνθεση και διασκευή, μάλλον διασκευή, του Παναγιώτη Μαργαρή.

Ο κύριος Παναγιώτης Μάργαρης είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους και διακεκριμένους Έλληνες κλασικούς κιθαρίστες και συνθέτες της γενιάς του. Εβραίος γνωστός για την ικανότητα και το ταλέντο που έχει να γεφυρώνει την κλασική κιθάρα με διαφορετικά μουσικά είδη, όπως είναι η rock, η pop, η παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν εδώ που μένουμε στην Πρέβεζα και εσείς όμως που μένετε κοντά μας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και έχετε συντονιστεί, να σας πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, τη νέα μουσική παράσταση του καλλιτέχνη κύριου Μάργαρη στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο με το όνομα Μεσόγειος. Μια παράσταση που θα είναι αφιερωμένη στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής και για την οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε λίγα λεπτά που θα συνδεθούμε μαζί του τηλεφωνικά

του. Γι' αυτό θέλω και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, να τον ακούσουμε και να απολαύσουμε έτσι κι αλλιώς και εμείς έτσι να πάρουμε μια μικρή γεύση. Από τις δικές, τα δικά του έτσι δημιουργήματα. Τα οποία από κοντά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την 5η 16 Ιουλίου στην Πρέβεζα.

Νομίζω ότι όλο και κάτι σας θυμίζει. Shape of my heart. Παναγιώτης Μάργαρης στην ακουστική κιθάρα. Ένα υπέροχο, έτσι, ακουστικό. Ακουστική εκτέλεση του αγαπημένου κομματιού. Συντονισμένοι όλοι εσείς στο Radio Preveza 93, απόγευμα καλοκαιρινό Δευτέρας. Μουσική 13 Ιουνίου, ενώ στις 16 την Πέμπτη έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε στην Πρέβεζα μια ξεχωριστή μουσική παράσταση σε έναν υπέροχο χώρο, τον χώρο του Δημοτικού Ναυτικού Μουσείου. Και επειδή πρέπει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο κύριος Μάργαρης, να μας μιλήσει για αυτή, μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, τον καλό για να βγούμε μαζί, παρέα, και να τον ακούσουμε και να μας παρουσιάσει αυτό που ετοιμάζει για εμάς.

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένοι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, θα καλησπερίσω στον αέρα του Radio Πρέβεζα τον αγαπητό καλλιτέχνη, κύριο Παναγιώτη Μάργαρη. Κύριε Μάργαρη, καλησπέρα και καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, πολύ για τη φιλοξενία να είστε
0: καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Που θα έρθα.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας περιμένουμε πώς και πώς. Ήδη έτσι έκανα μία πρώτη εισαγωγή στους ακροατές μας λίγα λεπτά νωρίτερα για να τους πω για αυτή την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, από ό,τι έχω διαβάσει και από την περιγραφή, μουσική παράσταση που μας ετοιμάζεται στην Πρέβεζα την 5η, 16 Ιουλίου. Σε έναν υπέροχο χώρο, δεν ξέρω αν τον έχετε δει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χώρο και έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Πολύ χαίρομαι, γιατί
1: πολύ ιδιαίτερος.
0: Ναι, είναι φίλη μου το ναυτικό μουσικό, το Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο. Κύριε Μάργαρη, εσείς έρχεστε εδώ για να μας παρουσιάσετε, από ό,τι έτσι είδα και από το δελτίο τύπου, την καινούργια σας μουσική παράσταση με ένα υπέροχο όνομα, mm-hmm. που σημαίνει τόσο πολλά. Μεσόγειο την ονομάζετε.
1: Ακριβώς. Είναι υπέρομα στα διαμάντια της μουσικής. Είναι μια παράσταση που έχω εδώ και ένα χρόνο περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Και καλά, έχω ταξιδέψει πόλεις της Ελλάδας, αλλά και που.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για ούτως ή άλλως είναι μια γεωγραφική περιοχή που πήθη από πάθος, από μαγεία, και τα κομμάτια που είναι απόλυτα με τον ήχο της κοινωνίας μου. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση μικρός ήθελα να κάνω από τα πρωτομπήκα στη σπουδά,
0: mm-hmm.
1: σε το η κατάλληλη και λέω και, τώρα και
0: χαιρόμαστε πολύ τόμωσα. Γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Να πω ότι στη σκηνή είναι μαζί μου και μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Βερβέρη.
0: Και η κυρία Βερβέρη,
1: πάντα,
0: ναι.
1: Μου άρεσε να παρουσιάσω νέες εξαιρετικές φωνές στο κοινό και είναι μια φωνή που της ταιριάζει απόλυτα αυτό το ρεπερτόριο.
0: Άρα αυτή η σύνδεση μεταξύ της φωνής της κυρίας Βερβέρη και την δική σας μουσική, την ακουστική σας κιθάρα, θα έρθει και θα μας μαγέψει, λέτε.
1: Μια πολύ καλή μουσική, mm-hmm. Κατερίνα, και όμως πάντα φεύγει έτσι όμορφα συναισθήματα, αυτό είναι και το ζητούμενο. Λέει και ο Σοπέν, mm-hmm. και χωρίς συναίσθημα δεν
0: έτσι ακριβώς.
1: Σημαντικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, κύριε Μάργαρη, έτσι τι περίπου να περιμένουμε? Δεν θα μας τα πείτε όλα, άλλωστε θα πρέπει να είναι mm-hmm. έκπληξη, αλλά τι είδους μουσική να περιμένουν να ακούσουν οι ακροατές που μας ακούν τώρα και που θα έρθουν σίγουρα mm-hmm. να σας απολαύσουν και από κοντά? Τι έχετε ετοιμάσει μέσα σε αυτή τη Μεσόγειο?
1: Θα υπάρχουν κόμματα της κάτω σε πορτογαλέζικα φά, mm-hmm. κομμάτια σπουδαίων δημιουργείων όπως Λούτσο, Ένιο Μωρίτη, Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχουν και Έλληνες συνθέτες.
0: Μάλιστα. Και Μίκης Θεοδωράκης, βλέπω ακόμη εδώ στο δελτίο τύπου.
1: Βεβαίως, που είχα την ευλογία να μαζί το 2017 με μαζί ένα άλμπουμ το οποίο έχει τίτλο Παναγιώτης, ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη ήμουν κάθε μέρα στο σπίτι. Είναι για μένα μια κληρονομιά αυτή η συνεργασία.
0: Βέβαια.
1: Θα παίξει κομμάτι το άλμπουμ.
0: Mm-hmm.
1: Χαίρομαι πολύ που θα έρθω. Χάρη, η τελευταία φορά που ήρθα ήταν 7 χρόνια, αρκετά χρόνια να έρθω. Mm-hmm. Ο 2, αν δεν κάνω. Ήταν η βραδιά και εκείνη. Η Πρέβεζα έχει μια πολύ καλλιτεχνική και νιώθω φασινιστήματα και γεμίζω, ναι, όταν έρχομαι στην πόλη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί και εμείς αντίστοιχα, κύριε Μάργαρη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε. Και θα ήθελα να σας κάνω άλλη μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Το μέρος εκεί όπου θα παρουσιάσετε το μουσικό σας αυτό, έτσι, δημιούργημα τη Μεσόγειο, είναι δίπλα στη θάλασσα, σε ένα πολύ γραφικό, έτσι, σημείο. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το περιβάλλον στο οποίο παρουσιάζετε τις μουσικές σας παραστάσεις?
1: Σίγουρα παίζει, έχει κομβικό το θέατρο που εμφανίζουν,
0: mm-hmm.
1: και μιας και που μου λέτε είπε στη θάλασσα, είναι πιο μαγικό, ταιριάζει πάρα πολύ και με τη Μεσόγειο.
0: Αυτό σκέφτηκα όταν είδα την ονομασία, ότι έρχονται και κουμπώνουν έτσι πολύ γλυκά τα κομμάτια και οι λέξεις και οι συγκυρίες. Φαντάζομαι δεν είναι πάντοτε εφικτό έτσι να είστε δίπλα στη θάλασσα όταν παίζετε, αλλά όταν αυτό συμβαίνει,
1: όχι,
0: είναι ευτυχές.
1: Εννοείται. Ακριβώς. Μια μαγική συναυλία. Όλοι μας θα νιώσουμε συναισθήματα, εμείς επί σκηνής, αλλά και τότε θα δημιουργηθεί αυτός ο ελεγχός και αυτή η μαγική που είναι το ζητούμενο πάντα στη συναυλία.
0: Να θυμίζουμε κύριε Μάρ... Ναι, όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε μου παρακαλώ.
1: Και εννοώ αυτό που μόνο πραγματικά να έρθω. Κάνω πάρα πολλές συναυλίες και περιοδία αυτή την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πρέπει μια εξαχωριστή θέση στην καρδιά.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά έτσι και αλλιώς και για την διάθεσή σας αυτή, να είστε εδώ αυτά τα λίγα λεπτά. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η μουσική παράσταση Μεσόγειος του κυρίου Παναγιώτη Μάργαρη την 5η 16 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, κύριε Μάργαρη. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ακριβώς. Και κάτι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι διάφοροι φίλοι, διάφορες ακροατές, μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια. Πολύ συμπάρχει πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό τους ακροατές μου στην ΠΡΕΠ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια, έτσι εξαντλούνται και μπορούν να προμηθευτούν στο more.com,
0: mm-hmm,
1: αλλά και στα τοπικά
0: σημεία
1: που τα γνωρίζετε.
0: Στο βιβλιοπωλείο Κύκλος, στο καφέ βιβλιοπωλείο Σιμούν και νομίζω και κάπου αλλού που θα το βρω όμως, γιατί θέλω να τους το πω, και στο DB Sounds Music Store,
1: ναι,
0: έτσι, στη Λεωφόρο Ειρήνης, σωστά,
1: ναι.
0: Και μέσα από το more.com φυσικά. Οπότε, κύριε Μάργαρη, δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε να πείτε άλλο ένα μήνυμα, έτσι να προσκαλέσετε ουσιαστικά και εσείς τους ακροατές. Εγώ να σας ευχηθώ έτσι και αλλιώς καλή επιτυχία.
1: Θέλω να πω κάτι τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Ότι σε αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολες, η μουσική παίζει ένα καταλυτικό και λειτουργεί θεραπευτικά για και το μυαλό και
0: πράγματι.
1: Όλοι μας να ακούμε καλή μουσική την περίοδο και να παρακολουθούμε όλα.
0: Έτσι ακριβώς, και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώνουμε έτσι και την ψυχική μας κατάσταση και την πνευματική μας κατάσταση, και τι καλύτερο από γλυκιά μουσική και μελωδίες που είναι γνώριμες στους περισσότερους από εμάς, και παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Όλα τα κομμάτια, νομίζω όλα που υπάρχουν στο πρόγραμμα, πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ γνωστά. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, οπότε το καλή επιτυχία το θεωρώ δεδομένο. Παρ' όλα αυτά θα σας το ευχηθώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλή αντάμωση, εύχομαι.
0: Καλή αντάμωση, ακριβώς έτσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Μάργαρη.

Ο κύριος Μαράρης λοιπόν ήταν για λίγο εδώ στον αέρα της εκπομπής του Radio Preveza και με πολύ έτσι χαρά σας το λέω αυτό, για να μας προσκαλέσει ουσιαστικά και ο ίδιος προσωπικά στην μουσική παράσταση Μεσόγειος που θα μας παρουσιάσει την Πέμπτη στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο στην Πρέβεζα. Μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής.

Πορτογαλέζικα φάντος, κομμάτια της κάτω Ιταλίας, ιστορικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως το Λούτσιο Ντάλα, Ζακ Μπρέλ, Νίνο Ρότα, Μίκης Θεοδωράκης. Και μαζί του επί σκηνής θα βρίσκεται και η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Μια μαγική παράσταση. Μπορείτε να αναζητήσετε ακόμη, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και μέσα από την σελίδα, την ιστοσελίδα more.com, αλλά και στην Πρέβεζα σε τοπικά καταστήματα, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, Προπόληση, DB Sounds Music, στη Λεωφόρο Ειρήνης και Κύπρου και στο βιβλιοπωλείο Κύκλος. 9 η ώρα, 16 Ιουλίου, μια μαγική βραδιά κάτω από τα αστέρια δίπλα στη θάλασσα, με μουσικές που θα μας ταξιδέψουν, θα τις σίγουρα μουρμουρίσουμε, με την μαγική μελωδία της ακουστικής κιθάρας του κυρίου Παναγιώτη Μαράρη. Ο σταγκό της Νεφέλης το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα από τη Χάρης Αλεξίου, αυτό το υπέροχο εδώ έτσι κομμάτι. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε ο σταγκό του Εβόρα, μια διάσημη ορχιστρική σύνθεση της Καναδής δημιουργού Λορίνα Μακένιτ, που κυκλοφόρησε, σας παρακαλώ, το 1991. Εδώ φυσικά σε μια υπέροχη εκτέλεση του Παναγιώτη Μάργαρη

Πορτογαλέζικα φάντος, κομμάτια της κάτω Ιταλίας, ιστορικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως το Λούτσιο Ντάλα, Ζακ Μπρέλ, Νίνο Ρότα, Μίκης Θεοδωράκης. Και μαζί του επί σκηνής θα βρίσκεται και η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Μια μαγική παράσταση. Μπορείτε να αναζητήσετε ακόμη, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και μέσα από την σελίδα, την ιστοσελίδα more.com, αλλά και στην Πρέβεζα σε τοπικά καταστήματα, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, Προπόληση, DB Sounds Music, στη Λεωφόρο Ειρήνης και Κύπρου και στο βιβλιοπωλείο Κύκλος. 9 η ώρα, 16 Ιουλίου, μια μαγική βραδιά κάτω από τα αστέρια δίπλα στη θάλασσα με μουσικές που θα μας ταξιδέψουν, θα τις σίγουρα μουρμουρίσουμε με την μαγική μελωδία της ακουστικής κιθάρας του κύριου Παναγιώτη Μαράρη. Ο σταγκό της Νεφέλης, το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, ο Τιχάρης Αλεξίου αυτό.

Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και μέσα από την σελίδα, την ιστοσελίδα more.com, αλλά και στην Πρέβεζα σε τοπικά καταστήματα, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, Προπόληση, DB Sounds Music, στη Λεωφόρο Ειρήνης και Κύπρου και στο βιβλιοπωλείο Κύκλος. 9 η ώρα, 16 Ιουλίου, μια μαγική βραδιά, κάτω από τα αστέρια δίπλα στη θάλασσα, με μουσικές που θα μας ταξιδέψουν, θα τις σίγουρα μουρμουρίσουμε, με την μαγική μελωδία της ακουστικής κιθάρας του κύριου Παναγιώτη Μαράρη. Ο σταγκό της Νεφέλης, το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, ο Τιχάρης Αλεξίου, αυτό το υπέροχο εδώ έτσι κομμάτι. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε ο σταγκό του Εβόρα, μια διάσημη ορχιστρική σύνθεση της Καναδής δημιουργού Λορίνα Μακένιτ, που κυκλοφόρησε, σε παρακαλώ, σας παρακαλώ, το 1991. Εδώ φυσικά σε μια υπέροχη εκτέλεση του Παναγιώτη Μάργαρη και του Νότι Μαυρούδη. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε, φίλοι μου, από κοντά την Πέμπτη.

Θα περάσουμε λίγο καθυστερημένα σε διαφημιστικά μηνυματάκια των 6 και 32. Θα πάει η αντί για 6 και 30, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλοι, στο Radio Preves 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Σήμερα Δευτέρα, εκτάκτος εδώ. Γιατί είχαμε αυτή την υπέροχη ευκαιρία να συνομιλήσουμε με το δημιουργό μουσικό κύριο Μάργαρη. Και θα συνεχίσουμε φυσικά μέχρι τις 7, για να μην χαλάσουμε τη συνήθειά μας.

0: Είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερεί.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγρά αέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας

και επέστρεψε κάπως έτσι. Με Μορτσίμπα και Otherwise. 20 λεπτά πριν από τις 7, καλή εβδομάδα δεν είπαμε. Να πούμε όμως, και γιατί να μην είναι καλή, τη ζέστη άλλωστε λίγο ή πολύ κάπως δεν συνηθίσαμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Τα μπάνια μας λιγάκι τα ξεκινήσαμε. Ο ήλιος βοηθά ταυτόχρονα και την διάθεσή μας, η οποία από ό,τι παρατηρώ και από τους γύρους μου είναι καλύτερη. Ξεκάθαρο αυτό. Και με καλή παρέα και καλή μουσική και καλό φαγητό, θα το πω και αυτό, η ζωή μπορεί απλά να είναι όμορφη, πολύ όμορφη και απολαυστική. Ακούτε Radio Breves 93, είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Και αν και Δευτέρα και δεν είμαστε συνηθισμένοι, γιατί συνήθως εμείς τα λέμε Τετάρτες και Παρασκευές, όταν έχουμε έτσι κάτι διαφορετικό να μοιραστούμε, κάτι έκτακτο, κάτι που χρειάζεται και τη Δευτέρα του, τότε βεβαίως και το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά.

Και κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα και σήμερα, διότι είχαμε λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω ποιοι από εσάς και πόσοι ήσασταν συντονισμένοι, είχαμε την ευκαιρία να συνδεθούμε τηλεφωνικά για μερικά λεπτά με τον κύριο Παναγιώτη Μάργαρη, διακεκριμένος Έλληνας κλασικός κιθαρίστας, συνθέτης και καθηγητής μουσικής, γνωστός για την πλούσια δισκογραφία του και για τις ζωντανές του εμφανίσεις και συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, όντας ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους σολίστ κιθάρα στη χώρα, έχοντας καταφέρει να φέρει την κλασική κιθάρα πιο κοντά στο ευρύ κοινό μέσα από ανατρεπτικές διασκευές και συνεργασίες, συναυλίες και εμφανίσεις του σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ελλάδα, και μία από αυτές θα απολαύσουμε εμείς την 5η 16 Ιουλίου εδώ στην Πρέβεζα, όπου θα μας παρουσιάσει και θα υποδεχθούμε τη νέα του μουσική παράσταση με το όνομα Μισόγειος στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο. Μια παράσταση αφιερωμένη σε υπέροχα κομμάτια της μεσογειακής μουσικής από Πορτογαλία, κάτω Ιταλία, Ελλάδα, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης. Μια βραδιά που όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα να την απολαύσετε, πρέπει να το κάνετε. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, στο βιβλιοπωλείο Κύκλος, στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σιμούν. Αλλά και στο DB Sounds Music Store, στο κατάστημα μουσικών οργάνων, δηλαδή στη Λεωφόρο Ειρήνης, εκεί κάτω, λίγο πριν τον κόμβο. Προμηθευτείτε τα εισιτήρια που υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα και κάτω από τα αστέρια δίπλα στη θάλασσα να απολαύσουμε την 5η μια υπέροχη μουσική βραδιά.

It's a Wonderful Life, μια πολύ όμορφη διασκευή από Smith & Barrows. Ενώ θα ακολουθήσει η αγαπημένη μου Ζαζ τραγουδώντας μας ένα υπέροχο, μια άλλη υπέροχη διασκευή, Sous le ciel de Paris, κάτω από τον παριζιάνικο ουρανό. Εσείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να παραμείνετε, να απολαύσετε την μουσική που θα ακολουθήσει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, όπου δεν θα είμαστε μόνοι, όχι. Στη Τετάρτη, ζωντανά στο στούντιο μαζί μας θα είναι και η οτορυνολαρυγκολόγος, χειρουργός, κυρία Χριστίνα Μπάθα. Να μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι πολύ οικείο σε όλους μας. Το ροχαλιτό, αλλά και το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας. Να έχουμε λοιπόν όλοι μια καλή αρχή της εβδομάδας, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με καλή διάθεση και χαμόγελο. Και τα πράγματα σας το υπόσχομαι ότι θα πηγαίνουν πάντα λίγο καλύτερα. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και από τον αέρα του Radio Preves 93 σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά όπως πάντα.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει.

0: Διάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728. Και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: 93FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hugo.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Hugo.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος.

0: οργανωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα.
1: Under the blue sky.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Bild. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
9: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμέδη.
10: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Bild και πάντα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Το διάσημο Imam Bild είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

Radio Preveza 93. Don't

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hookah.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hookah.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: Άμυνας καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Στο Παρίσιο, που διεξήχθη σύνοδος κορυφής λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων, ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη χώρας μας στην Ουκρανία και επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βρετανική δικαιοσύνη για τη διαδικασία εκδοσής της στη χώρα μας οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάη το 2010. Για την ίδια υπόθεση απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στους 30 ανέρχονται οι πολίτες που έφτασαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι σήμερα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα. 12 εξ αυτών κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σανταμαρία, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο τένις, στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open, που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη με 2-0 σετ. Κέρδισε την Πολίνα Κούντερμέντοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος καιρός με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το ξέρω, κύριε Διονύση, τον Bob Dylan. Ο κύριος Γιάννης λέει, πες την αγαπημένη μου Λευκή να ξεχάσει την Αθήνα και να έρθει για Τσίπρο στο Γρεβενίτη, Ανατολικό Ζαγόρι. Την περιμένω, λέει, μετά τις 12 Αυγούστου. Μα δεν είναι στην Αθήνα, κυρία Λευκή, πια. Η κυρία Μάιρα από τον Πειραιά λέει: μόλις τονίστηκα και δεν ξέρω, τα έχουμε πει, τα είπαμε, αλλά δεν πειράζει, το διαβάζω τι έχει υποθεί. Αλλά κατάλαβα ότι η ακροάτρια αναρωτιέται πώς οδηγούσε το παιδί που σκότωσαν οι αστυνομικοί. Το φάσμα του αυτισμού είναι πολύ ευρύ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτιστικοί και δεν το ξέρουν. Ο ίδιος ο Μάσκ πάσχει από σύνδρομο Άσμπεργκερ, που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ακόμα και αν το παιδί δεν ήταν αυτιστικό, δικαιολογείται να ρίξουν οι αστυνομικοί 21-13 κάλικες έχουν βρει. Τέλος πάντων, προειδοποιητικές βολές. Αξίζει κάποιος να πεθάνει επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας? Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στη χώρα μας ακόμα και για δεχτεί εγκλήματα. Επιπλέον, τη θανατική ποινή θα μπορούσε να την επιβάλλει μόνο το δικαστήριο. Δηλαδή, και που το συζητάμε, απορώ πραγματικά. Όχι για σας, κυρία Μάιρα, που μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε, δεν ξέρω τι, πραγματικά. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή, ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ο κύριος Ηλίας, καλημέρα. Καλημέρα, Μανουλάκη.
0: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
1: Δεν ξέρω, ορίστε.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, Μανώλη μου, ναι. Έχεις ξεχάσει παντελώς ένα τραγούδι που λέει «Έχω ένα
0: καφέ, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, καλά είσαι, Μανουλάκη?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Θυμάσαι ποιος είπε «Ρε, πού πάμε, ρε»? Και θυμάσαι?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό ποια ταινία είναι.
1: Ο Αυλονίτη. «Ρε, πού πάμε, ρε, πού πάμε». Ακριβώς αυτό είναι, να ρωτήσουμε «Ρε, πού πάμε, ρε». Το έβνασμα, η αιτία για να βγω απόψε είναι αυτός ο φουκαράς που είναι στο νοσοκομείο εκεί που είναι, που τελικά θα τον βγάλουν και από εκεί, και που τελικά του είπες κάποια στιγμή «Εντάξει, θα πάρεις αναδρομικά». Ναι, θα πάρει αναδρομικά, αν ζήσει να τα πάρει. Ξέρεις, Μανώλη,
0: αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν είναι σωστό.
1: Το 14, Μανώλη, το έχω ξαναπεί ίσως, αλλά που να, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι, και κανείς δεν είναι. Το 14, όταν κατέβησα για σύνταξη και για κάποιο λόγο βρέθηκα στον ΕΦΚΑ, πάνω σε, όπως ήταν, βλέπω ένα φάκελο τραβηγμένο που έγραφε «Αυτός μετακόμισε στον Άγιο Πέτρο». Δηλαδή, πέθανε. Λέω λοιπόν στην κυρία, να μην την ονοματίσω τώρα αυτή την κυρία, εύχομαι εγώ να μην έχω την ίδια τύχη με αυτόν. Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι από το 14 ακόμη περιμένω κάποια αναδρομικά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έτσι ακριβώς πώς γίνεται. Και να μην ρωτήσεις το ρίζο που θα σου πει όλα όσα ξέρει και τα ξέρει απ' έξω.
0: Το 14 αναδρομικά μου κάνει εντύπωση.
1: Σου κάνει εντύπωση, αλλά άμα θέλεις να στο διευκρινίσω, είναι να με φωνάξεις να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ. Και θα σου το πω. Πέρα από αυτό όμως, κάποια στιγμή ο Τέρανς ο Κουίκ με είχε βγάλει στον αέρα. Αλλά άστο μένα το προσωπικό. Πέρα από αυτό όμως, είπες κάτι. Θα πάρει αναδρομικά. Και σε ρωτάω εγώ ένα πράγμα. Στα αναδρομικά που θα πάρει, αν ζήσει να το πάρει, θα του δώσουν τον ίδιο τόκο?
0: Όχι.
1: Που του έχουν βάλει?
0: Κανένα
1: πάνω...
0: τόκο δεν θα του δώσουν.
1: Λοιπόν, ρε Μανολάκη, συγγνώμη για το ρε, αλλά το λέω έτσι. Μιλάμε τώρα όπως μιλάμε στον καφενέ. Όπως μιλάγαμε στον καφενέ κάποτε.
0: Ναι, ελάτε.
1: Ρε Μανολάκη, να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν.
0: Ερωτήστε.
1: Άρα, για πες μου. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να μην βγάλεις τη ζωμανοή. Να βγάλεις τον Κουτρουμάνι. Τον οποίον Κουτρουμάνι, κάμποση σαν και εμένα και σαν κάποιους άλλους, κάποτε τον είχανε διοικητή του ΙΚΑ, μετά τον είχανε διευθυντή, μετά χίλια δυο. Βγάλτονε τον κύριο Κουτρουμάνι να μας πει τι έκανε σωστό αυτός για όλους αυτούς. Ορίστε.
0: Δεν είναι λύση, αλλά το ακούω την άποψή σας. Αλλά
1: επειδή δεν με πειράζει να σου πω, θα σου πω ένα όνομα. Ένα όνομα διοικητής του ΙΚΑ, την εποχή που σου μιλάω στο περίπου.
0: Αλλά τώρα με πάτε στο ΙΚΑΝΟ, έχουμε ΕΦΚΑ πια.
1: Περίμενε. Εδώ μιλάμε για το ΙΚΑ. Ας τον ΕΦΚΑ, παιδάκι μου. Περίμενε. Ο ΕΦΚΑ έγινε. Μα κοίταξε, Μανώλη μου. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ξέρεις τι κάνουμε για να το λύσουμε? Δεν το λύνουμε, αλλά κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία. Πτωχεύουμε σαν ατομική επιχείρηση και κάνουμε μια ομόρυσμο εταιρεία.
0: Ωραίο σύστημα είναι αυτό.
1: Αυτό ακριβώς το σύστημα κάποτε μου είπε κάποιος σε μένα και έβαλα τα κλάματα την ώρα που μου το είπε. Και μου λέει, ξέρεις, να μην στα πω αυτά γιατί δεν θέλω να τα λέω στον αέρα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Σήμερα λοιπόν, αφού ρίξαν έξω το καράβι, μια στιγμή το λέγανε έτσι, την άλλη στιγμή το λέγανε έτσι, την άλλη στιγμή το λέγανε και έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν στο ΙΚΑ και ρωτάμε γιατί το πληρώσαμε από το 63 το ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Ο Κουτρουμάνης να σου απαντήσει. Ο Κουτρουμάνης, ο οποίος όφιλε, α, λέει, από τη στιγμή που ο διοικητής του ΙΚΑ σου λέει αυτό το νούμερο που γράφει πάνω το χαρτί σου είναι το δυνατό σου χαρτί. Του απαντάω εγώ, ωραία λοιπόν, γιατί δεν μου το δίνετε? Και μου λέει, δυστυχώς δεν μπορώ, θα τρέξεις και θα τρέξεις πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ από το πολύ το τρέξιμο, αν ζούσε ο Λούις ο Μακαρίτης, τον είχα φάει λάχανο. Δεν σου μιλάω για μένα, Μανώλη. Για εκείνον το φουκαρά που του έχουν 30 χιλιάρικα και τα 20 είναι τόκοι. Σε ποιον τους χρωστάει τους τόκους, Μανώλη?
0: Στα ασφαλιστικά ταμεία. Στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι,
1: μπορείς να μου πεις εμένα τώρα πόσους τόκους πρέπει να πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης, ονομαστικά ο κύριος Μητσοτάκης, και στη συνέχεια το Πασόκ στη συνέχεια, για τα χρέη που χρωστάνε τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Ο δε κύριος Μητσοτάκης χρωστάει και στον κύριο Καχανίων ακόμη.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω πόσα χρωστάμε.
1: Βλέπεις τι παλιό χαρακτήρας είμαι. Ξέρεις, κάποτε μου είπε κάποιος, ρε εσύ, μου λέει, όταν θυμάσαι τέτοια πολύ παλαιά πράγματα, είσαι παλιό χαρακτήρας.
0: Να το κοιτάξετε.
1: Ναι, το ξέρω. Μα ακριβώς επειδή έχω κοιτάξει, γι' αυτό έχω πολλά. Πολύ καιρό να βγω στον αέρα. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, σου λέω το εξής εγώ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κύριε, κάποτε είπε και κάποιος άλλος προηγουμένως, είπε τι το θέλουμε το ΝΑΤΟ, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Κάποτε έλεγε κάποιος άλλος, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
0: συνδικάτο.
1: Έτσι. Κάποιος άλλος όμως είπαμε, είμαστε έξω από το ΝΑΤΟ. Και άκουσε τώρα φράση. Του λέει, ο Ηλίας, ο Ηλίου.
2: Ήθελα να ξέρω, κύριε πρόεδρε.
1: Απευθυνόμενος τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέει, τώρα μέσα είμαστε ή έξω. Εννοούσε το ΝΑΤΟ. Και του απαντάει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τώρα είμαστε μέσα. Κάνε γρήγορα, θα σβήσει τα φώτα και θα βγεις απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο παλιός είμαι ο άτιμος. Και δεν κατάφερα ακόμη τίποτα, δεν κατάφερα από αυτά που ήθελα. Εντάξει, λέμε, το παιδί έχει χίλια μύρια πράγματα. Πάει να ανέβει τη μάντρα, σπάς του το πόδι. Γιατί του ρίχνεις το κεφάλι.
0: Τι να του σπάσεις το πόδι?
1: Άμα, λέω ρε Χριστιανέ μου, λέω, για να το πιάσεις κιόλας.
0: Καλά, θα μου
1: αλλά
0: πείτε,
1: λέω, ρε,
0: προτιμότερο από το να τον σκοτώσεις.
1: Από το πόδι μέχρι το κεφάλι είναι 1,5 μέτρο. Αν στα 5 μέτρα δεν μπορείς να βρεις το πόδι του και σου φεύγει η σφαίρα και πάει στο κεφάλι του, τότε δεν είσαι εκπαιδευμένος ούτε να βάζεις ένα γάιδρο με κορφάδες μπροστά και να πυροβολείς.
0: Αν έχει αλλά, γίνει έτσι όπως λέτε βέβαια, γιατί...
1: Ναι, αλλά ας πάμε κάπου αλλού όμως. Ο άλλος είπε, να κάνανε και αυτό. Αν ήταν το παιδί του θα το έλεγε αυτό, Μανώλη μου. Αυτός που τον έκλεισε.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ δεν σου λέω.
0: Κανείς μας δεν θα το λέει για το παιδί του.
1: Έτσι, μπράβο. Βεβαίως, εγώ καλούμε, εγώ, όχι εγώ, μην το πάρεις προσωπικά, λέω, θέλω την αστυνομία. Τι θέλω την αστυνομία, στα αλήθεια.
0: Μα να δεν γίνει. Μα, δεν...
1: Να. Προφανώς. Αλλά θέλω εκείνη την αστυνομία που γνώρισα, βρε Μανώλη. Εκείνη την αστυνομία.
0: Όχι την αστυνομία που γνωρίσατε, την αστυνομία που έχει ένα σκοπό, ένα ρόλο και λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένους κανόνες.
1: Και βέβαια, και όχι μόνο.
0: Δεν είναι θέμα τι γνωρίσατε ή τι γνώρισα ή τι... Ο αστυνομικός έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εκτελεστής.
1: Θα σε πάω κάπου αλλού. στην αρχόντισσα της φάμπρικας, θυμάσαι προκαιρού, αν και τώρα πάω άλλου, θυμάσαι προκαιρού που είπαμε σαν σήμερα πέθανε ο Λινέος.
0: Ναι.
1: Ο Στέφανος Λιμές, λοιπόν, που λέει στη μάνα του που ήταν συνδικαλίστρια, στήσιν, και της λέει, στείλ τα στοιχεία. Και του λέει, δεν την ξέρεις, όχι, τη διάφυση.
0: Την ανάκριση, ναι, ναι, στην, ναι, που ζητάει. Που...
1: Το μεσημέρι που θα θα σου να φας, θα σου εξηγήσω. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια και έφτασα εκεί, κάπου εκεί στο ραδιόφωνο, όπου εγώ, ξέρεις, έχω κερδίσει και κάτι από το ραδιόφωνο, γιατί ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είπε το πρώτο δελτίο στο Real.
0: Σωστά, σωστά, απαντήσατε στα, ναι.
1: Α, λοιπόν, εκεί όμως πέρασε ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, που αν θέλεις εσύ, σε παρακαλώ πολύ, σήμερα, επειδή σαν σήμερα νομίζω έφυγε, να βάλεις αυτό το τραγούδι που έλεγε κάποιος, α, είχαμε ανοιχτά τα φώτα και γλεντούσαμε, μα, είχα, και μιλούσαμε, είχαμε ανοιχτά τα φώτα και μιλούσαμε, είχαμε ανοιχτή την πόρτα και γλεντούσαμε. Όταν ήρθε το μαντάτο σου και τα λοιπά, κάποιος έφυγε, κάποιος πώς θα πάει να μάθει, μας ψιθύρισε, έφυγε για να ξανάρθει, μα δεν γύρισε. Γιάννης Καλαμίτσης.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία.
1: Εγώ, Μανώλη μου, και να είστε καλά,
0: ξέρω,
1: εγώ ακούω Real ανελιπώς. Α, το είπα προηγουμένως, σας το πω και τώρα στον αέρα να ακουστεί. Μανώλη, ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω και μιλάς με κάποιον άνθρωπο μαζί με την κυρία Ελένη. Και φεύγει αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω με ποιος ήταν. Μην ξεχνάτε να λέτε, αυτός που μιλάγαμε ήταν ο Γιάννης ο Μάζης, έτσι και έτσι. Ή ήταν ο Μανώλης ο Σκαπετοράκης, έτσι. Ή ήταν ο Ηλίας ο Φύγε και ξέρω εγώ, ο έτσι. Κατάλαβες, για να μπορούμε να, να έχουμε μια γνώμη.
0: 3 Νοεμβρίου έφυγε ο Γιάννης Καλαμίτσης.
1: 3 Νοεμβρίου. Mm. Ξέρεις από πού ήτανε?
0: Πειραιώτης.
1: Όχι, αγόρι. Όχι, αλλά πες το χουνταλάκι, έτσι τον έλεγε ο Γιάννης. Χουνταλάκι, όχι χουνταλάκι.
0: Τα ζούσα εδώ τα πρωινά.
1: Πες του του χουνταλάκι, πες κάποιος που μου είπε χουνταλάκι. Ο Γιάννης ήτανε από τα βούρβουρα της Γορτινίας.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω εγώ γιατί είμαστε πατριώτες.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Καλά,
0: γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε κύριε Θόδωρε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, χθες άκουγα σε άλλο σταθμό τον αδηγό Μπαλτζόη, τον ξέρετε έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και ανέλυε ότι η Ελλάδα πληρώνει κάθε χρόνο 3,5 δις στο Ζελένσκι. Μέσα στα πλαίσια του αποφάσεων.
0: Δεν ξέρω, το ποσό μου φαίνεται υπερβολικό.
3: Ναι, άκουσε, δεν είναι και το ανέλυε. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε. Αν σα πω και το σταθμό, το βρείτε.
0: Θα πάρω τον ίδιο τον Μπαλτζόη να μου το πει. Δεν χρειάζεται.
3: Να το φέρετε καμιά φορά να, ναι, ρωτάτε, να το ακούσετε.
0: Να μου το εξηγήσει δηλαδή και όλα αυτά.
3: Ναι, όχι, μπορείτε να το διασταυρώσετε άνετα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα διασταύρωση. Απλά μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό.
3: Ακούστε τι έλεγε. Ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάθε χρόνο από το 2026 έδινε άλλο ποσό, λιγότερο.
0: Ναι.
3: Το ποσό που δίνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ζελένσκι είναι 70 δις το 20, για το 26.
0: Άρα μας αναλογεί...
3: Και το 27. Ναι. Αναλογεί κάτι. Επιπλέον αυτού του ποσού για το 26 θα δώσει και το ΝΑΤΟ άλλα 40 δις. Έτσι, κοστίζει δηλαδή άλλα 40 δις.
0: Ναι.
3: Και στο ΝΑΤΟ πάλι συμμετέχουν όσοι είναι στο ΝΑΤΟ. Αναλογικά με κάποια κριτήρια, δηλαδή με τον πληθυσμό, δεν ξέρω με τι.
0: Ναι.
3: Ο άνθρωπος είπε, επιλέξει ότι κοστίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 3,5 δις το χρόνο. Λοιπόν, και μετά έχουμε τους συνταξιούχους που δεν υπόσχεται ο Μητσοτάκης ότι θα τους δώσει τη 13η έστω σύνταξη. Η οποία σύνταξη έστω στη βασική σύνταξη, η οποία βασική σύνταξη.
0: Καλά, περιμένετε γιατί στη ΔΕΘ.
3: Ναι, μακάρι, ναι, θα δούμε.
0: Δεν ξέρω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει δεσμευτεί.
0: Όχι, δεν θα δεσμευτεί. Τώρα,
3: θα δούμε.
0: Αν είναι να δεσμευτεί, θα δεσμευτεί στη διεθνή έκθεση.
3: Όλοι οι συνταξιούχοι είναι 2,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Ναι, όλοι.
0: Ναι.
3: Όλοι. Ναι, με 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε. Όλοι οι συνταξιούχοι δεν είναι όλοι. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν σύνταξη. Μπορεί σαν τον ΕΦΚΑ ή το ΙΚΑ ή το δημόσιο κτλ.
0: Ναι.
3: Αυτή, αν είναι 2,5, πάει το ελέγχτε το για αυτό. Μπορεί να είναι 2,700, 2,600.
0: Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
3: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Λοιπόν, και εάν υποθέσουμε ότι δίνουμε οριζοντίο σε όλους ένα χιλιάρικο 13η σύνταξη, που κατά μέσο όρο τόσο είναι, για τη βασική μιλάμε, δεν λέει επικουρικές, η βασική για τους περισσότερους είναι κάτω από χιλιάρικο.
0: Νομίζω, Ναι. Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, που μπορεί αύριο βέβαια αυτό να αλλάξει, νομίζω ότι εάν ανακοινωθεί 13η σύνταξη, δεν θα είναι αναλογική. Θα το δούμε όμως.
3: Ναι, το ξέρω. Ακούστε, αυτά που δίνονται μέχρι τώρα και αυτό που εξάγγειλε και ο Ανδρουλάκης είναι περίπου τα ίδια. Δηλαδή είναι κάποια επιδόματα των 250 που φέτος έγιναν 300.
0: 300.
3: Σε όσους είναι κάτω από ένα όριο, ας πούμε κάτω από 700 ευρώ σύνταξη. Και επιπλέον δεν έχουν βάλει και κριτήρια αποκλεισμού για λόγους περιουσιακά στοιχεία έχει ο καθένας. Μέχρι τόσα, ας πούμε. Μέχρι τόσες χιλιάδες ευρώ να έχεις περιουσία, περιουσία. Αν υπερβαίνεις το όριο, δεν το θυμάμαι το όριο ποιο είναι και έτσι κόβονται πολύ. Ούτε οι μισοί δεν παίρνουν δηλαδή το 300 αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι μισή. Καλά, υπάρχει ηλικιακό όριο, υπάρχει εισοδηματικό, ναι.
3: Και εισοδηματικό και ακίνητη περιουσία.
0: Το εισοδηματικό είναι ότι αυτό είναι.
3: Όχι, εισοδηματικό είναι ότι εισοδήματα βγάζει. Μπορεί να έχω μια περιουσία χωράφια που δεν βγάζει τίποτα.
0: Έχει και ακίνητη περιουσία, όντως.
3: Ναι, ναι, και ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, επομένως, εγώ για παράδειγμα που είμαι συνταξιούχος καθηγητής του Δημοσίου και παίρνω 978 ευρώ νομίζω κύρια σύνταξη.
0: Μεικτά.
3: Όχι, καθαρά. Τα εισπράττω αυτά. Πείτε ότι είναι 1100 ας πούμε μεικτά. Δεν ξέρω πώς κάπου εκεί. Εμένα δεν μου έχουν δώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Διότι αποκλείομαι για διάφορους λόγους. Και από αυτό μόνο ας πούμε. Γιατί έχουν βάλει όριο πολύ κάτω από τα 1000 ευρώ για να πάρει. Και αυτό το επιδοματάκι. Για πρώτο χρόνο.
0: Α, εσείς δεν το παίρνετε.
3: Όχι, ποτέ δεν έχω πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ένα ευρώ. Πέρυσι μου μειώσανε την προσωπική διαφορά στο μισό και πήρα γύρω στα 20 ευρώ, ξέρω εγώ, αύξηση. Είχα να πάρω από το 10, από πότε, ας πούμε. Ποτέ ήταν σαν... Μόνο κοβότσαν. Μειωνόταν και πήγε εκεί που πήγε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν βλέπουν, δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή, τους έχουν πετάξει. Και νομίζω πεθαίνουν. Οι γενιές αυτές πεθαίνουν, οι παλιότεροι, ας πούμε, που φάγαν όλες τις μειώσεις μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Περάσανε, δηλαδή, με το που πήραν τη σύνταξη, ήταν μειωμένοι ή τους μειώθηκε αμέσως μετά. Δηλαδή, δεν με καταιγίδα. Και σε αυτούς δεν επαναφέρει τίποτα μέχρι τώρα. Να μας δώσει, παιδί μου, 300 ευρώ το μήνα αύξηση. Ή να μας δώσει 300 ευρώ, ξέρω, 500 ευρώ, τέτοια. Σε όλους όμως. Δεν δίνει σε όλους για να κάνει οικονομία. Και αν έδινε σε όλους μέσω όρο, δηλαδή να έδινε την κύρια σύνταξη που κατά μέσο όρο δεν είναι 1000. Για το σύνολο των συνταξιούχων ο μέσος όρος δεν είναι ούτε 1000 ευρώ, η κυρία σύνταξη. Αν έδινε σε όλους από ένα χιλιάρικο χοντρικά κατά μέσο όρο το μήνα, θα του κόστησε 2,5 δις. Για τον Ζελένσκι έχει 3,5 δις κάθε χρόνο, και η σύνταξη κάθε χρόνο θα αναμαρτυρηθεί. Για τους συνταξιούχους, αυτά που δίνει μπορεί να του κοστίζουν 500 εκατομμύρια. Αυτά που δίνει. Σε επιλεγμένα, σε λίγους. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέλλον. Και ο Ανδρουλάκης είπε κάτι γέλια πράγματα. Δηλαδή, αντί να δώσει 300, θα δώσει 500, τη μια χρονιά θα δώσει, την άλλη θα δώσει, την άλλη θα δώσει τα διπλά. Κάτι τέτοια άκουσα σήμερα στις ειδήσεις. Λοιπόν, ούτε αυτός, ούτε από εκεί υπάρχει. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Και επίσης, ούτε από το. Πολλοί ρωτάνε γιατί δεν δίνει από το υπερπλεώνασμα ένα σημαντικό ποσό. Να αυξήσει τις συντάξεις, ας πούμε, έτσι, έστω όταν έχουμε υπερπλεώνασμα. Αν δώσει 13η σύνταξη όσο είναι η βασική σύνταξη.
0: Νομίζω ότι μπορεί να δώσει από το υπερπλεώνασμα.
3: Δεν μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Διότι από εκεί, ας πούμε, ξέρω, το 80-90% του υπερπλεώνασματος πάει για την απόσβεση του χρέους. Και μετά περισσεύει κανένα 1-1,5 δις από αυτά μπορεί να δώσει. Δηλαδή δεν είναι ελεύθερη χώρα η Ελλάδα. Που λέμε δεν υπάρχει μνημόνιο. Αν υπάρχει μνημόνιο, τα δύο
0: μνημόνιο πόδια δεν υπάρχει. Υπάρχουν
3: συνέπειες του μνημόνιου. Λειτουργεί το μνημόνιο. Έχω ακούσει ότι μέχρι και εις πράξεις της Ακρόπολης πλήρωνε τουρίστες στήριο για να μπουν μέσα να δουν τα...
0: Καλά, μισό λεπτό, εις πράξεις της Ακρόπολης δεν είναι από τα έσοδα του κράτους προφανώς.
3: Όχι.
0: Ένα μέρος από τα έσοδα του κράτους που αποτελούν και που αποτελούνται και από τις εισπράξεις του Μουσείου της Ακροπόλεως ή ξέρω εγώ του Βράχου, προφανώς πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων.
3: Όχι, όλα τα κέρδη από την Ακρόπολη πάνε για την απόσβεση του χρέους. Στο ανάλογο δάμιο που έχουν ιδρύσει, όπως το λένε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ούτε ο Τσίπρας λέει τίποτα για συντάξεις, έτσι.
0: Μα δεν μπορούν να πούνε.
3: Ναι, δεν μπορούν, άρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ τι προβλέπω για την πολιτική εξέλιξη στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποιος θα κυβερνήσει με τα ποσοστά που
0: για
3: δεν έχει.
0: Για πείτε να ακούσω, έτσι από περιέργεια.
3: Με βεβαιότητα εγώ το λέω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Αυτοί θα κυβερνήσουν την επόμενη κυβέρνηση.
0: Τι ό,τι και να.
3: Ας γίνουν και 2-3 εκλογές. Δεν θα γίνει διαφορά. Θα διαταχθούν να κυβερνήσουν. Διότι αυτή είναι. Δεν μου λέτε ο Τσίπρας πόσο του κοστίζει τώρα οι δηλώσεις που κάνει, όλα αυτά που κάνει.
0: Δεν το ξέρω. Το κοστολόγιο των κομμάτων δεν το ξέρω.
3: Το κοστολόγιο των κομμάτων μόνο για να κατέβει σε εκλογές να πληρώσει τα παράβολα. Παράβολο
0: εντάξει, αυτά τα χρήματα.
3: Αυτά είναι 100.000. Ψηφοδέλτια ή μεταφορικά. Μετά διαφημίσεις και τέτοια, άλλες εκατοντάδες χιλιάδες. Και μετά εκδηλώσεις που πρέπει να πληρώνεις χώρους. Έκανε μια εκδήλωση, ας πούμε, στο Παλάσσο. Πληρώθηκε. 20.000 η βραδιά έχει το Παλάσσο. Ποιος θα πληρώνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κοστίζει. Δεν σου λέω τον κάθε μήνα, αλλά.
0: Το λιγότερο είναι αυτά,
3: ναι,
0: κύριε Τόδωρε.
3: Ναι, πού τα βρίσκει ο Τσίπρας, από το μισθό του.
0: Όχι, από το μισθό του προφανώς και δεν τα βρίσκει.
3: Άρα χρηματοδοτείται. Και όταν χρηματοδοτεί κάποιος, έχει υπόδουλο μετά. Και ποιος χρηματοδοτεί, το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε. Τέρμα, έχει υπογράψει αυτός πράγματα. Είναι της επιστροφής, γι' αυτό και θα κυβερνήσουν.
0: Α, δούμε.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Η υπογεννητικότητα θα συνεχιστεί, γιατί δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά με 1.200 ευρώ που παίρνουν μισθό.
0: Εάν πάντως συνεχιστεί αυτό το χάλι με την υπογεννητικότητα και το συνεχίσει το δημογραφικό να εξελίσσεται έτσι, θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα εξυπηρετούνται πια πάρα πολλά πράγματα.
3: Το 1976 που θεωρήθηκα καθηγητής, είχαμε γεννήσει 190.000 το χρόνο. Σήμερα έχουμε 55-60 κάπου εκεί. Γεννήσει το χρόνο. Οι θάνατοι είναι 45.000 παραπάνω από τη γέννη, είναι 105.000. Και αναπληρώνουμε τον πληθυσμό με εισαγόμενο πληθυσμό. Αυτούς που παίρνουν άδεια και μένουν εδώ. Αφγανοί και διάφοροι άλλοι. Πακιστανοί παίρνουν άδεια μερικοί. Αυτοί θα αναπληρώσουν. Αυτοί θα είναι οι κάτοικοι της Ελλάδας. Οι Έλληνες θα φθήνουν και αυτοί θα αυξάνουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Θεόδωρε.
3: Όχι, κάτι άλλο
0: ολοκληρώστε, παρακαλώ.
3: Κάτι άλλο θέλω να πω για τη διεθνή κατάσταση. Τώρα βλέπετε αναζωπηρώνει το πόλεμο Αμερικής Ιράν. Ο άλλος θέλει να βγάλει τα σπασμένα γιατί θα συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν κοστίζει πολύ και θέλει 5 δις από το κάθε πλοίο. 5 εκατομμύρια από το κάθε πλοίο διόδια. Ο Ράπτορα. Λοιπόν. Και το άλλο είναι ότι αυξάνονται. Έχουν υπογράψει να αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες πολλές χώρες της Ευρώπης ήταν κάτω από 1,5%, να αυξηθούν στο 2,5%, στο 3% και σε βάθος χρόνου, ξέρω μετά το 2030 ή εκεί, να πάει 5% οι στρατιωτικές δαπάνες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δαπάνες για προφανής λόγο καλής γειτονίας, ειδονικά το λέω αυτό, έχει 3,5%. Έτσι, είμαστε καταδικασμένοι από χίλιες μεριές. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η πείνα θα συνεχιστεί επάπειρον.
0: Ευχαριστώ κύριε Θοδωρέ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία. Ελάτε κύριε Γεράσιμε. Κύριε Γεράσιμε. Καλέστε λίγο κυρία Δέσποινα τον κύριο Γεράσιμο από τη Γερμανία. Μη ο άνθρωπος περίμενε τώρα, δεν ξέρω πόση ώρα περίμενε. Κύριε Απόστολε, αργότερα, μετά το τέλος της εκπομπής. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Προφανώς και υπάρχουν αστυνομικοί που αντιλαμβάνονται με το τι έχουν να κάνουν και άλλοι που δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν διαβάζω τους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις το λόγο. Χαίρετε, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Πρέπει να το δω αυτό, Γιάννη, για το αν είναι φάπαξ τα λεφτά στην Ουκρανία. Η Συμμαχία των Προθήμων τι αποφάσισε τώρα. Αυτά που δίνουν ποιος τα πληρώνει. Τον έχουμε. Ελάτε κύριε Γεράσιμε. Κύριε Γεράσιμε.
4: Ναι, καλησπέρα, με ακούτε.
0: Γεια σας, βεβαίως, πολύ καλά.
4: Ωραία. Καλησπέρα σε εσάς και στην ομίγυρη.
0: Να είστε καλά.
4: Ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Έλατε. Στο θέμα του άτυχου νέου που τον σκότωσε ο αστυνομικός.
0: Ναι.
4: Και να περάσω μια προσωπική εμπειρία. είναι αλήθεια και δεδομένο ότι το αστυνομικό όργανο έχει και πρέπει να έχει εξουσία.
0: Προφανώς.
4: Αλλά άλλο τόσο αλήθεια είναι να ξέρει πώς να χειριστεί αυτή του την εξουσία. Μεταφέρω ένα μόνο περιστατικό που έζησα εγώ το περασμένο καλοκαίρι, κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητο, γιατί είμαι μόνιμος κατοικός Γερμανίας, να πάω για Άργος να διευθετήσω κάτι πράγματα και την άλλη μέρα να φύγω για Γερμανία. Κατεβαίνω κάτω από την Ομόνια στην πλατεία αυτή η Καραϊσκάκη, προσεκτικά. Κρατάω κλειστό το κινητό μου στο ένα χέρι, έχω νοικιασμένο αυτοκίνητο, δεν παίρνω ποτέ το αυτοκίνητό μου της Γερμανίας, πάντα νοικιάζω εδώ όταν είμαι στην Αθήνα. Κρατάω στο αριστερό μου χέρι κλειστό το κινητό, το οποίο κινητό μου λέει βγες τώρα, μπες εκεί, κάνε τώρα, διότι την ξέρουμε την Αθήνα, αλλά χρειάζομαι καθοδήγηση.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, προσεκτικά πηγαίνω, βλέπω περιπολικό να βαράει σιρήνες, να μου κάνει νόημα, προχώρα. Πηγαίνω από την πλατεία Καραϊσκάκη προς τα κάτω, εκεί έχει φανάρι. Μου λέει πέρασε και πάρκαρε εκεί πέρα, του λέω έχει κόκκινο. Μου λέει άκουσες τι σου είπα. Εντάξει, περνάω με κόκκινο, δεν είναι τέλος πάντων μεγάλη κυκλοφορία στον δρόμο, παρκάρω, κατεβαίνω κάτω. Ήτανε δύο αστυνομικοί, παραλίγο να με δένανε. Ξέρεις τι έκανες ρε, μου λέει. Απαντώ, με συγχωρείτε κύριε, δεν μιλάτε σε εγκληματία. Λέει, μιλάς στο κινητό. Λέω, δεν μιλούσα, κρατάω το κινητό, έχω νοικιασμένο αυτοκίνητο, δεν έχω που να τα ακουμπήσω, δεν με ενοχλεί που το κρατάω στο χέρι μου και μου λέει αριστερά δεξιά. Δεν μιλάω. Και είναι κάτι που σας λέω που αποδεικνύεται. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος μιλάς στο κινητό, δεν είναι μεγάλη φιλοσοφία να αποδειχθεί ότι δεν μιλάς στο κινητό. Η όλη διαδικασία ήταν τελείως επιθετική. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν και κάποιες κουβέντες που δεν έπρεπε που δεν μπορώ να πω στον αέρα. Ωστόσο έμεινα άναυδος, μου πήραν το δίπλωμα, μου δώσαν ένα χαρτί. Παρόλο που τους είπα, είμαι χειρουργός, πάω στη Γερμανία, έχω επισκέψεις ασθενών, τον Ατάλο μου το παίρνετε για κάτι που δεν, με κατηγορία κάτι που δεν έγινε. Αλλά τέλος πάντων μου πήραν το δίπλωμα, έτρεχα να πληρώσω 350 ευρώ και να περιμένω στη Γερμανία, να πηγαίνω μεταξύ, να περιμένω μέχρι να ξεμπλοκάρει ιστορία κλπ. Εγώ λέω το άλλο, ακόμα και αν είχαν δίκιο ότι ούτε στο χέρι μου έπρεπε να κρατάω το κινητό. Ας πούμε ότι είχαν δίκιο. Δεν ξέρω, στη Γερμανία με τότε που είχε γίνει πέρυσι επιτρέπεται να κρατήσεις το κινητό χωρίς να μιλάς. Τώρα άλλαξε και στη Γερμανία από τον περασμένο με. Απαγορεύεται και αυτό να το κάνεις. Αλλά ας πούμε ότι είμαι ένα δίκο. Απαιτείται αντίστοιχη αξιοπρεπής συμπεριφορά.
0: Το να είναι κάποιος παραβάτης δεν σημαίνει ότι θα σε ξεφτυλίσει, ότι θα σε πιάσουν και θα αρχίσουν να σε κοπανάνε.
4: Έτσι.
0: Εννοείται.
4: Ακριβώς έτσι.
0: Εννοείται.
4: Ακριβώς. Και λέω αυτό το περιστατικό.
0: Επισημαίνει στον άλλο την παράβαση που έχει κάνει.
4: Ναι.
0: Του βεβαιώνεις την παράβαση και το πρόστιμο και ο καθένας πάει σπίτι του.
4: Μπράβο.
0: Δεν απαξιώνεις τον παραβάτη. Εφόσον και εκείνος είναι ευπρεπής, έτσι τώρα αν αρχίσει καλά φαντάζομαι ότι δεν θα αρχίσει και ο παραβάτης να βρίζει τον αστυνομικό, γιατί ούτως ή άλλως εκεί θα έχει πρόβλημα.
4: Εκεί θα έχει πρόβλημα και καλώς να έχει το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
4: Εγώ σας λέω, τους μιλήσω, ήμουν άναυδος με τη συμπεριφορά, δηλαδή λίγο έλειψε να φάω και ξύλο. Όχι φυσικά, στο παραλίγο. Μια τελείως επιθετική συμπεριφορά. Και γιατί το λέω τώρα αυτό. Θέλω να περάσω ότι ο αστυνομικός έχει εξουσία και πρέπει να έχει. Αλλά αυτή την εξουσία πρέπει να τη χρησιμοποιεί αντίστοιχα στα πλαίσια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και εδώ στο Άργος δυστυχώς δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση. Αλλά μήπως ήταν, ξέρω εγώ, και λίγο τσαμπουκάς υπόθεση και μάκη μου. Σαφώς
0: δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα μάθουμε, κύριε Γεράσιμε.
4: Όχι, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε.
0: Δεν νομίζω θα
4: μείνει γρήγορος. Σκοπός όμως του τηλεφωνήματός μου είναι να τονίσω προς το αστυνομικό όργανο, ναι, να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά πρόσεξε. Και ένα άλλο παρεμπιπτόντος που έτυχε να υπερασπιστώ, ένας Γερμανός που δεν ήξερε που να αφήσει το αυτοκίνητό του, πήραν πινακίδες. Άλλη επιθετική. Βρε παιδιά, να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι. Όχι, όχι, ξέρω εγώ, σου δώσανε μια εξουσία και είσαι μάγκας με πιστόλι και πιο μπάρι. Υπάρχουν βέβαια και αστυνομικά όργανα που είναι ευγενέστατοι άνθρωποι κλπ. Δεν θέλω να τους βάλω σε ένα. Προφανώς.
0: Εγώ αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι η πλειονότητα αυτή.
4: Μπράβο. Ας το πούμε έτσι. Αλλά έστω και αυτοί που είναι και κυκλοφορούν στο στυλ μάγκας και τελικά τζάμπα μάγκας, δεν κάνει, δεν κάνει. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γεράσιμε.
4: Ναι.
0: Του βεβαιώνεις, του βεβαιώνεις την παράβαση και το πρόστιμο και ο καθένας πάει σπίτι του.
4: Μπράβο.
0: Δεν απαξιώνεις τον παραβάτη. Εφόσον και εκείνος είναι ευπρεπής, έτσι τώρα μ' αρχίσει καλά φαντάζομαι ότι δεν θα αρχίσει και ο παραβάτης να βρίζει τον αστυνομικό, γιατί ούτως ή άλλως εκεί θα έχει πρόβλημα.
4: Εκεί θα έχει πρόβλημα και καλώς να έχει το πρόβλημα.
0: Προφανώς.
4: Εγώ σας λέω, τους μιλήσω, ήμουν άναυδος με τη συμπεριφορά, δηλαδή λίγο έλπισε να φάω και ξύλο. Όχι φυσικά, στο παραλίγο. Μια τελείως επιθετική συμπεριφορά. Και γιατί το λέω τώρα αυτό. Θέλω να περάσω ότι ο αστυνομικός έχει εξουσία και πρέπει να έχει. Αλλά αυτή την εξουσία πρέπει να τη χρησιμοποιεί αντίστοιχα στα πλαίσια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και εδώ στο Άργος, δυστυχώς δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση. Αλλά μήπως ήταν, ξέρω εγώ, και λίγο τσαμπουκάς υπόθεση και μάκη μου. Σαφώς
0: δεν νομίζω σε παράβαση. Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε, κύριε Γεράσιμε.
4: Όχι, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε.
0: Δεν νομίζω θα
4: μείνει γρήγορο. Σκοπός όμως του τηλεφωνήματός μου είναι να τονίσω προς το αστυνομικό όργανο, ναι, να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά πρόσεξε. Και ένα άλλο παρεμπιπτόντος που έτυχε να υπερασπιστώ, ένας Γερμανός που δεν ήξερε που να αφήσει το αυτοκίνητο, του πήραν πινακίδες. Άλλη επιθετική. Βρε παιδιά, να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι. Όχι ξέρω εγώ σου δώσανε μια εξουσία και είσαι μάγκας με πιστόλι και πιο μπάρι. Υπάρχουν βέβαια και αστυνομικά όργανα που είναι

0: Και εδώ στο Άργος, δυστυχώς δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση. Αλλά μήπως ήταν, ξέρω εγώ, και λίγο τσαμπουκάς υπόθεση, κοιμάκι μου. Σαφώς είναι σε παράβαση.
1: Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε, κύριε Γεράσιμε.
0: Όχι, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε.
1: Δεν νομίζω θα
0: μείνει γρήγορο. Σκοπός όμως του τηλεφωνήματός μου είναι να τονίσω προς το αστυνομικό όργανο, ναι, να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά πρόσεξε. Και ένα άλλο παρεμπιπτόντος που έτυχε να υπερασπιστώ, ένας Γερμανός που δεν ήξερε που να αφήσει το αυτοκίνητο, του πήραν πινακίδες. Άλλη επιθετική. Βρε παιδιά, να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι. Όχι ξέρω εγώ σου δώσανε μια εξουσία και είσαι μάγκας με πιστόλι και πιο μπάρι. Υπάρχουν βέβαια και αστυνομικά όργανα που είναι ευγενέστατοι άνθρωποι και λοιπά. Δεν θέλω να τους βάλω σε ένα...
1: Προφανώς. Εγώ αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι η πλειονότητα αυτή.
0: Μπράβο. Ας το πούμε έτσι. Αλλά έστω και αυτοί που είναι και κυκλοφορούν στο στυλ μάγκας και τελικά τζάμπα μάγκας, δεν κάνει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεράσιμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στη Γερμανία. Να είστε καλά.
0: Ευχαρίστω.
1: Χειρουργός είπατε, είστε.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικός χειρουργός ή εξειδικεύεστε?
0: Γενικό. Εγώ είμαι στην κατηγορία των χειρουργών, να το πω έτσι, όλα τα σφάζοντα τα μαχαιρώνω.
1: Γενικός χειρουργός, μάλιστα.
0: Και τη πλαχνική χειρουργή και την τραυματιολογία. Όλη την τραυματολογία και όλη τη πλαχνική
1: και τραύμα,
0: χειρουργή
1: με τα δοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, κύριε Παρδάκη.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Πρωτέας. Κύριε Πρωτέα. Δεν μας ακούει. 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα πάμε στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και μετά τον κύριο Βασίλη θα βάλουμε τραγούδι. Ελάτε, κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα.
2: Φίλε Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και προσωπικά στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
2: Φίλε Μανώλη, η εκπομπή σου τελικά δεν είναι απλή εκπομπή. Είναι πολιτιστική ραδιοφωνική κατάθεση, ρε φίλε. Και καταρχήν πριν από λίγο μιλάει ένας καθηγητής στην εκπομπή σου. Πριν ακριβώς από λίγο ένας γενικός χειρουργός καταπληκτικός και σπλαχνικός από ό,τι είπε και τραυματιοχειρουργός. Και έρχομαι τώρα εγώ να πω τι ρε φίλε. Εγώ ένας άνθρωπος στο δημοτικό,
1: ο οποίος
2: αγωνίστηκε 50 χρόνια στην Ομόνια. Βέβαια έχω κάνει τα μεταπτυχιακά μου, τα πεζοδρομιακά. Έχω πάρει και μεταπτυχιακό. Από Βαλάμι διαβάζω και Πάτουσα. Στο μεταπτυχιακό.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, φίλε Μανώλη, εγώ εξεπλάγει με τον κύριο καθηγητή που σου λέγε αυτά που σου λέγε, το τραγωσάρι. Και αυτοί που θα το πάρουν θα το δώσουν έμεσα πίσω. Ξέρεις πως, άκου μια περίπτωση τώρα που έτυχε και τη συνδύασα με τα λεγόμενα του ακροατή σου, του κύριου καθηγητή. Πριν από δύο μέρες ένας φίλος μου, συνομιλικός μου εδώ στον Πλαταμόνα, του δώσε παραπευτικό καρδιολόγος μεταξύ των άλλων εξετάσεων, τις οποίες τις έκανε προληπτικές, να κάνει και αξονική στεφανιογραφία για την καρδιά.
1: Ναι.
2: Μου λέει ρε εσύ, επειδή δεν έχω το αυτοκίνητο δεν με πετάς μέχρι τη φίλος κολλητός χρόνια πολλά, δεν με πετάς μου λέει μέχρι τη Λάρισα να πάω να κάνω αυτή την εξέταση που μου γράψε ο καρδιολόγος. Έτσι θα σου χρωστάω. Τι είναι αυτά ρε που λες, τον εβάζω μέσα. Κατεβαίνουμε στη Λάρισα, πάμε στο τάδε διαγνωστικό κέντρο που είχε κλείσει στο ραντεβού. Μπαίνουμε μέσα, πηγαίνει εκεί στην υποδοχή, δίνει το παραπευτικό και τι του λέει η κυρία. Ακούς Μανώλη?
1: Ακούω, περιμένω να ακούσω.
2: Ναι κύριε, μου λέει 400 ευρώ λέει η συγκεκριμένη εξέταση, συν 70 ευρώ το σκιαγραφικό, 470.
1: Γιατί?
2: Έμεινε με το στόμα. Ακριβώς. Εγώ τ' άκουσα και εγώ παραξενεύτηκα, πολλά τα λεφτά έτσι δεν είναι.
1: Ναι, συγγνώμη, δεν ήταν συνταγογραφημένο, δεν ήταν...
2: Ναι, παραπευτικό κανονικά, από καρδιολόγο.
1: Άρα η συμμετοχή ήταν τόσο?
2: Όχι, αυτό πληρώνεται, λέει, ιδιωτικά. Δεν πληρώνεις με συμμετοχή. Εσύ τη συμμετοχή κάποια 25%. Λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ λίγο να σας δώσω τόσα λεφτά. Εγώ λέει, παίρνω, λέει, 900 σύνταξη. Άμα σας δώσω, λέει, ένα 500, πω τι να φάω όλο το μήνα. Και την ακυρώνει ο άνθρωπος. Το ίδιο θα έκανε και οποιοδήποτε με αυτές τις

0: οικονομικές δυνατότητες, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Μου λέει πάμε, λέει, μου λέει, να πάρω τηλέφωνο, μου λέει, στο νοσοκομείο, λέει, το δημόσιο, να κλείσω ραντεβού, να πάω να την κάνω εκεί.
1: Πότε?
0: Δεν, αυτό θα κάνει, σου λέω. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας, έχει δύο. Ναι. Έχει ένα άλλο πιο παλιό, δεν κάνει εκείνο αυτή την εξέταση, έτσι το πάνε. Πήρε στο άλλο, το σήκωσε η κυρία, ευγενέστατη τηλεφωνήτρια, λέει, δώστε μου, λέει, τον άμκα σας, τον κωδικό του παραπεπτικού, τα έδωσε όλα ο άνθρωπος, πολύ ωραία, λέει, σας έχω κλείσει ραντεβού, λέει, στις 20 Δεκεμβρίου.
1: Αύριο. Σε 6 μήνες, γιατί είναι 6 μήνες.
0: Κατάλαβες, Μανώλη, γιατί
1: θα 29 Γενάρη.
0: Έτσι, κατάλαβες, Μανώλη, γιατί και αυτοί που θα πάρουν, κύριε καθηγητά, και αυτοί που θα πάρουν τα τραγωσάρια θα τα δώσουν με αυτόν τον τρόπο πίσω. Τα έχουν τακτοποιήσει με τέτοιο τρόπο που δουν έχει λαβίνει είναι το κόλπο.
1: Ναι, τουλάχιστον όμως κάπου θα πάνε, δηλαδή θα κλείσει μια τρύπα, θα γίνει μια εξέταση.
0: Ναι, εντάξει, θα γίνει μια εξέταση, θα κλείσει μια τρύπα.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα, έτσι, σκοπτικά το λέω, αλλά...
0: Θα είναι μονίμως ανοιχτή τρύπα.
1: Ναι,
0: και η μόνη περίπτωση, Μανώλη, να αυξηθούν οι συντάξεις των ηλικιωμένων συνταξιούχων στην Ελλάδα, ξέρεις ποια είναι? Να μειωθούν οι μέρες του μήνα. Αλλιώς δεν γίνεται αύξηση στους συντάξεις.
1: Ναι, επειδή δεν πρόκειται να γίνει να μειωθούν ποτέ οι μέρες του μήνα, οι μόνες μέρες που μπορεί να μειωθούν είναι οι μέρες του προσδόκιμου ζωής μας.
0: Αυτό, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ σε πήρα για άλλο, πήρα έτσι να ευθυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Μανώλη, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα σλόγγαν, και επειδή είσαι ποδοσφαιρόφιλος, σίγουρα το ξέρεις.
1: Για πείτε.
0: Αυτό το σλόγγαν λέει, πες μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο σλόγγαν, φίλε, ισχύει και για την Ευρώπη. Που λέει, πες μου τους ευρωβουλευτές σου, να σου πω τι κράτος είσαι. Με τον Αυσιά και την Ελεονόρα Μελέτη, ρε φίλε, και κάποιους άλλους στην Ευρωβουλή. Άντε να μην σας το πω εγώ, αλλά πέστε μου εσείς, όχι εσύ προσωπικά, οι ακροατές σου, γιατί εγώ είμαι αυστηρός, τι σοϊ κράτος έχουμε, ρε μάγκες. Μανώλη, άκου τώρα ένα όμορφο περιστατικό που μου συνέβη πριν από 3-4 μέρες εδώ στον Πλανταμό να συναντηθήκαμε. Τώρα είμαστε συνταξιούχοι όλοι, βέβαια, συναντηθήκαμε 7-8 φιλαράκια που είμαστε φίλοι από τα νιάτα μας, από την εφηβεία μας, από το δημοτικό σχολείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε και μαζί διακοπές και λοιπά. Και αρχίσαμε και αναπολύσαμε, ρε Μανώλη.
1: Πηγαίναμε και διακοπές, αυτά είναι.
0: Ναι, όταν πηγαίναμε διακοπές, άκου να δεις, μάγες. Θυμόσαστε, ήταν τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 80, φίλε Μανώλη. Τότε που οι διακοπές μύριζαν αντιλιακό, θάλασσα και κασέτες, φίλε Μανώλη, που σφινώνανε και ξαναπέρνανε μπροστά, γυρίζοντάς τις με το στυλό
1: του κασετόβολο. Α, μπράβο.
0: Τα θυμάσαι,
1: φίλε. Βέβαια, δεν τα θυμάμαι. Τι...
0: Τότε, φίλε, που εμείς οι νεαροί δεν κάναμε χαλάωα και είχαμε τρίχες και στα πόδια και στο στήθος δάσος. Τότε που η μόδα στο μουτζό των κοριτσιών ήταν άγριος αχινός, φίλε, φουντωτός βασιλικός και όχι ξυρισμένο γυαλό χαρτο όπως σήμερα. Ρε.
1: Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του Μπικ μετά το γράψιμο είναι το γύρισμα της κασέτας.
0: Έτσι, μπράβο. Τι ωραία. Το πέτυχες. Το κάρφωσες ακριβώς
1: την
0: ώρα που έπρεπε. Πηγαίναμε διακοπές, Μανώλη, με το ΚΤΕΛ ή με τα μηχανάκια, είχαμε κάτι παπάκια τότε, ήταν στη μόδα, ή στριμωγμένοι στο αυτοκίνητο κάποιου μεγαλύτερου, ο οποίος είχε πιάσει δουλίτσα, ξέρω εγώ, και είχε πάρει κανένα μεταχειρισμένο τότε, κανένα το πιάκι, αν τα θυμάσαι, με γραμμάτια κτλ. Με τα παράθυρα χειροκίνητα κατεβασμένα και τον αέρα, φίλε Μανώλη, να μπερδεύει τα μαλλιά μας μαζί και τα όνειρα, ρε μάγκα. Ρε τι όμορφες στιγμές, ρε. Μανώλη, φτάναμε, στείναμε τις πετσέτες μας στην άκρη της παραλίας και νιώθαμε βασιλιάδες του κόσμου, ρε μάγκα. Τρώγαμε πραγματικό καρπούζι με τα χέρια, φίλε Μανώλη, και όχι κολοκύθαρο όπως
1: σήμερα. Το καρπούζι, εμείς το βάζαμε μέσα στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και το βουτάγαμε στη θάλασσα και τα αφήναμε στη θάλασσα.
0: Εσείς τα αφήνατε στη θάλασσα, εμείς εκεί που πηγαίναμε είχε κάτι πηγές που κατεβάζανε εκείνη την εποχή λιώνοντας τα χιόνια, κατεβάζανε ένα νερό παγωμένο, Μανώλη, και το αφήναμε εκεί στο κατέβασμα του νερού. Και όταν το σπάγαμε, λες και το βγάζεις από το ψυγείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και πραγματικό καρβούζι, έτσι με τα χέρια και υπολογίστα. Γελάγαμε, ρε φίλε Μανώλη, και περνάγαμε όμορφα με μικρές βουτιές και μεγάλους έρωτες, ρε. Που αρχίζανε και τελειώναμε μέσα σε, και τελειώνανε μέσα σε λίγες μέρες, αλλά μας σημαδεύανε για πάντα, ρε φίλε. Τα βράδια, τα ίδια βράδια δηλαδή, με πορτοκαλάδα στο χέρι και άμμο ακόμα στα πόδια, μιλάγαμε για τη ζωή, για το αύριο, και που ήταν όλα τόσο μακριά, ρε φίλε. Κανείς δεν κοίταγε το ρολόι, γιατί είχαμε μόνο ατελείωτο χρόνο στην ψυχή μας και καρδιά, ρε φίλε, για να περάσουμε όμορφα. Μανώλη, ήταν τα χρόνια που δεν είχαμε τίποτα και μετατρέπαμε το μηδέν στα πάντα και νιώθαμε, ρε φίλε, γηγενείς κάτοικοι του πριγκιπάτου του Μονακό. Σου μιλάω ειλικρινά, Μανώλη, είσαι αρκετά μικρότερος, αλλά πρέπει να τα έχεις προλάβει. Και όταν κλείναμε τα μάτια μας, Μανώλη, μετά την αφήγηση, μετά το διάλογο που κάναμε, κλείσαμε όλοι τα μάτια μας και όλα αυτά που είπαμε και θυμηθήκαμε και αναπολύσαμε ήταν όλα μέσα στο μυαλό μας.
1: Γλυκιά κούραση είναι αυτή.
0: Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Mm. Φίλε Μανώλη, με τεράστια αγάπη σε όλους τους ακροατές σου και σε σένα προσωπικά, από τη δεκαετία των δίσκο και της χοντρής βάτας, ρε φίλε. Τη σημάση και τη σημάση που φοράγα τα κορίτσια. Τι ωραία εποχή, ρε φίλε.
1: Ενίοτε είχαν και αντρικές μπλούζες βάτα.
0: Ναι, τα πάντα, ρε. Αλλιώτικη εποχή, ρε Μανώλη. Όλα, δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαστε τότε νέοι και δεν περνάμε τίποτα στα σοβαρά και νομίζουμε τώρα ότι η εποχή εκείνη ήταν η καλύτερη εποχή μας.
1: Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν τα παίρναμε στα σοβαρά. Απλά ήταν λίγο πιο...
0: Ήταν πιο χαλάρα τα πράγματα.
1: Ναι, και ήταν και πιο άδολα.
0: Ήταν, όπως όλες ήταν πιο χαλάρα, ήταν πιο άβολα. Δηλαδή η εγκληματικότητα δεν είχε φτάσει στον ουρανό που έχει φτάσει σήμερα. Οι απατεώνες, οι απάντες των πολιτικών δεν είχαν φουντώσει τόσο. Ήταν αλλιώτικες οι εποχές. Ήταν ο στόχος μας εκείνη την εποχή ήταν να μάθουμε μια τέχνη, να πάρουμε ένα αυτοκινητάκι, έτσι δηλαδή από τον παπάκι να ανέβουμε, να αναβαθμιστούμε κοινωνικά, να πάρουμε ένα αυτοκινητάκι. Θυμάσαι που κάποτε είχε γίνει μόδα ο Τοπιάνκι, Γκομενίτσα και γυαλιά Ray-Ban. Τα θυμάσαι, ρε Μανώλη?
1: Ναι, βέβαια. Τα Ray-Ban τα του πιλότου.
0: Τα Ray-Ban του πιλότου, αυτά που είχαν λατήριο πίσω στα αυτιά.
1: Ναι, γύρναγε, έκανε αυτό την καμπύλη για να...
0: Κάρφωνε όμορφα, ρε, με τι ωραίες.
1: Υπήρχε και μία διαφήμιση λοιπόν τότε, έψαχνα να βρω τη σειρά που έλεγε ξυρίζει, ανάβει, γράφει και απλουστεύει τη ζωή.
0: Απλουστεύει τη ζωή, ήτανε το μπίγραφι.
1: Ναι.
0: Και μόλις είχε βγάλει και η μπίκ και τα καλσόν, αν θυμάσαι, γιατί εμείς η δικιά μας γενιά... Εγώ πρόλαβα, δεν ξέρω αν το πρόλαβα.
1: Απλά τα καλσόν τα μάθαμε από τις διαφημίσεις του Πατίστα.
0: Ναι, του Πατίστα με τα γαλλικά.
1: Μπράβο.
0: Εμείς, η δικιά μου η γενιά, εσύ δεν ξέρω αν το πρόλαβες, προλάβαμε και ξέρεις αυτό το ξηραφάκι, το αυτοκτονικό που κόβανε τις φλέβες, ξηριζόμαστε
1: με το ξηραφάκι το ανταλλακτικό.
0: Το ανταλλακτικό
1: είχε ο παππούς μου με τη βίδα. Και ξηριζόμουν και εγώ, ναι.
0: Έπρεπε δηλαδή για να μην κοπείς, έπρεπε να σου να ή φακύρης ή ταχυδακτυλουργός. Και όταν βγήκανε τα πικ, στην αρχή δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Καμιάς χρήσης ήταν, ναι, καλά δεν είχε τότε ούτε, δεν είχαν αυτές τις λωρίδες με τα...
0: Ήτανε με το διπλό ξηράφι και μπουκώνανε και δεν μπορούσαμε, δεν ξέραμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Όχι, ήθελε χτύπημα πάνω στο...
0: Έτσι, τάκα,
1: ναι, στο νεροχύτη για να φύγουν, ναι, δεν γινότανε, δεν καθάριζε.
0: Αλλά τελικά μετά... Πραγματικά πλουστεύει.
1: Στην αρχή βάλαμε μια-δυο φορές χέρι για να το καθαρίσουμε, κόπηκε το χέρι και τελείωσε.
0: Όχι, όταν το δάχτυλο. Λοιπόν, Μανώλη, έτσι όμορφα, ρε. Ωραία πράγματα, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλό. Φύγαμε, τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Γιώργος λέει από το Γαλάτσι, καλησπέρα, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος που μου λέει τώρα να είναι του Δημοτικού. Μα τι λόγος λέει αυτός για να γράφει τέτοια αναπαράσταση, νιώθεις, δεν έχω ξανακούσει. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, συγχαρητήρια για τον τρόπο που μιλάς και περιγράφεις. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι, ασχολήσου με το γράψιμο, θα πετύχεις. Υπέροχη. Ποια είναι η Τάνια, ρε παιδιά? Όταν λέει ο πολιτικός δεν έχει τίποτα να πουλήσει, τότε πουλάει φόβο. Μάλιστα. Κυρία Ρένα, τον Περισσό, έλατε, κυρία Ρένα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Ρένα.
1: Η Τσανακλίδου είναι στο Υπέροχη η Τάνια.
0: Α.
1: Που τραγουδούσε.
0: Α, μάλιστα. Α.
1: Ναι. Χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τι μου θύμισε, γιατί πρέπει να είμαστε στην ίδια γενιά. 60 φεύγα. Και μάλιστα με το Μπιάνκι είχαμε περιπολού το Άμπαρθ, γιατί ήταν πιο, έβγαζε περισσότερα άλογα.
0: Ήταν σπορ το Άμπαρθ.
1: Ακριβώς. Και είχε βγάλει και τουρνά το τραγούδι.
0: Καλαμίτσης το είχε γράψει αυτό.
1: Το δεν το ξανακάνω στο
0: Μπιάνκι. Βέβαια, το είχε κολλό Καλαμίτσι είναι.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα, ναι, ναι.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα είναι και αληθινή ιστορία.
1: Για άλλο πράγμα πήρα, ναι. Αλλά με παρέστηρε ο λόγος του κυρίου Βασίλη. Είχα ένα φλερτ εκεί, 5η-6η γυμνασίου, και αυτός ήταν ροκάς. Ενώ μεταξύ εγώ άκουγα μόνο τραγούδια του Αγώνα και κρυφά κιόλας. Ήμουνα από τέτοια οικογένεια. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου έρχεται σε ένα ραντεβού.
0: Με τα τραγούδια του Αγώνα ήταν Θοδωράκης και τέτοια, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και ο Χαντεδάκης όχι, βέβαια, γιατί ήταν δεξιό.
0: Ναι. Μα δεν είχε βγάλει τέτοια τραγούδια ο Χαντεδάκης.
1: Όχι. Λοιπόν, και μου έρχεται σε ένα ραντεβού, σαν κλειμένη χείρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λέει, άσε, πέθανε ο Keith Moon. Ποιος είναι ο Keith Moon? Ο Keith Moon ήταν ο ντράμερ των Who. Βέβαια μετά, εντάξει, μπήκα για τα καλά σε αυτή τη μουσική, αλλά είχαμε και τη διαφορά με τις καρέκλες και τους ροκάδες.
0: Τους καρεκλάδες, μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με το That The Way, με το Hot Stuff και όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων,
0: εντάξει, αυτά
1: ωραία,
0: ήταν τα disco ήταν αυτά.
1: Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη, μας θύμισε τα νιάτα μας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μάιρα που είπε ότι η ουσία του πράγματος είναι ο πυροβολισμός στο κεφάλι, ή το να πουλάω μαγιά ή ο φόβος μου. Άμα φοβάσαι, δεν γίνεσαι όργανο της τάξης. Μετά, απορώ, δεν βρήκα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Κοιτάξτε,
1: θα δένανε
0: τις
1: κατηγορίες.
0: Όχι, δεν θα τις δένανε, γιατί τα ναρκωτικά πρέπει να βρεθούν και στον οργανισμό. Τι να λέγανε, ότι είναι εμπορός.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, εντάξει, τώρα σε τέτοια χώρα ζούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι και αρχίζουν όλοι και λένε δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς ειδικοί επί του αυτισμού. Είσαστε υποχρεωμένοι εσείς οι δημοσιογράφοι να μας εξηγείτε για τα επίπεδα και για το ένα και για το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι μία ανθρώπινη μία ψυχή.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να μην το πάμε, οτιδήποτε και να ήταν. Ακόμα και ένας πιτσιρικάς που χωρίς δίπλωμα είχε πάρει το αμάξι της μάνας του.
0: Ναι, παράβαση είναι και αυτό.
1: Βεβαίως είναι παράβαση.
0: Ναι, δεν τον σκοτώνεις.
1: Αλλά, όχι βέβαια. Κάτω,
0: δεν
1: στα πόδια. Όπως έλεγε η Κατερίνα Γόγου, δεν πυροβολούν τα πόδια, στο μυαλό σου είναι ο στόχος. Το μυαλό σου είναι ο στόχος τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το άλλο. Καλά, για τη Μαρτίν δεν θα το συζητήσω. Η τεχνολογία είναι που βρίσκει τους ενόχους, όπως είχε βρει και το αποτύπωμα του Ρωμανού στην πλαστική σάλια.
0: Καλά, αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν, δεν ήταν τώρα.
1: γιατί και τώρα δεν περιμένω πολλά πράγματα.
0: Ξέρω,
1: για
0: αυτές
1: τις ψυχές περιμένουν δικαίωση, βέβαια.
0: Κύριε Ρένα, μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό να πάμε στην ώρα. Μισό λεπτό,
1: ναι,
0: παρακαλώ,
1: ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza.
4: Κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: 2 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, κυρία Ρενέλατ.
2: Λοιπόν, σχετικά με κάποιες δηλώσεις θέλω να μιλήσω. Πρώτα απ' όλα του Δημάρχου του Άργους, που είπε υπέρ των αστυνομικών, είναι οικογενειάρχες. Όλοι είμαστε οικογενειάρχες. Δεν είναι για τους αστυνομικούς ότι καλά του κάνανε και κάτι τέτοια. Και εκτός αυτού, εσύ ως δήμαρχος, μπορεί να έχεις βγει με μία παράταξη, αλλά μετά εκπροσωπείς τους πάντες και δεν μιλάς. Δεν μιλάς.
1: Εντάξει, το να μιλήσει.
2: Δεν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Πες ένα τραγικό συμβάν ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Και εγώ θεωρώ ότι...
2: Όχι, αυτά είναι γραμμάτια.
1: Υπερεύει,
2: μάλλον εξοπλούνται γραμμάτια.
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπερεύεται σκαμμένα κατά την άποψή μου τώρα.
2: Τέλος πάντων, μετά βγήκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και άρχισε να βρίζει τους βομβιστές, όλους αυτούς που βάζουν τέλος πάντων τα γκαζάκια και που θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Αν αυτή είναι αναρχική, εγώ είμαι η προσωποποίηση, η μετενσάρκωση του Μπακούνιν.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Απλά όποιος κάνει, όποιος προβαίνει σε παράνομες πράξεις, δεν είναι κανείς πολιτικός που θα δείξει σε κανέναν κάτι. Είναι δικαιοσύνη εκείνη που κάνει ό,τι είναι να κάνει.
2: Και όπως και να έχει το πράγμα, πρώτα απ' όλα δεν είναι κρίμα, κρίμα. Δεν είναι κρίμα, όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν μπορείς να δείχνεις με το δάχτυλο έναν χώρο τη στιγμή που μπορεί να σου έρθει μπούμεραγκ, και όχι από την Αυστραλία, λοιπόν, να σου έρθει μπούμεραγκ και να μην είναι από αυτόν τον χώρο. Εκτός αυτού, εγώ θεωρώ, άποψή μου, ότι οι αναρχικοί δεν υπάρχουν εδώ. Οι αναρχικοί πρώτα απ' όλα δεν θα κάνανε τέτοια πράγματα, δεν θα κάνανε όλο αυτό το κατεβατό με τα γραπτά, με το ένα με το άλλο. Έχουν άλλο τρόπο από όσο έχουν δείξει, τουλάχιστον και στην Ιταλία. Βέβαια, εντάξει, εδώ δεν έχουμε μαφία για να συνεργαστεί, για να δώσει τους αναρχικούς. Τι να κάνουμε τώρα. Τα μπλέξα όλα λίγο. Συγγνώμη. Ναι, δεν είναι μπλεγμένα. Απλά βλέπουμε σε τι επίπεδο είναι. Και επίσης με εκνευρίζει πάρα πολύ το να χαρακτηρίζονται κομμουνιστές όλοι όσοι είναι περί των ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Ένα κόμμα είναι, το ΚΚΕ είναι, και αυτό υποαίρεση, γιατί θέλει πολλά πράγματα να φτιάξουν για να είναι πραγματικά κομμουνιστικό κόμμα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Ορίστε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα δεν είναι κομμουνιστές.
1: Μα αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι.
2: Γυρνάνε και λένε, λες και έχει έρθει ο Στάλιν με τα κονσερβοκούτια. Ας διαβάσουν πρώτα τι πρεσβεύει το κάθε, που δεν υπάρχει ιδεολογικός χώρος τώρα τέτοιος. Μη λέμε αηδίες. Φοβούνται. Τι φοβούνται? Θα τους πάρουν τα σπίτια. Τα σπίτια τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Ναι. Τι φοβούνται? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά εκτός αυτού δεν έχουν μάθει να δρουν συλλογικά. Αυτό το λέω σαν καραμέλα.
1: Ναι.
2: Αυτό μας λείπει. Και κάτι άλλο που άκουσα εσείς μπορεί να το ψάξετε, είναι ότι επειδή θέλουν τη Ριβιέρα να την επεκτείνουν και στους γύρω δήμους και τέτοια, όπου υπάρχει κόκκινο δάνειο, κάνουν αντιπροτάσεις, λέει, τράπεζες, φαντς, δεν ξέρω τι, να δώσουν σε αυτούς που χρωστάνε, που έχουν τα κόκκινα δάνεια, ένα σπίτι σε άλλη περιοχή, σχεδόν τα ίδια τετραγωνικά, όπου θα πληρώνουν ενίκιο και δεν θα έχουν κόκκινο δάνειο.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
2: Γι' αυτό σας λέω, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, απλά μου το είπαν.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, χωρίς να... δεν το γνωρίζω καθόλου, αλλά εάν κάποιος... Συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, το λέω πώς το σκέφτομαι. Εάν ναι. κάποιου κινδυνεύει το σπίτι και δεχόταν μια τέτοια πρόταση, μάλλον εγώ να σας το πω για μένα, εάν ναι. κινδύνευε το σπίτι μου και δεχόμουν μια τέτοια πρόταση, πρέπει να σας πω ότι θα ήμουν πολύ ανοιχτός.
2: Μισό λεπτό. Όταν είναι κόκκινο το δάνειό σας, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δώσετε τη δόση του δανείου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απαραίτητα.
2: Α, εγώ το παίρνω με αυτή τη λογική.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν θα δίνουν ένα σπίτι με ενοίκιο, δεν θα το δίνουν με τη δόση του δανείου, θα το δίνουν με πιο χαμηλή δόση.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, γι' αυτό σας λέω. Θέλω να πω δηλαδή, χωρίς να θέλω να υπερθεματίσω υπέρ μιας τέτοιας πρακτικής, προφανώς έτσι, το να σε βρίσκουν στην ανάγκη και να σε ρημάζουν είναι ένα θέμα.
2: Και να θέλουν να εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, αλλά αν κάποιος έβλεπε ότι χάνει το σπίτι του και του κάνανε μια τέτοια πρόταση, δεν ξέρω. Ίσως και να έπρεπε να τις... Δεν ξέρω καθόλου.
2: Όχι, γιατί πάνε να κάνουν ένα άβατο.
1: Καλά, άβατο δεν θα είναι, αλλά εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό φοβάμαι, κάπως έτσι να γίνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
2: Χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη και πάλι.
1: Να είστε καλά. Λέει, παιδιά, λέει, στα 200 μέτρα από το γεγονός υπάρχει ένα μαγαζί που είναι 24 ώρες και συχνάζει όλο το Άργος. Και όλα, λέει, τα παιδιά από διασκέδαση ήταν εκεί και ο συγχωρεμένος πέρασε με 200. Αν σκότωνε μερικά παιδιά, τι θα λέγατε? Με 50 λεπτά καταδίωξη, πόσο ήρεμος θα ήταν ο αστυνομικός? Είμαι, λέει, στεναχωρημένος για το θάνατο του και ζητώ συγγνώμη σε γέννημα θρέμα Άργους για το θάνατο, αλλά πρώτα είναι ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει, κύριε Απόστολε, από την Αγγλία το μεταξύ έχει στείλει ο κύριος Αποστολόνη. Ο νόμος δεν λέει, κύριε Απόστολε, ότι μετά την καταδίωξη πυροβολής για να τον σκοτώσεις. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ συμφωνώ. Ακούω αυτό που λέτε, ότι εκεί είναι, πέρναγε με 200 και σκότωνε, δεν σκότωσε κανέναν. Το επιχείρημα αυτό το προβάλλει και ο δήμαρχος. Και αν, λέει, σκότωνε που θα μπορούσε να σκοτώσει. Και αν απογειωνόταν και εξαφανιζόταν, τι είναι αυτό, τι λογική είναι αυτή? Με 50 λεπτά καταδίωξη, πόσο ήρεμος θα ήταν ο αστυνομικός? Με 150 λεπτά καταδίωξη. Με 250 λεπτά καταδίωξη. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο χρόνος της καταδίωξης, τόσο χάνει την ψυχραιμία του αστυνομικός σε σημείο. Πρώτα απ' όλα, οι αστυνομικοί λένε ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό στον αέρα. 13 κάλικες. 2 τραύματα στο κεφάλι, πουθενά αλλού. Πόσο άτυχος να ήταν αυτός ο άνθρωπος? Δεν ξέρω, να το συζητήσουμε. Βασικά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε γνώση επί του θέματος για να το συζητήσουμε.

0: που λέει Γιάννη ότι το με ρωτήσεις τώρα στο ChatGPT δεν μου λέει κάτι. Θέλω να μου πεις που έχεις δει ότι έχει 90% αναπηρία. Γιατί η μάνα του δεν το λέει πουθενά. Μόλις μου πεις που το βρήκες, θα το συζητήσουμε. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Αναφέρομαι σαν πρωινό γιατί τώρα στην εποχή είναι που είμαστε στον Τρίγο. Υπάρχουν ωράρια 16 το ξημέρωμα. Ναι. Οπότε 12 και μετά είμαστε ήδη 2 ώρες στη δουλειά. Οπότε μέχρι τις 6 είναι πρωί από, με καλή και καθαρή ατμόσφαιρα. Δηλαδή είμαστε πρωί εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο, κατά καμία έννοια. Προβληματισμό. Αυτό θέλω να εκφράσω, ένα προβληματισμό. Η ακροάτρια, η κυρία Ρένα, νομίζω που αναφέρθηκε σε σχέση με το στόχο τους που σημαδεύουν. Νομίζω εκεί που σημαδεύει...
0: Συγγνώμη κυρία Γιάννη, συγγνώμη. Η μητέρα του έχει πει έχει αυτισμό, έχει αναπηρώ 89% και διαβάζω εδώ πέρα ότι το ποσοστό της αναπηρίας, το 89%, μπορεί να προκύψει από πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έλα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι, είναι δυσάρεστο, δυσάρεστο για τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά μην ξεχνάμε και το άλλο το παιδί το οποίο στην πόρτα του καταπέλτη του πλοίου σπρώχθηκε και πνίγηκε μέσα στο λιμάνι.
0: Άλλη περίπτωση είναι αυτή.
1: Πάλι και αυτός είχε κάποια διαφορετικότητα σε σχέση με αυτόν ο οποίος ήταν ο φύλακας της πύλης. Το ανώμιο, αυτό που δεν εντάσσεται, αυτό που δεν αφομοιώνεται, εκεί πέρα χτυπάει ο καθένας, εκεί πέρα βλέπει δηλαδή...
0: Ήταν άτομο με αναπηρία και εκείνο, δεν είχε διαφορετικότητα, ήταν ένα άτομο με αναπηρία.
1: Είναι μερικοί οι οποίοι τους αναπηρούς τους θεωρούν ως άλλους ανθρώπους. Δεν, τώρα το λέω με κάθε φύλαξη, έτσι, δηλαδή δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν, ούτε θέλω να χαρακτηρίσω από αυτή την... από αυτή μου την έκφραση. Ό,τι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε το κάνουμε κίνδυνο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πώς να πω, η ανασφάλεια, σε αυτό στηριζόμαστε απόψε. Στην ανασφάλεια και ο προβληματισμός μου αυτός έχει να κάνει με σχέση με την ανασφάλεια που έχω απέναντι στον ανοιχτό λόγο. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο η δολοφονία, έτσι, δηλαδή 13 σκαλικές όντως των πραγμάτων, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνουμε διαφορετικά. Ήθελα να βρούμε ψαχνό.
0: Μόνο αυτό ξέρω αυτό, δεν ήμουν μπροστά.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή όλοι ερχόμαστε σε ένα σημείο κρίσης. Κρινόμαστε από τον εργοδότη μας, κρινόμαστε από την οικογένειά μας, κρινόμαστε από τον εαυτό μας τον ίδιο και παίρνουμε το δρόμο ο καθένας, όχι κάθε φορά ο ίδιος, αλλάζει δρόμο στην καθημερινότητά του και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί κατά κάποιο τρόπο άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο είναι ξένο απέναντι στο κοινωνικό σχήμα. Και αυτό θα δεχθεί ρατσισμό και δίωξη από οποιοδήποτε κοινωνικό σχήμα από το οποίο θέλει να διαφοροποιηθεί. Πολλές φορές αυτή η διαφοροποίηση δεν έχει να κάνει με ριζική αλλαγή στα πράγματα, επί των πραγμάτων, αλλά θεωρείται μια ακανόνιστη κίνηση η αλλαγή. Σε ποια έννοια... το να θέλει να αλλάξει κάποιος κάποια μικρά πράγματα στη ζωή του μπορεί να τον φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με πολλούς κινδύνους. Αν το πάρουμε λίγο χιουμοριστικά, ας πούμε την ταινία του Ζουγανέλη με τον Μπακερτζή, ας περιμένουν οι γυναίκες, είναι μια ταινία η οποία μιλάει για την κρίση που δέχονται οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, στην μέση ηλικία. Και στη μέση ηλικία φυσικά μετά κανένας δεν συγχωρεί το σφάλμα που έκανες στην ωριμότητα της ζωής. Είναι η ρουτίνα. Η ρουτίνα δεν θέλει... κανένας δεν θέλει να βγει από τη ρουτίνα του και όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Με ποιο τρόπο να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Άλλοι το ονομάζουμε διακοπές αυτό, άλλοι το λέμε ταξίδι, άλλοι το λέμε σπίτι και θέα στη θάλασσα. Με τον άλλο το β' τρόπο, οι κενές ώρες που βιώνουμε όλοι μας, εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα του οποιοδήποτε, έτσι. Όχι απαραίτητα του οπλοφόρου αστυνομικού. Που έχει να κάνει απάντηση στο διαφορετικό εννοώ, έτσι. Όχι απέναντι στο σύνορμα.
0: Γιάννητα, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διαφορετικό. Συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το. Κύριε Γιάννη, το διαφορετικό δεν έχω καταλάβει ποιο είναι, ειλικρινά.
1: Κοιτάξτε. Τώρα, ας πούμε, εγώ είμαι ανήμφευτος βέβαια, αλλά αν ήμουν σε γάμο και ήθελα στα 50 μας, ήθελα διαζύγιο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις νόρμες, παραδείγματος χάρη στη πολυκατοικία όπου ζω.
0: Όχι.
1: Δεν θα δημιουργούσα μια ταραχή.
0: Όχι.
1: Αυτή η ταραχή που ίσως δημιουργούσα.
0: Όχι, σας λέω.
1: Έχει συνέπειες.
0: Δεν ακούτε. Ταραχή. Όχι, καμία ταραχή. Γιατί να δημιουργήσετε ταραχή. Ένας 50χρονος που χωρίζει, γιατί να.
1: Γιατί θα ήμουν ένας οποιοδήποτε, ο οποίος θέλω να βγω από τη ρουτίνα μου και να κάνω μια αλλαγή.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό, δηλαδή με αυτή την έννοια, θα αντιμετωπιστώ, ίσως και με κάποιο τρόπο να αντιμετώπιζα και εγώ κάποιον όμοιο.
0: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτό που λέτε. Καμία σχέση δεν έχει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για ακρότητες. Δεν λέω ότι παίρνοντας ένα διαζύγιο υπογράφω τη θανατική μου ποινή.
0: Οι μισοί Έλληνες είναι χωρισμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζετε ότι ασχολούνται δίπλα? Ή διαταράσσεται η ισορροπία?
1: Κοιτάξτε, εδώ στο χωριό που ζω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα αν είναι μια κλειστή κοινωνία ενδεχομένως.
1: Είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Η πόλη της Δράμας δηλαδή είναι κλειστή κοινωνία. Δεν είναι μόνο το χωριό που κατοικώ. Είναι όλοι. Πάντως, σε οποιοδήποτε κοινωνικό σχήμα μέσα, βέβαια εκεί το ότι είναι απρόσωπη η πόλη σας, είναι κάτι και για το οποίο, όπως έλεγε η κυρία Λευτή, καλύτερα στα Ιόνινα παρά στις πολυκατοικίες. Δηλαδή με κάποια έννοια κυριολεκτισμού, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, είμαι προβληματισμένος. Προβληματισμένος δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή είναι το.
0: Καλό είναι να είμαστε προβληματισμένοι.
1: Ίσως να είναι οι θερμοκρασίες.
0: Ο προβληματισμός δεν είναι κακό πράγμα, αν μας κάνει να σκεφτόμαστε.
1: Ναι, προσπαθώ να συνδέσω τον λόγο μου ούτως ώστε να μπορέσω να έχω κάποιο σχηματισμένο προβληματισμό. Ξεκίνησα μια μουτζούρα, ας πούμε, και άρχισα να το σχεδιάζω πάνω στη μουτζούρα αυτή. Κάνα μια μουτζούρα και. Κάνα μια αρχή και σύνα και μουτζούρα, που λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα θέλω να σε απασχολήσω.
0: Ευχαριστώ, άλλο. Κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γιάννη, το διάβασα αυτό που έχει δηλώσει η μητέρα του. Και επίσης μου λες από αριστερή σελίδα. Τι με νοιάζει? Ξέρεις εσύ ότι ο 20χρονος ήταν αριστερός? Ξέρεις εσύ ότι οι δύο τι ψηφίζουν οι δύο αστυνομικοί? Ξεκολλήστε λίγο με την αριστερά και τη δεξιά. Τους στάβουνε διαφορετικά τους αριστερούς από τους δεξιούς. Δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
2: Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν μπορώ, κακά τα ψέματα, δεν μπορώ αυτή την ευαισθησία λακάτ.
0: Γιατί?
2: Αυτή την υποκρισία.
0: Γιατί?
2: Το ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που περιμένει πότε θα κάνει το λάθος ο αστυνομικός να πυροβολήσει για να του χυλήξουμε.
0: Μισό λεπτό, εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό λάθος, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει στη ζωή του.
2: Μακάρι να λέει, σωστά, πολύ σωστά, και καταδικαστεί η αστυνομική.
0: Α.
2: Την ίδια ευαισθησία θέλω και για τον Λιγερίδη.
0: Για ποιον?
2: Για την δολοφονία του αστυνομικού Λιγερίδη από τα χουλιγκάνια του Ολυμπιακού.
0: Δεν γίνεται δίκη.
2: Με τη φωτοβολίδα.
0: Δεν γίνεται δίκη.
2: Μιλάω για τους ακροατές. Για την κυρία Μάιρα.
0: Τους ακροατές. Όχι. Ο κάθε μισό λεπτό. Οι ακροατές θα σχολιάσουν ό,τι θέλουν.
2: Βεβαίως και θα σχολιάσουν.
0: Έτσι, ο καθένας την ευαισθησία του.
2: Ναι,
0: την εξαντλεί εκεί που θέλει.
2: θα ήθελα να ακούσω την αγαπητή Μάιρα να καταδικάσει το χουλιγκάνι που σκότωσε το Λιγερίδη.
0: Αν θέλει.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει.
0: Γιατί καλά, το τι Μιχάλη, Μιχάλη, σταμάτα την κριτική σε άλλους ακροατές για ένα θέμα, για ένα θέμα το οποίο δεν έχουν συζητήσει.
2: Και δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Ωραία, φεύγω από εκεί. Πάμε στα άλλα. Έχασα και το Μαρόκο και τη Βραζιλία που ποντάρα. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις τελικό? Ποιος θα το πάρει μάλλον? Αργεντινή?
0: Δεν ξέρω.
2: Ούτε και εγώ μπορώ να δω τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Η Αργεντινή θα το πάρει, η Αγγλία.
2: Για να δούμε.
0: Ούτως ή άλλως ένας από τους δύο θα πάει τελικό.
2: Ναι.
0: Γιατί άλλο ζευγάρι είναι από Γαλλία, Ισπανία, οπότε...
2: Με αφορμή τον κύριο Βασίλα του Πλαταμόνα και τις αναμνήσεις καλοκαιρινές και τα λοιπά. Σε ηλικία 17 χρονών, τέλη δεκαετία 80, 16-17, με ένα χαρτζιλίκι γύρισα τις Κυκλάδες και ένα sleeping bag. Ήο, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Μύκονο, Φτίνια. Δεκαετία εδώ, φτηνά, τζάμπα. Το sleepy bank ήρθα στην παραλία στα Ματογιάννια, εκεί στα Χρυσοχώρια.
0: Τη δεκαετία του 80.
2: Τέλη δεκαετία 80.
0: Εντάξει, ναι, τέλη δεκαετία 80. Η Μύκονος ήταν σε πολύ συγκεκριμένη. Ναι, σε... τσάμπα δεν ήταν, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα.
2: Ερώτηση. Μπορεί στη σημερινή εποχή ένας 17χρονος με ένα χαρτζιλίκι αναλογικά λεφτά τότε με δραχμές που είχα. Με σημερινά 200-300 ευρώ να γυρίσει τις Κυκλάδες. Τα παίξω, ούτε το καράβι.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο.
2: Δεν λέμε για Μύκονο που δεν περνάει Έλληνας πλέον να παίξω.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο, σου λέω.
2: Ναι, γι' αυτό λέμε η ανεμελιά που είχαμε τότε και δεν μας νοιάζανε τίποτα, δεν μας νοιάζανε τίποτα και ήταν ένα τζάμπα.
0: Δεν είναι μόνο ότι ήταν όλα τζάμπα, γιατί ακόμα και αν βρεις τώρα, για πήγαινε στη Μύκονο να κοιμηθεί σε παραλία, σε έχουν μαζέψει μέσα σε ένα τέταρτο.
2: Δεν γίνεται, όχι μόνο στη Μύκονο, ούτε στην Πάρο μπορεί να το κάνει.
0: Το φέρνω ως παράδειγμα επειδή είπε στη Μύκονο.
2: Ναι. Τροχόσπιτο δεν μπορεί να βάλει κάποιο τώρα κάπου να το στήσει, όπως απαγορεύεται.
0: Καλά, για να βάλει τροχόσπιτο πρέπει να το πας με κάτι και για να το πας με καράβι θες ένα μισθό πήγαινε, έλα.
2: Ναι, και δεν μπορείς να το. Παλιά ερχόντουσαν και τουρίστες και στείλανε εδώ τροχόσπιτο.
0: Ναι, έστω σου λέω ότι έχεις τροχόσπιτο και μπας να το στείλεις. Θες ένα μισθό για να το πας και να το φέρεις.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι, φυσικά και δεν είναι οι σημερινοί νέοι ανέμελοι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, ρε παιδιά. Πού να πας τώρα. Έκανες, ξέμενες από λεφτά, πήγαινες οι ταβέρνες τότε στην Άξο και στην Πάρο. Υπήρχε ταμιακή στην ταβέρνα, πλήρως στο ΦΠΑ. Δεν υπήρχαν ασφαλισμένοι εργοδότες και εργαζόμενοι κτλ. Ήταν όλα μια χήμα κατάσταση. Ξέμενε από λεφτά.
0: Υπήρχανε.
2: Υπήρχανε. Ταμιακή δεν υπήρχε.
0: Η ταμιακή υπήρχε. Το ότι δεν χτύπαγε τίποτα είναι άλλο θέμα.
2: Διακοσμητικά. Ναι, δεν χτυπάγα τίποτα.
0: Καλά, δεν είναι το νορμάντ αυτό.
2: Θέλω να σου πω που έχουμε τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Ξέμενες από λεφτά, πολύ ωραία. Καταρχήν δεν υπήρχαν τότε οι εργαζόμενοι από τα Βαλκάνια, δεν είχαν έρθει ακόμα τότε αυτοί. Ξέμενες από λεφτά, κατέβαινες στο λιμάνι με μια ταμπέλα rooms, του LED και τα λοιπά, έκανες ένα χαρτζιλίκι και σου έφτανε. Τζάμπα, έβρισκες δωμάτια όπου να είναι, ό,τι να είναι και τα λοιπά.
0: Πρώτα απ' όλα στα νησιά έχει τύχει. Θυμάμαι εγώ τώρα σε ηλικία 17.
2: Και καμάκι συνεχώς, έτσι και καμάκι.
0: Όχι, καθόλου καμάκι. Δεν το λέω γι' αυτό. Βγάζαμε χαρτζιλίκι. Βγάζαμε χαρτζιλίκι, πηγαίναμε σε ένα νησί και είχαμε στην τσέπη 5 φράγκα και βγάζαμε χαρτζιλίκι. Κουβαλάγαμε τις βαλίτσες.
2: Ναι, χωρίς πρόγραμμα. Τύχαινε.
0: Δηλαδή, πολύ. Πολύ μπέσα, ρε παιδί μου. Ενίδια χθοφόρων, παίρναμε τις βαλίτσες να τους πάμε μέχρι το αυτοκίνητο και δίνανε κάτι, ένα τύπι μέχρι το ξενοδοχείο, ξανά ήταν κοντά.
2: Ο τουρίστας τότε, Μανώλη, πλήρωνε την μπύρα τριπλά, τετραπλά από τον τόπιο και γελούσε. Γιατί ήταν σαν να πλήρωνε τώρα μια μπύρα 20 λεπτά. Τώρα του Ρίσας πληρώνει μια μπύρα πιο ακριβά από τη Γερμανία και από την Νορβηγία εδώ. Έχει αλλάξει τελείως αυτό το σκηνικό η εποχή. Έχει αλλάξει τελείως. Τι να κάνουν τα νέα παιδιά, πού να βγουν με το Μπιάνκι και τι να... Τα καμάκι δεν μπορούν να κάνουν τώρα. Από πού δεν κολλάς. Υπάρχει νόμος, λόγω. Έχει αλλάξει τελείως η εποχή. Γι' αυτό λέμε τώρα και στην Ελλάδα, Τσοτάκης που λέμε, άλλο, πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Λοιπόν, περίμενε, επειδή μου λες Μητσοτάκης, άκου λίγο.
2: Το 400 και τα λοιπά.
0: Άκου λίγο. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια, GPO, πανελλαδική δημοσκόπηση.
2: Ναι.
0: Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας? 28,9%. Ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? 26,7%. 2% διαφορά. Είναι το ίδιο, θες ακούσεις?
2: Ναι.
0: 41,5%.
2: Ναι, παιδί, τα οικονομικά του καθενός δεν εξαρτιόνται μόνο ποιος
0: κυβερνάει
2: εκείνη την περίοδο.
0: Είναι το ίδιο, 41,5%.
2: Ναι, και εξηγώ. Τα οικονομικά του καθενός, και στην εποχή του Ανδρέα, η οικογένειά μου δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν για όλους καλά που λέμε η εποχή του Ανδρέα.
0: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δυναμικά του 41%, τώρα λέει ότι δυναμικά σου λέω το ποσοστό. Λέει ότι η διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Ωραία,
0: και η διαφοροποίηση. Καλά, δεν ξέρω αν θα συγκυβερνήσουν. Και η διαφοροποίηση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι καλύτερα, είναι στο 2%.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, είμαστε σε μια εποχή που κοιτάμε πώς θα πάρουμε το 300, πώς θα πάρει λίγο παραπάνω σύνταξη ο ένας, πώς θα πάρει ο άλλος, πώς θα βγαίνει, ανοίγει πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Βοηθάει αυτό, 72 δόσεις. Κάτι είναι αυτό. Βοηθάει τον άλλον. Αυτά πάμε τώρα. Δεν υπάρχουν του 15 τα συστάσεις.
0: Έχει πάντως πάρα πολύ κόσμο που θα μείνει απ' έξω.
2: Ναι, αλλά έχει και κόσμο που θα μπει μέσα.
0: Ναι, έχει πάρα... Θα σου πω κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω το δημοσιονομικό κόστος, δεν είμαι στο γενικό λογιστήριο του κράτους, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην αντιπολίτευση. Το σύστημα των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός των... 300, πόσα βγαίνει, 350 δόσεις, 400 πώς βγαίνουν.
2: Ναι.
0: Είναι λάθος συστήματα για τον αξίς απλούστατο λόγο. Πρώτον, έχουν πολύ ψηλό επιτόκιο.
2: Ισχύει.
0: Και δεύτερον, εγώ είμαι 50 ετών, 52.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αν μπω στον εξοδικαστικό για 35 χρόνια, γιατί για τόσο σε βάζει.
2: Ναι.
0: 52 και 35... 87.
2: 87.
0: Από πού προκύπτει ότι εγώ θα ζω στα 87 μου?
2: Είναι θέματα αυτά. Είναι θέματα.
0: Όχι, πρόσεξε, να είμαι συνεπής εγώ. Δεν σου λέω ότι είμαι ούτε παταχτή. Από πού προκύπτει, μου κάνει μία σύμβαση, από πού προκύπτει ότι εγώ θα ζω στα 87 μου?
2: Δεν μ' αρέσει να ακούω τον Ανδρουλάκη να λέει πάλι για
0: σύνταξη. Δεν μ' απαντάς. Δεν μ' απαντάς.
2: Είναι πολύ τεχνικά θέματα.
0: Δεν είναι καθόλου τεχνικό αυτό. Αυτό που σου λέω δεν είναι καθόλου τεχνικό.
2: Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Διότι δεν μπορεί να κάνεις μία σύμβαση με έναν άνθρωπο κάποιας ηλικίας και να του λες να αποδέχεσαι ότι θα πληρώνει μέχρι το 87, που κανείς δεν έχει συμβόλαιο ότι θα ζήσει τόσο.
2: Αν όλοι γι' αυτό λέμε έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βρε παιδιά, και το λέω ειλικρινά, δεν μιλάς ούτε με κανένα κεφαλαιούχο, ούτε με κανένα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σου εξηγώ μία στρέβλωση. Μία στρέβλωση που είναι σημαντική, ξέρεις γιατί? Γιατί αν εγώ πεθάνω και το παιδί μου αποποιηθεί, θα χάνει όλα το κράτος. Βέβαια θα μου πεις, θα έχει πάρει αυτά που θα έχω πληρώσει μέχρι τότε.
2: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, Μανώλη, ειλικρινά. Δεν ξέρω,
0: είναι ξεκάθαρο. Θα μου πεις θα σου πάρει και το σπίτι και θα έχεις πληρώσει κιόλας.
2: Εγώ μιλάω πολιτικά. Να μου πει κάποιος, ρε παιδιά, να φύγει.
0: Μιχάλη μου, δεν ζούμε πολιτικά. Ζούμε την καθημερινότητα. Όταν πάω να πληρώσω, δεν λέω πολιτικά, δεν μιλάω πολιτικά. Βγάζω λεφτά από την τσέπη.
2: Θα σου πω τώρα κάτι, πάλι θα νευριάσεις. Ότι παντού είναι έτσι. Και εσύ μου λες,
0: δεν με νοιάζει που είναι δεν έτσι παντού.
2: Ναι, δεν με νοιάζει, δεν είναι παντού. Επειδή η Ευρώπη μας στρέφει, ξένα κράτη, δεν είμαστε αυτόνομοι. Τώρα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άλλα 50 δις. Ένα άλλο είδους ταμείου.
0: Καλά.
2: Και αυτό είναι και ο Τσίπρας κοιτάζει τώρα και αυτό. Να φάνε κι αυτοί τίποτα. Δεν είναι μόνο
0: φάνε,
2: να φάνε.
0: Να φάνε
2: κι αυτοί.
0: Όχι, να μην φάνε. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν θέλουν να φάνε.
0: Δεν με νοιάζει αν θέλουν, να μην φάει κανείς. Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε για να τρώνε.
2: Εμείς τους ψηφίζουμε για διαφορετικό λόγο. Το θέμα είναι ότι τρώνε.
0: Να μην τρώνε λοιπόν.
2: Να μην τρώνε.
0: Να μην τρώνε.
2: Τεχνητή νοημοσύνη, τι να πω.
0: Να μην τρώνε και όποιος τρώει μέσα.
2: Έχεις ακούσει,
0: δεν κατάλαβα.
2: Έχεις ακούσει τον Τσίπρα να βρει την Ευρώπη. Η οπαδή του έχει ακούσει να βρει την Ευρώπη. Βρίζει κανένα όρο στην Ευρώπη. Το Πασόκ βρίζει την Ευρώπη.
0: Κανένα δεν βρίζει. Μόνο το ΚΚΚ είναι κατά τη Ευρώπη.
2: Το 15 το βρίζανε. Και καλά κάνει το
0: τώρα αλλάξανε. Τι να κάνουμε.
2: Το ΚΚΚ είναι. Καταρχήν δεν έχει φύγει κανένα βουλευτή από το ΚΚΕ να πάει μεταγραφή αλλού. Να παίρνει μισθό.
0: Ποτέ δεν έχει φύγει από το ΚΚΕ
2: κάποιο. Με σεβασμό το λέω αυτό ειλικρινά. Και κατά δεύτερον, δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια ούτε ένα κόμμα σε αυτό που λέει. Ο Κουγουέτη σου λέει, ψήφισε με, να βγούμε και από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ και να στην κόλαση. Θέλεις, αντέχεις. Εδώ είμαι. Ψήφισε
0: λοιπόν,
2: με.
0: Μου λέει η Μάιρα, πες ναι. Παρακαλώ στο Μιχάλη ότι εγώ φυσικά και καταδικάζω την επίθεση στο Λυγκερίδη. Αυτός όμως λέει δεν τον άκουσα να καταδικάζει εξίσου έντονα την δολοφονία του παιδιού, ειδικά μάλιστα από ανθρώπους που υποτίθεται ότι δουλειά τους να προστατεύουν τον πολίτη.
2: Το είπα καταδικαστέο και δεν ξέρω και λεπτομέρειες και θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Το είπα καταδικαστέο.
0: Δεν θα μάθουμε.
2: Πιστεύω να μάθουμε. Σε ένα ακριβώς πώς έγινε.
0: Δεν θα μάθουμε γιατί οι μόνοι αυτόπτες μάρτυρες είναι οι δύο.
2: Μπορεί κάποια κάμερα, δεν ξέρω τι.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο και ο ένας από τους δύο.
2: Υπάρχει μια ΕΔΕ σε εξέλιξη.
0: Ναι, υπάρχει μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο μόνο. Δεν υπάρχει κανείς αυτόπτης μάρτυρας. Μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο και ακούγεται ο ένας από τους δύο να λέει στον άλλο: έπεσε ο Τουρκαλάς. Φωνάξτε το ΕΚΑΒ.
2: Κακός. Αλλά υπάρχει,
0: τι να το κάνω το κακός.
2: Υπάρχει όμως και ένα μέρος της κοινωνίας, Μανώλη, με background αριστερό παλιοί που έχουν μείνει ακόμα στην εποχή ότι ο αστυνομικός είναι η Χούντα και το εμφύλιος και έχουν μείνει ότι κάθε αστυνομικό δεν είναι έτσι η εποχή.
0: Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λες για αριστερούς, το 20χρονος ξέρεις τι ήτανε, ήταν αριστερός.
2: Λέω για ακροατές.
0: Ο αστυνομικός, το είπα και πριν, οι δύο αστυνομικοί ξέρουμε τι ψηφίζουν, μας ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Α, είναι αριστερή, δεξιή, κεντρώη.
2: Επειδή όμως είναι αστυνομική και ναι. Μόνο ότι είναι αστυνομική για ένα μέρος των ακροατών, για ένα μέρος της κοινωνίας, είναι καταδικαστέο. Το να είσαι αστυνόμος είναι καταδικαστέο γιατί συνδυάζεται.
0: Ενώ θα έπρεπε για όλη την κοινωνία, οι αστυνομικοί που δεν εκτελούν καλά τα καθήκοντά τους να είναι καταδικαστέοι, ασχέτως του τι είναι.
2: Αλλά να αγαπάμε την αστυνομία. Μ' αρέσει εμένα που η αστυνομία εδώ που μένω δεν έχει ακουστεί μπαλωτιά στην Κρήτη από το Πάσχα.
0: Μου το ξανάπες. Επειδή ρώτησα φίλους κριτικούς μου, λένε ότι βαράνε συνέχεια. Τώρα εντάξει.
2: Στο μέρος που είμαι, κάθε.
0: Ναι, δεν σου λέω, γιατί δεν ξέρω για το μέρος που είσαι. Εμένα μου λένε πάντως προχτές σε ένα γάμο είχε 600 άτομα και κατεβάσανε, λέει, δεσμίδες. Τι να σου πω.
2: Καλά. Μην το πιστεύεις.
0: Γιατί να μην το πιστέψω.
2: Μην το πιστεύεις, Μανώλη.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγενιάστηκε το όπιε, τα όπια αυτή με τις κουκούλες και τα αυτά στις μοίρες, με σαρά κάτω. Είναι
0: ναι,
2: και
0: καλά,
2: και
0: άμα γίνει
2: ορεινά,
0: γάμα στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ηράκλειο, θα ακούσουν τους πυροβολισμούς.
2: Κυνηγάνε αυτούς με τα 4x4 που έχει το καλάζικο μέσα, τους εμπόρους, τους καθυστέμπορους και τους κουκαϊνέμπορους.
0: Ναι, και άμα γίνει γάμα στα Τσάλατα, θα πάνε εκεί. Άσε με ρε Μιχάλη τώρα.
2: Δεν κατάλαβες. Τους έχουν εξαλείψει, Μανώλη.
0: Όχι στα Λάτσατα, συγγνώμη.
2: Τους έχουν εξαλείψει. Τους έχουν τσακίσει. Και καλά τους κάνει ο
0: πιστοποιητή. Δεν έχει μείνει όπλο στην Κρήτη, ξέρω. Εντάξει.
2: Το όπλο έχει μείνει, δεν χρησιμοποιείται όπως παλιά. Και σιγά σιγά θα περάσει αυτή η κουλτούρα της ψευτομαγιάς που βάζουμε μπροστά την παράδοση για να πουλάμε τα χασίσια. Τότε τελειώνει.
0: Άλλο περίμενε, άλλο τα ναρκωτικά κι άλλο εγώ σου είπα και σε γάμους.
2: Τα ναρκωτικά τα πουλάνε αυτοί με τα μαύρα τα πουκάμισα που ρίχνουν στους γάμους στις παλωθιές και τα καπατανηλίκια.
0: Γιατί συγγνώμη, ποιος κριτικός δεν φοράει μαύρο πουκάμισο τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ.
0: Εντάξει, γενικά πάντως.
2: Και πολλοί άλλοι. Και
0: ναι,
2: πολλοί
0: γενικά
2: άλλοι.
0: Πάντως το να φοράς μαύρο πουκάμισο στην Κρήτη δεν είναι. Δηλαδή, δεν σε κάνει ναρκέμπορο.
2: Το μαύρο πουκάμισο, Μανώλη, είναι η νοοτροπία εδώ πέρα.
0: Ναι, δεν σε κάνει ναρκέμπορο. Όχι,
2: όχι ρε
0: Μιχάλη. Έχω γυρίσει, έχω εσύ ζει στην Κρήτη, αλλά και εγώ σε διακοπές έχω γυρίσει 80 χωριά. Και όπου πηγαίναμε σε ταβέρνα, όλοι φοράγανε μαύρο πουκάμισο. Τι είναι, όλοι ναρκέμποροι ήτανε. Για όνομα του Θεού.
2: Ανοχή. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά. Τώρα,
0: καλά, τώρα θα μου βγάλεις όλους εμπόρους.
2: Το θέμα είναι ότι αυτές οι οικογένειες, αυτές που έχουν και τις πολιτικές διασυνδέσεις, το βουλευτή που τελειώνουν τώρα για αυτά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και οι βουλευτές, που είναι χεσμένοι για αυτή τη φωλιά του, γι' αυτό και δεν μιλάνε. Και τελειώνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.

0: στου γάμου τη παλωτιά και τα καπαταλήθηκαν.
1: Γιατί συγγνώμη, ποιο κριτικό δεν φοράει μαύρο που κάμισο τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ.
2: Εντάξει, γενικά πάντω.
0: Πολλοί άλλοι. Και
2: ναι,
0: πολλοί
2: γενικά πάντω το να φορά μαύρο που κάμισο στην Κρήτη δεν είναι. Δηλαδή. Δεν σε κάνει ναρκέμπορο.
0: Το μαύρο που κάμισο. Μανώλη, είναι η νοοτροπία εδώ πέρα.
2: Ναι, δεν σε κάνει ναρκέμπορο. Όχι ρε, όχι ρε Μιχάλη, έχω γυρίσει, έχω εσύ ζει στην Κρήτη, αλλά και εγώ σε διακοπές έχω γυρίσει 80 χωριά και όπου πηγαίναμε σε ταβέρνα όλοι φοράγανε μαύρο πουκάμισο. Τι είναι, όλοι ναρκέμποροι ήτανε. Για όνομα του Θεού.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τώρα.
2: Καλά, τώρα θα μου βγάλεις όλους εμπόρους.
0: Το θέμα είναι ότι αυτές οι οικογένειες, αυτές που έχουν και τις πολιτικές διασυνδέσεις, το βουλευτή που τελειώνουν τώρα για αυτά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και οι βουλευτές, που είναι χεσμένοι για αυτή τη φωλιά τους, γι' αυτό και δεν μιλάνε, και τελειώνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
2: Ευχαριστώ Μιχάλη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πού πάμε? Στην κυρία Μαύρα. Η κυρία Μαύρα από Ηλιούπολη, έλατε.
3: Καλημέρα κύριε Παρβάλη.
2: Γεια σας.
3: Είστε 50 χρονών και έχετε
2: 52.
3: φωνή 52 να δεκατοστήσετε και έχετε φωνή και ψυχή 20χρονου που είπε και η προηγούμενη συνακροάτρια.
2: Λέτε.
3: Ναι.
2: Να, καλά.
3: Ναι. Είστε εντάξει.
2: Είμαι, πάμε παρακάτω.
3: Εξαιρετικός.
2: Ελάτε.
3: Άστε καλά. Πού είναι κύριε Παρδάλη μου το ελληνικό στοιχείο, τι είναι αυτά που ακούω, παρακολουθώ και εγώ τους ακροατές, τα γεγονότα. Πού είναι το ελληνικό στοιχείο, πούντο, δεν υπάρχει. Είμαστε Έλληνες. Τι είναι αυτά που διαδραματίζονται στην πατρίδα και λέτε καλά, λέτε, λέει γίνεται κι αλλού αυτό, έχει και εκεί ακριβώς, δεν με νοιάζει. Καλά το λέτε, μα δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει εδώ τι γίνεται. Με νοιάζει δηλαδή και ο πόλεμος και η ακρίβεια και οι καταστάσεις που δημιουργούνται από διάφορα γεγονότα. Αλλά εμένα με νοιάζει εδώ πρωτίστως, στην πατρίδα μου. Καλά το λέτε. Όταν γίνεται σύγκριση, τι να πω, πούμε. Λυπάμαι, εντάξει, είναι φτωχή λέξη αυτό. Τώρα εγώ, τι είμαι εγώ, να λυπάμαι όμως πραγματικά.
2: Τι πάνε αποκλείστε, όλοι είμαστε κάτι και λυπόμαστε ή χαιρόμαστε. Τι πάνε αποκλείστε.
3: Έρχομαι στη θέση αυτού των γονιών, του παιδιού αυτού, αυτών των ανθρώπων που φεύγουν νέοι, πάρα πολύ. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι και να είναι, και αριστερός και δεξιός και Τούρκος. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, σε ποιον αιώνα. Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα, δεν έχουμε δει παραδείγματα, δεν έχουμε καταλαγιάσει λίγο. Τι είναι αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, για ποιο χρήμα, για ποιο, δηλαδή... Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ναρκωτικά, μπαλωθιές, κυνηγητά, ληστείες. Δεν ήταν έτσι η Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, αλλά για δείτε εκεί στα νησιά μας, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, τι γίνεται εκεί το βράδυ, τι κάνουνε τα παιδιά μας. Τα παιδιά, όχι μόνο ο στρατός, αλλά στο λιμενικό. Για δείτε, έχω ανήψια, έχω... γνωστά μου παιδιά που έχουν οικογένειες, που είναι νιάτα, μεσοπέλαγα και έρχονται τουφεκές από απέναντι. Δουλεύουνε, προστατεύουνε. Πώς δηλαδή, ρίχνουνε, παίρνουνε, κουβαλάνε. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς. Γιατί κύριε Παρδάλη, ξεπουλήθηκαν όλα, τελειώσαν όλα. Τι θα κάνει. Το παιδάκι σας, τα εγγόνια μου, τα παιδιά μας, πού θα ζουνε, σε τι πατρίδα. Δηλαδή τι, επειδή έχουμε θάλασσα, πρέπει να είναι ξέφραγο αμπέλι η πατρίδα μας. Εντάξει, και εμένα απέναντι από το σπίτι μου είναι ένα άλλο σπίτι. Ωραία, αφού είναι κοντά, είναι δικό μου. Είναι δυνατόν. Ποια ιστορία το λέει αυτό. Ποια πραγματικότητα, ποια αλήθεια. Πού ζούμε πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πατρίδα, δεν έχουμε πατρίδα πια. Νιώθω ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Ένα σκουπιδοντενεκές, έτσι ακριβώς.

0: 12 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η νύφη μου, είναι στη Σάμο. Α, μου λέει τι γίνεται εδώ. Σε μια φίλη της είναι κάτω με την κόρη της. Έρχεται ο γιος μου, μου λέει, να σε δει το αδερφού μου το παιδί. Είναι φανταράκι, 20 χρονών. Έκλαιγα, το αγκάλιασα, κάθισε μια ώρα, τα είπαμε. Τι να σας πω, του αδερφού μου που έφυγε από τη ζωή. Έφυγε 6 μήνες, πολύ νέος και τον πήρε ο Θεός, λέει. Δεν τον πήρε ο Θεός, κύριε Παρδάλη, αθλειότητα τον πήρε. Είχε πάρει σύνταξη ένα χρόνο και δούλευε. Συνέχιζε να δουλεύει και αυτή η εφορία. Α, συνεταιράκι στη τσέπη μας.
1: Η εφορία είναι μια πολύ ευγενής κυρία, είναι η εφορία.
0: Πάρα πολύ. Mm. Και είναι πάρα πολύ φίλες με την τράπεζα, με τις τράπεζες. Είναι κολλητές, κολλητές. Με τα φαν, αυτό που λέγατε πριν, ότι πώς συνάπτει μια σύμβαση σε αυτή την ηλικία. Φανταστείτε ότι πώς υπόγραψε εγώ ότι θα ζω 87, μπορεί να ζήσω 86. Δηλαδή μετά τι θα γίνει, πρέπει να αποποιηθεί το παιδί,
1: ναι. Και να καλά αυτό, ναι, και στις 120 τόσο το ίδιο, αλλά εντάξει ήταν μια λύση αυτή.
0: Ποια λύση είναι για να το πάρει ο ποιος, πάντως Έλληνας δεν θα το πάρει.
1: Είναι μια λύση για μια ρύθμιση τέλος πάντων.
0: Για να το πάρει ποιος μετά το παιδί.
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι, όταν
1: όλοι μπαίνουμε σε μία ρύθμιση με την ελπίδα ότι θα την,
0: θα την
1: ολοκληρώσουμε.
0: Τώρα αυτά είναι τα καινούρια.
1: Καλά, δεν είναι τόσο καινούρια.
0: Καινούρια, σχετικά. Εντάξει, οι γονείς μας δεν τα είχαν.
1: Όχι, αλλά πριν τις ρυθμίσεις αυτές, ναι, υπήρχαν οι ρυθμίσεις των τραπεζών, τα όλα σένα. Όλα σένα νοικοκυρεμένα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν δηλαδή.
0: Εξαιρετική δηλαδή σύνδεση όλοι μαζί. Κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα, γιατί εντάξει, δεν πληρώνεται ποτέ το χρέος. Ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ. Και ό,τι και να λένε τώρα, όποτε και να γίνουν εκλογές, ξέρετε, μου φαίνονται τόσο, δεν μπορώ να εκφραστώ, να σας πω ότι είναι σαν να παίζουν, ας πούμε, ένα παιχνίδι εις βάρος του λαού. Όχι εγώ, εσύ, όχι εσύ, εγώ. Μα τι είναι αυτά, τι ζούμε ας πούμε, τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε. Εγώ να σας πω, το νιώθω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και μου λένε αφού θα πεθάνεις γιατί λυπάσαι. Αφού θα πεθάνεις σε κάποιες ηλικίες και λες εγώ θα έχω πεθάνει, αλλά πραγματικά συγκλονίζομαι. Σας λέω ότι είδα στην τηλεόραση ένα πανηγύρι μια μέρα 5.000 νέοι και νέες χορεύανε και έλεγε πού να γίνεται αυτό το πανηγύρι, στη Σάμο, στην Ικαρία, πού γινότανε, στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, ας ανεβούνε στο βουνό να καθαρίσουνε, το έχω ξαναπεί, στον Ημιτό και δεν θα τους βάλουν όλους φυλακή και τι θα έρθουν οι αστυνομικοί να πυροβολούνε. Δεν νομίζω, πρέπει και οι αστυνομικοί είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει και αυτοί και αυτονών τα δικαιώματα είναι ίδια με του λαού. Λυπάμαι πολύ για το παιδί πραγματικά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα ίδιοι. Οφείλουμε να το πούμε αυτό.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι. Είναι όλοι ίδιοι. Όχι. Δεν είναι. Αλλά πρέπει όσο γίνεται δηλαδή, όσο γίνεται να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Δίνουν όρκο και αυτή η ζωή είναι πολύτιμη ακόμα και οτιδήποτε, εντάξει, ο φόνος είναι κάτι που δεν συγχωρείται. Οι φυλακές είναι εδώ, έχουν κάθε είδους ανθρώπους, άλλοι από λάθος, άλλοι από συνήθεια και επαναλαμβανόμενοι. Όταν μου λέει ότι ο τάδε και ο τάδε, τα οπε και μπλε, είναι κακουργήματα. Αυτή η λέξη έχει στα αυτιά μου, τρελαίνομαι. Το κακούργημα. Πώς μεταφράζεται και πώς δικάζεται. Πώς.
1: Καλά, είναι ξεκάθαρο το πώς μεταφράζεται το κακούργημα.
0: Πώς δικάζεται.
1: Τι εννοείται, ανάλογα με το κακούργημα.
0: Όχι, δεν βλέπω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Δεν το βλέπετε έτσι όμως. Υπάρχει κακούργημα, υπάρχει. Κακούργημα και κακούργημα. Κακούργημα είναι και ένα οικονομικό έγκλημα.
0: Βεβαίως.
1: Κακούργημα είναι και ο φόνος.
0: Βεβαίως.
1: Με διαφορετικό τρόπο θα δικαστεί το οικονομικό έγκλημα, η πλαστογραφία με διαφορετικό φόνος.
0: Ναι, όταν όμως τον φέρνεις έναν άνθρωπο από οικονομικό αδιέξοδο και χάσει...
1: Δεν είναι το, δεν είναι το οικονομικό, τι εννοείται.
0: Έτοιμα να... και πηδάει από τον μπαλκόνι, γιατί είναι υπαίτιος κάποιος άλλος για την οικονομική του κατάσταση, είναι έγκλημα. Πηδάει από τον μπαλκόνι.
1: Εκεί δεν θα αποδειχθεί ποτέ ότι είναι έγκλημα, εκεί θα είναι αυτοκτονία.
0: Εκεί το κουκουλώνουμε.
1: Δεν το κουκουλώνουμε, δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί, γιατί δεν θα προσφύγει κανείς.
0: Δεν είναι όμως η αλήθεια αυτή. Την αλήθεια λέμε.
1: Δεν την ξέρουμε την αλήθεια.
0: Κύριε Παρδάλη.
1: Την αλήθεια του καθενός δεν την ξέρουμε.
0: Δυστυχώς όλα στο φως, αλλά έχουμε σκοτάδι. Δεν επιτρέπονται κάποια πράγματα. Πραγματικά δεν επιτρέπονται ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε στην οικονομία.
1: Αλλά πουθενά γίνονται πράγματα. Παντού γίνονται πράγματα που δεν επιτρέπονται. Αλλά
0: έχω ξαναπεί για τα B&B.
1: Airbnb, ναι.
0: B&B διώχνει το γιατρό από το νησί. Γιατί τελειώνει, μα τελειώνει σε ένα μήνα. Μα δεν θα έχεις γιατρό, καλά να πάθεις. Οι άλλοι τη φταίνε όμως.
1: Από ποιο νησί, συγγνώμη, από ποιο νησί διώχνουν γιατρό για Airbnb?
0: Δεν θέλω να το πω.
1: Δεν γίνεται τώρα, μην το λέτε έτσι.
0: Και το δάσκαλο, τον καθηγητή με τρία παιδιά. Τον
1: άλλο έχει... δάσκαλος ο καθηγητής που το καλοκαίρι δεν έχει μαθήματα και άλλο γιατρός.
0: Είχε ένα μήνα να λήξει και τον έδιωξε με τα τρία του παιδιά.
1: Καλά, μην πάτε μακριά, εδώ διώχνουν τους φοιτητές το Μάιο και τον Ιούνιο έχει εξεταστική.
0: Καλά, ναι, δεν θα έχει γιατρό.
1: Και πάνε και ζουν σε σκηνές.
0: Δεν θα έχει γιατρό, δεν θα έχει καθηγητή. Ποιος φταίει με η βαριά μας βιομηχανία? Αυτή είναι 80 με 90 διαλύσαν όλα τα εργοστάσια. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία. Μας πατάνε πολύ με πολύ βαριά πόδια οι συγκεκριμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Με μπότες.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
0: Αχ, κυρία Παρδάλη.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Σας πω καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Δωριάννα.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, τι κάνετε? Καλά, όλα καλά, ναι. Πάντα καλά. Εγώ έκανα πονεύρωση. Έκανα νωρίτερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήμουν μουδιασμένη. Τέλος πάντων.
1: Την τελειώσατε, ίσως η.
2: Όχι, είναι άλλε 2-3 επισκέψεις. Ναι, γιατί ναι. Δεν γίνεται.
1: Αυτό λέω, μπορεί να ήταν η τελευταία, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα, άρα είστε ανοιχτοί ακόμα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μου έχει βάλει ένα. Γαριφαλέλαιο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, βάζουν αυτό το.
2: Μπράβο, αυτό που μυρίζει το γαριφαλέλαιο. Για να μην μπει.
1: Μια σφήνα βάζουμε μέσα για να νεκρώσει το.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ναι, για να
1: νεκρώσει
2: το νεύρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με διευρυντήρες εκεί. Μένεις βέβαια, γιατί πονάγα πάρα πολύ. Εμένα γύρισε ο γιος μου από την Άνδρο. Που είχαν πάει, του είχα δώσει 2.000 και μου έφερε το χτσούλι. Να είναι καλά το παιδάκι, 500. Μου λέει, μαμά, έφερα και τα. Πάρτε αυτά, μου λέει, μαμά. Πυγμένο, κόσμος, χαμός, ο χαμός του χαμού, ο χαμέ. Πανάκριβα, κύριε Μανώλη, πανάκριβα. Μία μακαρονάδα 20 ευρώ. Μία μακαρονάδα 20 ευρώ. Εν τω μεταξύ είχαν κουραστεί, είχαν βαρεθεί να πηγαίνουν εκεί στις ταβέρνες να τρώνε κλπ. Και μείνανε στο σπίτι που είχαν νοικιάσει. Είχαν νοικιάσει δύο διαμερίσματα νοικιαζόμενα μέσα στο βατσί. Και παραγγέλνουν τα καημένα και τρώγανε πίτσες, σουβλάκια, delivery, απ' έξω. Εντάξει, παιδάκια είναι, εντάξει, 17 χρόνια, οπότε είχαν τα δικά τους, εγώ. Και πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι τουρίστες, πάρα πολύ. Για το παιδάκι θέλω να πω, δεν διαχειρίζονται αυτές οι απώλειες. Είναι τρομερό αυτό το παιδάκι το 19 χρόνο που το σκότωσαν οι αστυνομικοί. Αλλά που πάει αυτό, κρίμα. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή, τίποτα άλλο. Εγώ αποφάσισα, κύριε Μανώλη, να πάω μαζί με μια φίλη στη Σύρο 5 μέρες και μετά θα πάω Γαλλία. Στην Τουλούζη. Είναι φίλη μου η κολλητή εκεί, ζει μόνη με πολλά χρόνια και θα με πάρει με το μαξάκι της και θα γυρίσουμε όλα τα χωριά, θα κάνουμε και τα μπανάκια μας, θα κάνουμε 12-13 μερούλες. Φιλοξενούμενη, εννοείται βέβαια ότι θα και τις βενζίνες και όλα αυτά θα τα πληρώνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα μου έρθει πολύ πιο φτηνά. Πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο οικονομικά, μου είπε η φίλη μου, από ότι θα πήγαινα σε ένα νησί. Ενώ σε ένα δεύτερο, ξέρω εγώ. Πολύ πιο φτηνά. Και θα φάμε και τα ωραία μας εκεί και τα αυτά. Και...
1: Να περάσετε τέλεια.
2: Ναι. Μια χαρά. Εσείς πότε φεύγετε?
1: Ποτέ.
2: Καλό, καλό.
1: Στις 10 του μήνα ξεκινάει η ιδέα μου. Πρώτο Θεός μας.
2: Α, πρώτο Θεός, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι και θα. Πόσες μέρες?
1: 2 εβδομάδες.
2: Α, οκ. Okay. Και εγώ γύρω 5 μέρες. 5 μέρες.
1: 2 εβδομάδες άδεια εννοώ.
2: Ναι.
1: Βλέπετε.
2: Ε, ναι. Ναι, το ξέρω. Μα δεν είναι και για παραπάνω. Καλά, καλές είναι 15 μέρες. Καλές είναι 15 μέρες, έτσι δεν είναι? Ξέρω εγώ.
1: Καλές είναι, ναι.
2: Καλές είναι.
1: Ό,τι,
2: ναι.
1: Ό,τι παίρνει κανένας, καλό είναι.
2: Εγώ πάω Γαλλία γιατί. Επειδή έχω πάει πολλές φορές και μου λέει λαδόμα, μου λέει φίλο μου, θα περάσουμε υπέροχα, μου λέει. Μια ζάχαρη, θα γυρίσουμε. Θέλω να πάμε και στις Κάνες.
1: Να πάτε, ωραία είναι.
2: Ο δικός, ναι. Και τα γύρω-γύρω, θα πάμε και στα χωριά, μου λέει. Μια χαρά, πιούμε.
1: Τα χωριά είναι πιο ωραία.
2: Πολύ πιο ωραία.
1: Mm.
2: Πολύ πιο ωραία. Θα πάμε, μου λέει, θα πιούμε και τα ωραία μας τα κρασάκια, τα κοκκίνια. Και λέω, οκ, okay, εντάξει. Πρώτο Θεός, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι να πω. Θα έπαιρνα και νωρίτερα, αλλά επειδή ήμουν αμμουδιασμένη και η άρθρωση
1: δεν πειράζει.
2: Δεν ήταν.
1: Μια χαρά είναι τώρα. Περαστικά, ναι. Εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση. Καλή
1: επίσης, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Και στο επανακούει.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Επίσης,
1: γεια
2: σας,
1: γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Να χαιρετήσω και την Κατερίνα, τη φίλη μου. Γεια σου, ρε Κατερίνιο. Καλή βάρδια. Λοιπόν, κύριε Λευτέρη, δεν ορίζουμε ηλικία με θάνατο. Απλά λέω ότι αυτές οι πολύ μεγάλες συμβάσεις σε ηλικίες των 50, των 55, των 60, ας πούμε, προχτές πήρα ένα ταξί. Ο άνθρωπος βγαίνει στη σύνταξη τώρα. Και μου λέει, μου κάνουν στον εξαδικαστικό 35, θα φτάσω, μου λέει, 94 ετών. Λέει τώρα, μακάρι ο άνθρωπος να φτάσει και 110. Είναι δεδομένο ότι αν έχουν τη δυνατότητα και θέλουν, θα πληρώνουν και τα παιδιά του. Ή ακόμα και 120. Που ήταν μια αρρύθμιση σοβαρή. Μια σύμβαση 10 ετών που σου κάνει, ας πούμε, για χρήπες στο δημόσιο. Είναι σαν να και σου λέει θα χάσει μια δόση στα 10 χρόνια. Ξέρεις στα 10 χρόνια τι θα σου τύχει. Ξέρει το δημόσιο τι θα σου τύχει. Θα έπρεπε να σου δίνει, ας πούμε, μια δόση το χρόνο. Οπότε τα 10 χρόνια για να γίνουν 11. Να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μια ανάσα. Λέω τώρα εγώ μια σκέψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από μηνύματα να δω? Τα έχω διαβάσει τα περισσότερα. 120 μηνυματάκια, μια χαρά είστε. Μου στέλνει εδώ ο κύριος Κυριάκος. Άτυχος, λέει, ο νεαρός που σκοτώθηκε από αστυνομικούς, αλλά τυχερός που δεν σκότωσε. Τώρα, κύριε Κυριάκο, τι να... Τυχερός ο νεκρός που δεν σκότωσε άλλους ανθρώπους. Γιάννη, θα βάλουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ενώ και ο κύριος, κύριος Καραγευρέκης, έτσι, δεν το είπα. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Δεν είχαμε αθλητικά γιατί είναι αύριο, δεν είναι ο πρώτος ημιτελικός, αύριο νομίζω, απόψε δηλαδή πια, και μεθαύριο ο επόμενος και μετά Κυριακή πια ο τελικός. Λοιπόν, είδατε απόψε που δεν είχε μπάλα, είχατε όρεξη για κουβεντούλα. Τώρα με την μπάλα αυτές τις μέρες κόψαμε λίγο γιατί είχε μπαλίτσα, αλλά το καταλάβω, γιατί και εγώ έβλεπα τώρα κατά ψέματα με το ένα μάτι. 2.000 για τις 200. Τι είναι, ναι, Γιάννη, το είπα και εγώ. Καλά είναι να έχει ο κόσμος να δίνει, να έχει ο κόσμος να χαλάει, όποιος έχει. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: 93FM Radio. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν είχαμε κάνει μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπούν διάσημοι από όλους τους χώρους σε όλο τον κόσμο. Εκεί είχαμε εστιάσει αρκετά σε αγαπημένα τραγούδια ηθοποιών του Hollywood. Αγαπημένα τους τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Απόψε θα κάνουμε μια παραπλήσια θεματική βραδιά. Μόνο που αυτήν τη φορά οι ηθοποιοί δεν θα ακουστούν μόνο για τις προτιμήσεις τους, αλλά θα ακουστούν και θα κριθούν για τις φωνητικές τους ικανότητες. Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος της δουλειάς τους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέρος της εργασίας τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να συνδυάζουν την υποκριτική με τον χορό και με το τραγούδι. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει συγκροτήματα, έχουν εκδώσει προσωπικά άλμπουμς και έχουν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με το θέατρο και στην μουσική. Όταν λοιπόν οι ηθοποιοί τραγουδούν, πάντα φυσικά και με τις δικές σας προτάσεις και με τη δική σας συμβολή. studio@3lfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτιμήσεις ηθοποιών που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στο τραγούδι. Πρώτο παράδειγμα για αυτήν τη θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey.

Beyond the Sea, τραγούδι του Jack Lawrence από το 1946, βασισμένο πάνω στο Lamer του Charles Trenet. Ο Jack Lawrence μετέτρεψε τους γαλλικούς σε αγγλικούς στίχους και το 1959 ο Bobby Darin ερμήνευσε την εκτέλεση η οποία σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι για τον Kevin Spacey, ο οποίος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ερμηνεύσει. Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Πρώτο δείγμα λοιπόν για την απόψινή θεματική βραδιά. Ο Kevin Spacey ερμηνεύει Beyond the Sea, τη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin. Γεια σου Καλλιόπη, φυσικά ο Fred Astaire ήταν και ηθοποιός. Πέρα από χορευτής, καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Η φωτογραφία υποδηλώνει την προτίμησή σου για απόψε και αυτή δεν είναι άλλη από την Σοφία Λόρεν, για την οποία έχουμε και πολλές εναλλακτικές προτάσεις. Καλώς ήρθες Βάγκο, ωραίο το θέμα μου λέει και σήμερα θα σε πάω σε ένα παλιό και διαχρονικό, το That's Amore από τον Dean Martin, και τον Dean Martin θα τον ακούσουμε. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία, καλό μουσικό ταξίδι να έχουμε. Από τον Kevin Spacey θα πάμε στον Kurt Russell. Αμερικανός ηθοποιός, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές και κυρίως σε σειρές western τη δεκαετία του 60. Ο Kurt Russell, για παράδειγμα, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει και να εκδώσει επίσημα την γνωστή επιτυχία των Archies, το Sugar Sugar.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν, και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κέρτ Ράσελ τραγουδά το Sugar Sugar. Γεια σου Ρίτσα, με τον Yves Montand. Καλώς ήρθες, αν δεν λέει ανέ, με Dana Croyd και Jim Belushi φυσικά, οι Blues Brothers. Λογίζονται ως ηθοποιοί, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στο χώρο του τραγουδιού, σημειώνοντας φυσικά τεράστια επιτυχία, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι στην συνέχεια αυτής της θεματικής βραδιάς. Γεια σου Σόφη μου, με την Barbara Streisand και το The Way We Were, φυσικά και εκείνη στις δύο όχθες του ποταμού. Μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, έρχεται η ενδεχομένως πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός και ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η Σοφία Βιλάνη Σικολόνε. Η γνωστή σε όλους μας Σοφία Λόρεν. Επιλογή του Μιχάλη για απόψε, του Βοφάλ Αμερικάνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Κατερίνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχεις κάνει για απόψε με το Baby Comeback από τους players στους οποίους συμμετείχε ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Ρον Μος. Ο γνωστός Ρίτς δηλαδή της τόλμης και γοητείας, απλά ήταν μπασίστας στο συγκεκριμένο συγκρότημα και έκανε και δεύτερα φωνητικά. Παρόλο όμως που δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχει σε αυτή την θεματική βράδια. Κωνσταντίνε, ο David Hasselhoff, ο γνωστός υπότης της Ασφάλτου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά, ανάμεσα στα άλλα και το La Isla Bonita, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γεια σου Μαρία στον Βόλο, Νίκο μου στην Κατερίνη, να είσαι καλά. Θα κοιτάξω αυτό που μου γράφεις που με ρωτάς και θα σου απαντήσω. Μαριλού φυσικά και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν θα ακουστεί απόψε. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, σε ένα άλλο που ενδεχομένως να προκαλέσει και έκπληξη. Καλό σου βράδυ ερετικέ με τον Patrick Swayze. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παραδείγματα. Καλώς ήρθες Μιχάλη, Jeff Bridges μου λέει και Kevin Costner, με τον δεύτερο μάλιστα μαζί με μπάντα, Nicole Kidman και Jennifer Lopez, αυτή έκανε τον ίδιο δρόμο, αλλά ανάποδα τραγούδι στην ηθοποιία. Πάμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό ηθοποιό, στον Hugh Grant, αγαπημένο φυσικά και από την ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Εδώ μαζί με την Halle Bennett, στο Way Back Into Love.

Ο Hugh Grant λοιπόν μαζί με τη Halle Bennett, Way Back Into Love, τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στο τραγούδι. Γεια σου Μαρίνα και Μαριέλα, εξαιρετική επιλογή, κοινή επιλογή σας, το Kiss of Fire από τον Hugh Laurie. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σχετικά με τα ερωτήματα που μου στέλνετε για τις εμφανίσεις όπως τις κάνει τουλάχιστον το Facebook, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο Ζούκεμπεργκ προφανώς έχει κάνει και πάλι τα μαγικά του. Και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα από τα post τα οποία γίνονται. Εβίτα μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη μου, στη Ραφίνα. Γεια σου Χρήστο στη Λάρισα, απάντησα λίγο νωρίτερα για αυτό που μου γράφεις και εσύ για το Facebook. Θα πάμε στην Scarlett Johansson, Αμερικανίδα, ηθοποιό, μοντέλο, αλλά και τραγουδίστρια. Όπως δηλώνει και η ίδια επίσημα. Όμορφη σεξι με εμφάνιση που έχει προκαλέσει πολλές φορές, ταλαντούχα ηθοποιός, την έχουμε απολαύσει σε αρκετές ταινίες. Συχνά πυκνά όμως πιάνει και το μικρόφωνο. Έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά τραγούδια, έχει κάνει πολλές διασκευές. Μία εξ αυτών είναι η διασκευή που έχει κάνει στο Boys Don't Cry, τον Cure.

Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο. Μόλις γύρισα σπίτι, λέει, και δεν ξέρω αν έχεις ήδη αναφέρει τους Blues Brothers. Εάν όχι, βάλε ότι έχεις με προτίμηση Peter Gunn ή Minnie the Moocher. Το μήνυμα ήρθε ενώ ήδη είχε ξεκινήσει να παίζει το Sweet Home Chicago. Ίσως η πιο γνωστή και η πιο δισκογραφημένη από αυτήν την κατηγορία των ηθοποιών, δηλαδή, που έχουν εξίσου εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Ιδρύθηκαν το 1978 από τον Καναδό ηθοποιό Dan Aykroyd και τον Αλβανό John Belushi σαν μέρος ενός musical με τον τίτλο Saturday Night Live. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Belushi έχει ελληνικές ρίζες, καθώς η μητέρα του λεγόταν Σαμαρά και ο πατέρας του Βέλιος. Το ντουέτο δημιούργησε τους χαρακτήρες Elwood Blues και Jake Blues και στο 1980 είχαν ήδη την πρώτη τους ταινία. Δυστυχώς όμως, ο θάνατος του Belushi το 1982 διέκοψε μια όντως επιτυχημένη καριέρα και από τότε δισκογραφούν και περιοδεύουν με εναλλασσόμενους τραγουδιστές στην θέση του. Ίσως όμως η πιο δυνατή περίπτωση ηθοποιών που τα κατάφεραν ενδεχομένως και καλύτερα ακόμη στο τραγούδι. Γεια σου Μαρία, ωραίο λέει το θέμα απόψε, Αλέν Ντελόν, εάν έχει πει κάποιο πολύ ερωτικό κομμάτι. Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Αλέν Ντελόν. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία. Με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Zoclo. Τραγούδι του Αγχέλ Βιλόλντο, του Αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Zoclo. Το El Zoclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Αλέν Ντελόν. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία. Με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Zoclo. Τραγούδι του Angel Villoldo, του αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Zoclo. Το El Zoclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire. Και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Ο Αγγέλ Βιλόλντο του αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Choclo. Το El Choclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire. Και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Χιλόρι. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Έχεις δίκιο, Γιώργο, και μάλιστα σε ευχαριστώ πολύ που την θυμήθηκες, καθώς εγώ για το απόψινό αυτό αφιέρωμα την είχα ξεχάσει. Τέλη Σαβάλας για την συνέχεια. Ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Ο Βαρυπινίτης» του Αλκατράζ. Έγινε όμως πάρα πολύ γνωστός σίγουρα από την τηλεοπτική σειρά Kojak και από την ταινία του James Bond «On Her Majesty's Secret Service». Ενώ εκτός από την ελληνική του καταγωγή, καθώς το όνομά του ήταν Αριστοτέλης Σαβάλας, παιδί Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από την Λακωνία, είναι και νονός της ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Ο Τέλης Σαβάλας λοιπόν είχε ιδιαίτερη έφεση και στο τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με διασκευές σε αγαπημένα του τραγούδια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes.

Γεια σου, Real Blogger. Έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις. Στο μήνυμά σου σχετικά με τον Kevin Spacey είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Δυστυχώς τώρα είδα το μήνυμά σας. Hugh Laurie και η δική σας επιλογή με το Kiss of Fire. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρίνα, στην Μασαχουσέτη. Γεια σου Γιώργο, μία περίπτωση μου λέει ηθοποιού που τραγουδά είναι και η Πάτσι Κένσιτ. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει στο κλίμα της εκπομπής, καθώς η καριέρα της στην ηθοποιία και στο τραγούδι ήταν παράλληλες. Αν θέλεις όμως να ακούσουμε κάποιο, θα πρότεινα το I'm Not Scared, τραγούδι που της είχαν γράψει οι Pet Shop Boys.

Ο Τέλης Αβάλας λοιπόν, You've Lost That Loving Feeling, διασκευάζοντας φυσικά την μεγάλη επιτυχία των Righteous Brothers. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Μπρους Γουίλις έχει ιδιαίτερη έφεση στο τραγούδι, χαρακτηριστικά όπως το Save the Last Dance for Me που μου έχει στείλει. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Μαριλού, εξαιρετική επιλογή η ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ μαζί με τον Μισελ Πικολή, που και αυτό θα ακουστεί. Γιάννα Ελτσόκλο, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, ήταν το όνομα ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Ήταν το προσωνύμιο του, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό το προσωνύμιο σαν τίτλος του τραγουδιού. Γεια σου Νούλη μου, καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί και το όνομα του Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ηθοποιού, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, αλλά και τραγουδιστή. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σίριαλ που του πρόσφεραν πολλές διακρίσεις. Πιο χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή του στις τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Σογκούν και κυρίως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ήταν και τραγουδιστής και μάλιστα ήταν εκείνος που ερμήνευσε πρώτος το 1963 ένα εξαιρετικό τραγούδι των Bert.

Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν στο Close to You των Bert Baccarat και Hal David ανήκει στον Richard Chamberlain, όπως ακούσατε. Οι Carpenters το διασκεύασαν 7 χρόνια αργότερα, το 1970, και μάλιστα μετά από παρότρινση του Bert Baccarat. Καθώς το τραγούδι με την ερμηνεία του Chamberlain δεν είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ο Bert Baccarat πρότεινε στα αδέρφια Carpenter να το διασκευάσουν. Και έπραξε απόλυτα εύστοχα, καθώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Carpenters. Γεια σου Στρατή, Σοφία Λόρεν, έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, ενδεχομένως να ακούσουμε και δεύτερη, αλλά κρατώ μία επιφύλαξη. Βασίλη και Doris Day φυσικά θα αναφέρουμε. Μάγδα, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία του Jack Nicholson στο Love and Rose. Γεια σου Νικολέτα, με τις άπειρες εκτελέσεις του Kiss of Fire. Φυσικά εξαιρετική αυτή του Louis Armstrong, αλλά απόψε περιοριζόμαστε λόγω θεματικής βραδιάς στις ερμηνείες ηθοποιών. Η Μαρία λίγο νωρίτερα ήθελε να ακούσει κάτι από τον Alain Delon, τον εξαιρετικό Γάλλο ηθοποιό και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικό γυναικό κατακτητή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο που έχει κάνει με την Ταλίδα στο Παρόλε Παρόλε, ένα αγαπημένο αρχικά ιταλικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο, εξαιρετική διασκευή στα γαλλικά από την Ταλίδα και τον Αλέν Ντελόν.

Η Νταλιντά μαζί με τον Αλέν Ντελόν. Έναν από τους πιο όμορφους άνδρες που εμφανίστηκαν ποτέ στην μεγάλη οθόνη. Με άπειρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο, ανάμεσά τους και η Ρόμι Σνάιντερ. Με την οποία μάλιστα υπήρξε αραβωνιασμένος. Μια σχέση που προέκυψε όταν συνεργάστηκαν στην ταινία Christine του 1958. Η Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός Αυστριακή, γεννημένη στη Βιέννη, αλλά στη δεκαετία του 60 ξεκίνησε την καριέρα της στη Γαλλία, στην οποία εργάστηκε και απέκτησε την γαλλική υπηκότητα. Έγινε γνωστή κυρίως με το ρόλο της στην τριλογία Σίση, με θέμα τη ζωή της Ελισάβετ της Βαβαρίας ως πριγκίπισσα Σίση. Εδώ η Ρόμι Σνάιντερ ερμηνεύει μαζί με τον Μισελ Πικολί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα. Πρέβεζα 93.
1: Σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βράδια αφιερωμένη στους ηθοποιούς με εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Θα μπορούσε λοιπόν η απόψινή βραδιά να έχει τον τίτλο «Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν». Και όπως έχετε διαπιστώσει, μετά από μία ώρα εκπομπής τα καταφέρνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ειδικότερα για τις δικές σας προτάσεις από ηθοποιούς που τα καταφέρνουν εξαιρετικά και στο τραγούδι.